δες ότι είναι ο καλύτερος δρόμος για την αποκατάσταση της τροφοδοσίας των διεθνών αγορών σε ενέργεια και καύσιμα. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες, με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Το τηλεφωνικό κέντρο της πείρας εντοπίστηκε σε σπίτι στα Ανολιώσια. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για κλοπές οχημάτων και χρημάτων από καταστήματα στην Αττική. Ο 33χρονος φέρεται να διάπρατε κλοπές τουλάχιστον από τις αρχές Μαΐου, αφαιρώντας κυρίως οχήματα από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, είχε εισβάλει και σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας και αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο με περισσότερα από 20.000 ευρώ. Επίσης, άρπαξε με την απειλή πιστολιού χρήματα και κινητό τηλέφωνο από υπάλληλο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Παλαιό Φάληρο, τον οποίο στη συνέχεια κλείδωσε μέσα στο κατάστημα και διαφύγε. Στην αθλητική ενημέρωση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις άλλες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική στα δυτικά και τα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπήκοος σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη νέα επίθεση. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ανέβαλαν την επίσκεψή τους στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ εν μέσω εντάσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Άξιος. Η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν. Εξαρτώθηκε στα Νολιώσια εγκληματική ομάδα της οποίας τα μέλη παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για κλοπές οχημάτων από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Με την απειλή όπλου είχε ληστέψει και πρατήριο υγρών καυσίμων στο Φάλιρο και είχε αρπάξει χρηματοβουλική φώτη από κατάστημα στην Αθήνα. Και ο καιρός, συννεφιά αύριο στην Αττική. Συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

chwilę. Ακούτε Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω εντάσεων για τις Ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, ανέβαλαν την επίσκεψή τους στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως αναφέρεται, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος. Θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τη στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η Ουκρανία αναμένει από τις ΗΠΑ τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκοβου. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες πολίτες που είναι ήδη στη χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκροπυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπήκοος σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπάλληλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Το τηλεφωνικό κέντρο της πείρας εντοπίστηκε σε σπίτι στα Άνω Λιώσια. Συνελήφθη από αστυνομικούς 33χρονος, ο οποίος φέρεται να διέπρεπε κλοπές τουλάχιστον από τις αρχές Μαΐου, αφαιρώντας κυρίως οχήματα από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την αστυνομία, με την απειλή πιστολίου άρπαξε χρήματα και κινητό τηλέφωνο από υπάλληλο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Παλαιό Φάληρο, τον οποίο στη συνέχεια κλείδωσε μέσα στο κατάστημα και διέφυγε. Είχε εισβάλει και σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας και αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο με περισσότερα από 20.000 ευρώ. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γράβας θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Στην αθλητική ενημέρωση. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Άρης Βόλος 3-2. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις άλλες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική στα δυτικά και τα νότια πελάγη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Βίτκοφ και ο Τζαρντ Κούσνερ, εν μέσω εντάσεων για τις Ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Άξιος. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπήκοος σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για κλοπές οχημάτων από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Με την απειλή όπλου είχε ληστέψει και πρατήριο υγρών καυσίμων στο Παλαιό Φάληρο και είχε αρπάξει χρηματοκιβώτιο από κατάστημα στην Αθήνα. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που είχε αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική. Πιθανότητα πρόσκυρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω εντάσσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίων, έβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απασταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως αναφέρεται, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος. Θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τη στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Η Ουκρανία αναμένει από τις ΗΠΑ τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκοβου. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπηκός σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που σημειώθηκε στην Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην πρώτη τους επαφή που γίνεται δημοσίως γνωστή από την αναζωπήρωση των συγκρούσεων και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραξή, δήλωσε στον ομολογό του ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της για τη διευκόλυνση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, βασικοί κατηγορούμενοι, αρνούνται της κατηγορίας. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός. Θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελέα έχει διατάξει τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίστανταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λίγα περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Το τηλεφωνικό κέντρο της Πύρας εντοπίστηκε σε σπίτι στα Άνω Λιώσια. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίο που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γράβας θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Στην αθλητική ενημέρωση. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρό θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Δημήτρη Γιαννήρη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα και πάλι. Μια εβδομάδα όπου θα τα πούμε και αναλυτικά ζωντανά και στις 7 με τη Χριστίνα Σούζη. Φαίνεται πως θα έχουμε και έντονες βροχές και ανέμους. Αυτό το καταλαβαίνετε, και χθες είχαμε έντονους ανέμους. Πολλά τα μποφόρ και βεβαίως πολλά και τα μποφόρ και στην πολιτική και στην οικονομία. Και σε ένα διπλωματικό θρίλερ μετά και την ευνηδιαστική αυτή ανακοίνωση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ για την ενεργειακή εγχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για άμεση ισχύ και με άμεση ισχύ. Όλα αυτά βεβαίως έχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το Κρεμλίνο, το οποίο μέχρι στιγμής κρατάει και τηρεί σιγήν ηχθείως. Με το δημοσιογραφικό στρατόπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση αυτή για την ενεργειακή εγχειρία. Από την άλλη, ο κύριος Ζελένσκι, με συνέντευξή του στο δίκτυο ABC News, δηλώνει ότι πληροφορήθηκε για την εγχειρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συμπλήρωσε ότι ωστόσο το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί και από την άλλη πλευρά, δηλαδή αν τηρηθεί από τη Μόσχα, δηλαδή από τον επιτιθέμενο. Αυτά έρχονται σε μια είδηση που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και τα λέγαμε και το Σάββατο το πρωί, για αυτή τη συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για την άμεση πώληση στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές αρχικά 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ με την οψιόν, με αυτή την ευκαιρία δηλαδή εξαγωγής που μπορεί να φτάσει σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια τόνους. Υπάρχουν γενικά και γενικότερα αντιδράσεις και ειδικότερα αντιδράσεις και από την Ευρώπη αλλά και από, από εξυγερουσιαστές στην Αμερική. Όλα αυτά βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν. Όλα αυτά βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την γενικότερη πολιτική σκακέρα και το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς παίζεται, αν θέλετε, εντός αγωγικών το παιχνίδι εκεί. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να κάνουν και με τα όσα εδώ η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει και φυσικά έχει ως προτάσεις αλλά και ως ιδέες, έτσι ώστε να υπάρχουν οι καλύτερες τιμές και βεβαίως η προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Εδώ είναι, έτσι όπως γράφει και ο Νίκος Ταμπακόπουλος σήμερα στο libero.gr, όπου για άλλη μια φορά η αντιπολίτευση υποτίμησε για ακόμη μια φορά, όπως ξαναλέμε, τον Πρωθυπουργό και τις επιστολές. Και όπως εδώ είπε την Παρασκευή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος προτιμάει τα γαλάζια χρώματα από τα πράσινα άλογα. Κατά παράφραση της λέξης πράτην τα άλογα, δηλαδή τα μη λογικά, που είπε στον Άρη Πορτοτσάλτε την Παρασκευή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εδώ με τη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky αποκλειστικά. Έτσι το σημειώνει και έτσι ξεκινάει και ο Νίκος Ταμπακόπουλος αυτό του το σημερινό του άρθρο και τη σημερινή του ενημέρωση που μας κάνει, διότι ο Πρωθυπουργός θυμίζει, έχει στείλει και θυμίζουμε και σε εσάς, επιστολή στην Κομισιόν που ζητάει περισσότερα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Κάτι λοιπόν το οποίο γίνεται και γίνεται αποδεκτό μόνο για την Ελλάδα. Ακολούθησε και η Τζόρτζια Μελόνι αλλά και ο κύριος Μακρόν, κάτι όμως το οποίο ακόμη δεν έχουν καταφέρει να πάρουν οι δύο αυτές χώρες. Υπάρχει όμως και ένα πολύ μεγάλο αλλά. Η Ελλάδα και η Ιταλία θα εξεταστούν ξεχωριστά, λένε τα σχετικά όργανα της Ευρώπης, με τη χώρα μας να κατεβάζει και δεύτερη πρόταση στο τραπέζι. Εδώ είναι λοιπόν, αγαπητοί της αντιπολίτευσης, εξωματική και ελάσσονα, όπου ναι, οι επιστολές, ας είναι και γαλάζια γράμματα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, φέρουν όμως αποτέλεσμα και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Να ξέρεις πότε τα γράφεις τα γαλάζια γράμματα, αλλά και πότε τα παραδίδεις και πότε τα στέλνεις και φυσικά πότε παρεμβαίνεις. Η δεύτερη αυτή πρόταση που έρχεται στο τραπέζι, όχι μόνο δηλαδή να δοθεί στην χώρα μας δυνατότητα να ρίξει στην αγορά το ποσό, γράφει ο Νίκος Ταμπακόπουλος, που υπερβαίνει τον στόχο ίσπραξης του ΦΠΑ, αλλά και μία ακόμη, η οποία γράφει ότι επικοινωνήθηκε από τον Κυριάκο Πιαρακάκη, από τον Eurogroup και Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος, στους ομολόγους του και από σπαθητικές προοπτικές. Αυτή λοιπόν η επιστολή λέει, με απλά λόγια γράφει ο Νίκος Ταμπακόπουλος, το εξής, έτσι για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην πολιτική ελληνική γεωγραφική ευρωπαϊκή σκακέρα. Αν δεν θέλετε να μας δώσετε το έξτρα ποσό από το ΦΠΑ, λέει ο Κυριάκος Σπυρακάκης δια της επιστολής του μέσω της χώρας μας και του κυρίου Πρωθυπουργού, αν δεν θέλετε να μας δώσετε έξτρα ποσό από το ΦΠΑ για να ρίξουμε στην αγορά ενέργειας από τρίτερα διαφυγής στην ενέργεια, που όπως είπαμε, θυμίζουμε, εγκρίθηκε αποκλειστικά για την Ελλάδα, δώστε μας όρο ότι δεν θα μας δώσετε έξτρα δημοσιονομικό χώρο, αλλά ευελιξία με τα έσοδα που περιβαίνουν τους στόχους. Που σημαίνει τι? Πως θα ξοδευτούν χρήματα όχι μόνο για τα μεγάλα αυτά σχέδια που μεσοπρόθεσμα θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, αλλά και άμεσα να ξοδευτούν χρήματα για να ρίξουν το ενεργειακό κόστος. Εδώ είναι λοιπόν που πρέπει να ξέρεις πότε να παρεμβαίνεις, τι να ζητάς, πότε να το ζητάς και φυσικά πόσο συγκεκριμένα μπορούν να είναι τα πράγματα. Αναμένουμε λοιπόν και όλα αυτά θα συζητηθούν την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής, όπου θα συμμετάσχει προφανώς ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε ακόμη μία ημέρα με τηλεεκπαίδευση στην Γκράβα, διότι φαίνεται ότι είναι καλώς όλα, αλλά δεν έχουν δοθεί οι εγγυήσεις γραπτώς, έτσι όπως θέλει ο Δήμος Αθηναίων, αλλά και το ζητά και η Υπουργός Παιδείας, έτσι ώστε να επανέλθει η μαθητική κοινότητα στην καθημερινότητά της. Από την άλλη έχουμε το κύκλωμα όλο αυτό με τον και τις απολογίες του Φίλιππου Καμπούρη και όλου αυτού του συστήματος, όπου είχε εξαπατήσει ακόμη και τον ΕΦΚΑ, να ολοκληρώθηκε χθες αργά μάλλον τώρα οι απολογίες τους, και περιμένουμε την απόφαση ανακρίτρισης και εισαγγελέα και της εισαγγελίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα δικαστικά. Από την άλλη έχουμε αυτήν την μεγάλη δήλωση του κυρίου Μπέρναμ, του Πρωθυπουργού, εν ενεργεία Πρωθυπουργός, ο οποίος δηλώνει ότι παιδιά, κάτι έγινε με ρωσική παρέμβαση στα ζητήματα που έχουν να κάνουν εδώ με το Brexit. Για να δούμε τι έχει να γίνει και πώς θα αξιολογηθεί όλο αυτό, και φυσικά με πολλά νεότερα, τα οποία θα συζητήσουμε και στη διάρκεια της ημέρας με διάφορες συνεντεύξεις από καθηγητές ευρωπαϊκής πολιτικής και όχι μόνο, οι οποίοι εργάζονται και ζουν και δουλεύουν και στο Λονδίνο. Παναγιώτης Παπακαλούσης μαζί αυτό το πρωινό, και αυτό το πρωινό την Παρασκευή όταν με τον Πρωθυπουργό συντονίζει τα πάντα, και σήμερα συντονίζει την έναρξη της εβδομάδος και επιμελείται της φροντίδας του ήχους. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπτουλάη και η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στις μουσικές συνδέσεις του χτες με το σήμερα και ενθυμούμενοι πάντοτε τις ημέρες όπου κάτι αξίζει να θυμηθούμε όλοι μαζί, έχει ο Κωνσταντίνα Βαρσάμ, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης. Το 210-4800-170-174 περιμένουμε τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, όπως επίσης και τα δικά σας μηνύματα μέσω του διαδικτύου sky.gr, στο διαδίκτυο που μας εκμηδενίζει και μειώνει τις αποστάσεις και επικοινωνείται μαζί μας απάκης άκρη αυτού του πλανήτη, αλλά και βεβαίως μέσω του SMS, τον πενταψήφιο αριθμό του Sky, και φυσικά SMS μέσω του Viber 698-123-1003. Ήδη ο Τάκης έχει στείλει την καλημέρα του και μας έχει στείλει αυτό το οποίο μας έλεγε τις προάλλες για το ότι η Λιωσίων, σε κομμάτι της Λιωσίων, είναι πραγματικά τα φώτα να μου βγουν, και είναι στην δισκοτέκ. Βάλε ρε Τάκη μου και δυνατό τραγούδι με την Ελπίδα στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ, να το κάνει και έτσι να ταιριάζει απόλυτα και πώς το λένε, το πέρασμά σου από το συγκεκριμένο σημείο στη Λιωσίων. Να το στείλουμε, αγαπητέ Τάκη, το βιντεάκι σου και στους αρμόδιους. Ευελπιστούμε αυτό να φτιάξει, ώστε τα πράγματα να είναι ασφαλέστερα στον δρόμο εκεί. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, και σιγά σιγά θα κάνουμε και τη σύνδεσή μας με την τηλεόραση, με τη Μάρο Καρούση και τον Νίκο Μινά, με την πρώτη εικόνα, έτσι ώστε να ακούσουμε και τα παιδιά τι έχουν να πούν, και οι συνάδελφοι μιλάνε ήδη με τον Μιχάλη Γνατίου, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στη διαδικασία πάντοτε όλων των δεδομένων και των γεγονότων που έχουμε γύρω από τα πετρέλαια, γύρω από αυτήν την πολύ πολύ μεγάλη κρίση που έχουμε. Θολό λοιπόν παραμένει το τοπίο, η κυριότερη τίτλη, όπως έχει επιμεληθεί η Αναστασία Τσιβγούλη. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω εντάσσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών διελιστηρίων πετρελαίου. Ανέβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάραντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως λοιπόν αναφέρεται, η επίσκεψη αναβλήθηκε ως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι όντως διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ είναι πραγματικά εξοργισμένος, θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει την στήριξη των ΗΠΑ ως δεδομένη, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα. Η Ουκρανία αναμένει από τις ΗΠΑ τις λεπτομέρειες της πρότασης για Κεχυρία, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την Κεχυρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα, ο κ. Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγικής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες με στόχο να αποδυναμώσει την στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες. Η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών και σύμφωνα με δημοσίευμα του Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Και εδώ λοιπόν είμαστε, σιγά σιγά να συνδεθούμε με την τηλεόραση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό
1: καλή
0: πρωινό.
1: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη, γεια σου.
0: Πώς είμαστε, τι κάνουμε, πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο?
1: Καλά, καλά είμαστε.
2: Οι καιρού βοηθούντος πολύ ωραία νομίζω.
0: Άξι, ωραία, ναι. Θα μας μεταφέρετε, γιατί έβλεπα ότι είχατε ζωντανά τον Μιχάλη Γνατίου, ό,τι ακριβώς συνέβη και ό,τι ακριβώς έχουμε τελευταίο. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα γύρω από αυτή την πολύ μεγάλη εξέλιξη που έχουμε στα ζητήματα με τα καύσιμα, με την ενέργεια και φυσικά ναι, με τον πόλεμο. Τι μετέδωσε, τι σας είπε έτσι εν ολίγης?
1: Το βασικό που μας είπε ο Μιχάλης είναι αυτό το οποίο το είδαμε και στο ρεπορτάζ του Sky, είναι ότι ο Τραμπ έκανε μία ανακοίνωση, την ανακοίνωση της Εκεχηρίας, η οποία δεν ισχύει. Δηλαδή μία ανακοίνωση κενή. Γιατί υπολόγισε χωρίς τον ξενοδόχο, δηλαδή ανακοίνωσε κάτι, χωρίς να ρωτήσει ούτε την Ουκρανία, ούτε τη Ρωσία. Το αν. Και μας θύμισε ότι αυτό το είχε κάνει και το Σεπτέμβρη. Γιατί πολλοί λέει το είχαμε ξεχάσει και πράγματι το είχαμε ξεχάσει αυτό. Και ναι, μεν είχαμε τον κύριο Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι ναι, δεν ρωτήθηκα για την Εκεχηρία, αλλά συμφωνώ άμα συμφωνεί και η Ρωσία. Και είπε ο Μιχάλης την πολύ ωραία φράση ότι ο Ζελένσκι δεν είναι βλάκας. Φυσικά και θα ακούσει τι προστάζει εντός εισαγωγικών ο Τραμπ, παρόλο που είναι σε μια πολύ κακή φάση μεταξύ τους, γιατί δεν τον θέλει ο Τραμπ τον Ζελένσκι και τον ξέρουμε.
2: Έχουμε δει τις σχέσεις τους, δεν είναι και οι καλύτερες.
0: Και του λέει να κάνει και εκλογές, σωστά έτσι.
1: Του λέει να κάνει εκλογές. Ακυρώθηκε η Αμερικανική, έτσι, οι Αμερικανοί εκπρόσωποι θα πήγαιναν στη Μόσχα τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και είδαμε ότι αυτό το πράγμα ακυρώθηκε. Και για την Κιλφόιλ μας είπε ότι μην βασίζεστε σε αυτά που λένε για την αποπομπή κτλ. Ο Τραμπ μπορεί σήμερα να λέει αυτό. Το απόγευμα να λέει άλλα. Περιμένετε, λέει, να δούμε ανακοινώσεις. Μην ακούτε.
0: Σωστά, ναι, γιατί έχουμε δημοσιεύματα παραπάνω και φέρνουν πολλά νεότερα στοιχεία. Έδωσε ωραία πάσα, νομίζω, ο Μιχάλης για το Βλάκας, διότι και αλλού χρησιμοποιήθηκε. Και εδώ στη χώρα μας χρησιμοποιήθηκε το Βλάκας από τον κύριο Θανάση Καρτερό, εδώ στην Ελλάδα, σε άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών, αναφερόμενο στον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Αντιπολίτευσης. Και εκεί Μήλος, κακός χαμός με τα όσα συνέβησαν και τελικά αυτό που αναρωτιέται ο κύριος Καρτερό. Αν είναι βλάκας ο κύριος Ανδρουλάκης, έφερε πραγματικά πολύ μεγάλη αναταραχή και πολύ μεγάλη απάντηση και έντονη απάντηση από την Χαριλάου Τρικούπη, η οποία δεν κρύβει και την οργή. Το άρθρο ξεκινά λοιπόν, είπαμε, με το ερώτημα που απασχολεί πλατείες, λέει, και καφενεία, αν όντως είναι βλάκας, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Χαριλάου Τρικούπη αντιδρά με σκληρή ανακοίνωση, στρέφοντας, όπως είδαμε και χθες στα ρεπορτάζ, τα πειρά της, όχι μόνο κατά το αρθρογράφο, αλλά και κατευθείαν του κύριου Τσίπρα, διότι λέει ότι ενεργεί για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Καρτερός, όλα αυτά σε μια παλιά ιστορία με τον κύριο Καρτερό να γράφει άρθρα, να προμηνύει πράγματα ή και να μιλάει εξ ονόματος του κύριου Τσίπρα. Το έχουμε δει και τις προηγούμενες φορές. Έλα, Νίκο, συγγνώμη.
2: Όλα αυτά, Δημήτρη, έρχονται σε συνέχεια και την Παρασκευή τα λέγαμε εδώ πέρα. Η επίθεση Πασόκ και Ελλάς είναι δύσκολες οι συνθήκες τώρα.
0: Είναι η δεύτερη θέση, Νίκο μου, θέλει. Δεν ξέρω τώρα τι σκέφτονται τα επιτελεία.
2: Τώρα μπαίνουν οι χαρακτηρισμοί. Είδαμε και το περιστατικό με την κυρία Παπαδοπούλου που το λέγαμε την Παρασκευή.
1: Τώρα δεν είναι σκουπίδι, βλάκας και τα λοιπά.
2: Ακολουθούμε, ναι. Μια τέτοια ρητορική, πώς θα πάμε σε εκλογές? Και η μεταξύ τους, ας πούμε, σχέση είναι.
1: Αλλά δεν το είπε ο κύριος Τσίπρας στο Βλάκα. Το τι λέει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι άλλο. Να το τονίσω αυτό.
2: Όμως,
1: δεν το είπε ο κύριος Τσίπρας αυτό, έτσι. Τον κατηγόρησε ότι ήταν
2: μια δύσκολη κατάσταση.
1: Ναι.
2: Μια σχέση η οποία είναι ακαθόδη.
1: Θα πέσουν κορμιά, παιδιά. Θα πέσουν κορμιά στην δεύτερη θέση.
0: Κορμιάκου. Μάλιστα. Να σας πω, επίσης έχουμε και την πίεση που δέχονται οι Σιριζέοι πρώην βουλευτές, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, να παραιτηθούν, λέει, πολύ πολύ γρήγορα. Από την άλλη, το λέγαμε και την Παρασκευή, ότι η ΣΥΡΙΖΑ τους λέει: αν δεν παράδωσε τις έδρες, θα βγάλουμε δηλώσεις, τι λέγατε, για άλλους οι οποίοι φύγανε. Οπότε λοιπόν έχουμε πολύ πράγμα εδώ να δούμε μεταξύ Ελλάς, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ένα τρίγωνο το οποίο πόσο μπορεί να γίνει ενιαίο, να γίνει ένας κύκλος και να υπάρχει μια κοινή πορεία ή όχι, είναι ζήτημα το οποίο.
1: Και σε όλα αυτά κάπου μπλέκεται και το μπάσκετ. Έτσι. Και,
0: ναι, διότι έχουμε τον μπασκετμπολίστα, τον κύριο Αγγέλο Κορονιό, ο οποίος μπαίνει στον κύριο Αλεξάνδρου Αλέξη Τσίπρα και τον καλωσορίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και όπως αναφέρεται, λέει στην ανακοίνωση, είναι έξυπνα γραμμένη, συνοδεύεται και από ένα βιντεάκι. Η ομάδα μας μεγαλώνει και μάλιστα αποκτήσαμε και σουτέρ που σπάνια αστοχή.
2: Αν χάσω, λέει, σε αυτόν τον γύρο, θα κερδίσω στο δεύτερο. Τι μήνυμα ήταν αυτό τώρα?
0: Καλά,
2: το Αλέξη Τσίπρα. Καλά.
1: Από την αρχή δεν το λέει.
0: Μα για να κερδίσεις πας, δεν πας για να χάσεις. Ειδικά δεν μπορείς να λες ότι θα χάσω. Οπότε καλό είναι να επιμένει και να λέει αυτά τα οποία θεωρεί ότι μπορεί να είναι το όνειρό του να γίνει πραγματικότητα.
1: Φέρε ελπίδα.
2: Μα έχει πει κιόλας ότι η δεύτερη κάλπη θα είναι η κάλπη της ανατροπής. Το έχει πει και το καλοκαίρι.
1: Η δεύτερη του κουβέντα με το καλημέρα σας ήταν ότι εμείς δεν θεωρούμε ήττα τις δεύτερες εκλογές.
0: Τα θυμάστε, τα θυμάστε καλά.
2: Πάντως πάμε για μία κάλπη. Όλοι αυτό ξέρουμε. Αυτό είναι ο στόχος. Νομίζω, παιδιά, τώρα
1: για κοντά στο αλμό σου.
0: Δύο χρηστικές ειδησούλες. Σήμερα επανέρχεται δακτυλίως, μην το ξεχνάμε.
1: Μπράβο, Δημήτρη, σωστά,
0: αυτό
1: πολύ
0: έχουμε,
1: σωστά.
0: Το έχουμε κατά νου. Και επίσης έχουμε ψηφιακή κάρτα εργασίας που μπαίνει ξανά από σήμερα και σε άλλες κατηγορίες εργασίας. Ενώ κλειστεί η γκράβα για ακόμη μια μέρα μέχρι να γίνει η τελική έτσι, ανακοίνωση, μάλλον και τα δεδομένα που περιμένει από την εταιρεία ο Δήμος Αθηναίων. Έχουμε και παρέμβαση υπουργού ότι πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά γρήγορα στα σχολεία. Και μάλλον επειδή μιλάμε για σχολεία, μικρά παιδιά μεγαλύτερα. Σου έχω έτσι και το σαν σήμερα, θέλω να σου το πω. Το 2000 Μάρο και Νίκο, και αγαπητοί φίλοι ακροατές και τηλεθεατές, ανακαλύπτονται στη Βραζιλία ανήψια παιδιά μικρότερα. Εδώ ο Παναγιώτης έχει και γιο, έχει τελειώσει το σχολείο, ο ηχολήπτης μας. Ανακαλύπτονται στη Βραζιλία αυγό ψήρας σε ανθρώπινη τρίχα ηλικίας 10.000 ετών.
1: Οπα.
0: Και μιλάμε για την αρχαιότερη ψήρα του κόσμου.
1: Οπα. Η αρχαιότερη ψήρα του κόσμου.
0: 10.000 έτη. Είδες τι κάνει η αρχαιολογία και τι κάνουν οι ανασκαφές και όλα αυτά και οι αρχαιολόγοι μας.
1: Και να είναι καλά τα σαν σήμερα και ο Δημήτρης Γιαννής που το μαθαίνουμε και εμείς και να πάμε σε ένα τηλεπαιχνίδι και μας πέσει μια ερώτηση.
0: Μπράβο. Μπράβο. Σωστό και αυτό.
1: Ευχαριστούμε
0: καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Του ακροατές του Sky, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τηλεόραση λοιπόν του Sky, Νίκος Μινάς, Μάρο Καρούση. Μάρο Καρούση, Νίκος Μινάς, στην πρώτη εικόνα. Αυτά έτσι και τα χρηστικά. Τα ακούσατε και έτσι σε μια σύνδεση που είχαμε τώρα. Συνεχίζουμε εμείς στις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με διπλή παρέμβαση στον πετρέλαιο θέρμανση, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία αλλά και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη 15 του μήνα ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο λοιπόν του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Το ενδιαφέρον επίσης στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου η Ελλάδα αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής αυτής κρίσης. Όπως δηλώσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος ο κ. Παπασταύρου, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα συνδυαστεί με αυξημένη οικονομική ενίσχυση για τους δικαιούχους και σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση του επιδόματος θα είναι σημαντική σε σχέση με πέρσι, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει η τελική τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από την τιμή στην οποία έκλεισε η προηγούμενη χειμερινή περίοδος. Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανασκόπηση μέσω του κοινωνικής δικτύωσης του Facebook, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους τομείς ενέργειας και άμυνας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα χρειάζεται έναν Πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο, τόνισε με σχόλιο του με αφορμή την κυριακάτικη αυτή ανάρτηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Κώστας Τσουκαλάς. Επεκτείνεται, όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας και πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από αυτήν μέσω της ένταξης νέων κλάδων στο σύστημα σε δύο φάσεις. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που ασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρωπινής υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και δραστηριότητες υποστήριξης, απασχόλησης και της τηλεπικοινωνίας. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων στον δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης αλλά και η σύζυγός τους, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Συλλήφθη 33χρονο, ο οποίο φέρεται να διέπαρε κλοπέ τουλάχιστον από τι αρχέ Μαΐου, αφαιρώντα κυρίω οχήματα από υπαίθριου χώρου στάθμευση στο κέντρο τη Αθήνα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με την απειλή πιστολιού, άρπαξε χρήματα και κινητό τηλέφωνο από υπάλληλο πρατηρίου γονοκαυσίμων στο Παλαιοφάλιρο, τον οποίο στη συνέχεια κλείδωσε αμέσω στο κατάστημα και διέφυγε. Είχε εισβάλει και σε καταστήματα στο κέντρο τη Αθήνα και αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο με περισσότερο από 20.000 ευρώ. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Ο απολογισμός ενδέχεται να αλλάξει, καθώς συνεχίζεται η αποτίμηση των καταστροφών σε απομακρυσμένες κοινότητες. Και σε ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, σημειώθηκαν χθες τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83 και τον αγώνα μεταδόθηκε από το Sport FM TV. Δευτερόλεπτα πριν από τις 5.30 η Αναστασία Τσιβούλη είναι στο κεντρικό Ροδοθάλαμο, εκφώνηση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και ό,τι νεότερο υπάρχει και εμείς επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με ένα νεκρό χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολόγο.

Του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή ακιχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω εντάσσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, ανέβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Άξιος. Ομάδα 6 γερουσιαστών από τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ κάλεσε χθες την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Η εισαγγελέα έχει διατάξει και τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Και ο καιρός. Συννεφιά σήμερα στην Αττική. Πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

5 και 32 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Δακτύλιο στιμίζουμε από σήμερα ξανά με τις ίδιες κάρτες όσοι είχατε για τους λόγους που πρέπει να έχετε εξαίρεση από το δακτύλιο. Ισχύουν αυτές. Επίσης τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, υβριδικά, ηλεκτρικά και όλα αυτά ελεύθερα δωρεάν στο δακτύλιο. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου σήμερα προφανώς με κάποιες συστάσεις. Από αύριο θα έχουμε και τα σχετικά πρόστιμα. Σήμερα λοιπόν είμαστε Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίων Σημεών του Νέου Θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου Ασκητού εν Κύπρο. Ανδρομάχη, μάχη, μαχούλα, ανδρόμαχος, μάχος, χρόνια σας πολλά. Σημεών, Σημεώνης, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό, καλό πρωινό. 7:30 η ανατολή του ηλίου, δύση του ηλίου, 8 λεπτά πριν τα 7 το απόγευμα και είναι η Παγκόσμια Μέρα του Αυγού. Έτσι, για να ξέρεις, αγαπητέ Παναγιώτη. 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκιπέσα Τερέζα της Αξονίας. Αργότερα αυτή η γιορτή θα γίνει ένας θεσμός στο μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο. Σας σήμερα το 1847 ο γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και φυσικά όλη αυτή η πορεία στα χρόνια αυτά. 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Το 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Αν σήμερα, μεγάλη ημέρα, 12 Οκτωβρίου του 1944. Το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, του Wolfgang Schäuble, κατά τη διάρκεια κουρκλικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βιτεμβέργης. Σαν σήμερα, το 1830, γεννιέται ο Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης, ενώ το 1937 σήμερα γεννιέται η Μάρθα Βούρτση.

σας, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σας. Σήμερα το 1924 γεννιέται ο Μίμης Πλέσσας, ο μεγάλος αυτός Μίμης Πλέσσας, που έντυσε πολλές ελληνικές ταινίες με τη μουσική του και φυσικά πολλά πολλά τραγούδια, τα οποία αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν από όλους. Καλημέρα, Θεοδόση Πάνου, καλό πρωινό. Γιάννη Κολοκυθάου, καλημέρα. Καλό πρωινό, Γιάννη μου, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Μάνο Νιφλή. Καλημέρα, Αλεξάνδρα Καημένου, Νικό Υποφάντη, Βιβί Μπουγιούρα. Καλό, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Λάζαρο Γιαννούδη, καλημέρα, καλό πρωινό.

Μαρινή, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό Παναγιώτη μου από την Αστόρια, καλή δύναμη. Καλημέρα κύριε Αλεξάνδρη Παναγιώτη, καλή δύναμη, να είστε καλά κι εσείς, κάθε καλό, ό,τι επιθυμείτε. Αλεχάνδρο με τα δικά του, με τις δικές του καλημέρες και όσο τήρησα τα μελίσια αλλά και ο Δημήτρης Παπατζής από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη. Και πάμε σε κάτι βεβαίως το οποίο εκεί στην Πάτρα μεγαλώσαμε, το Δεσπάνου μεγάλωσε μεγαλικά, πιάνο, τώρα χορούς δεν ξέρω, αλλά σίγουρα και η κλασική μουσική ήταν στην ημερήσια διάταξη. Αν σήμερα λοιπόν το 1935 από τους μεγάλους τενόρους της βιομηχανίας και βεβαίως της μουσικής και αυτά μας έκανε και γνωστά και βεβαίως τον αγαπήσαμε και πάρα πολύ στη χώρα μας, σαν σήμερα το 1935 παρακαλώ πάρα πολύ Παναγιώτη, γίνεται ο μεγάλος Λουτσιάνο Παπά.

0: Καλημέρα και στην Κική από την Αχαρνών. Στην πλατεία Βάθης. Καλημέρα και εκεί. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη όλες, σε όλες και σε όλους. Και πάμε στα ρεπορτάζ και πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με την νέα επίθεση που δέχτηκε χθες το απόγευμα το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ σε λιγότερο από 24 ώρες. Μετά και το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Ένας Πακιστανός υπήκος σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Περισσότερα από την Λουίζα Κροντήρη.
1: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για νέα πυραυλική επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ. Στο σημείο έχει προκληθεί πυρκαγιά με την αρχή πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας να κάνει λόγο για τραυματισμούς, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες πληροφορίες. Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πύραυλο κρούζ κοντά στο αεροδρόμιο, το οποίο να θυμίσουμε ότι παραμένει προσωρινά κλειστό. Πριν λίγο, οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν και στο αεροδρόμιο του Νταμάμ και σε εγκαταστάσεις της Αράμκο στα ανατολικά της χώρας, ενώ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ.
2: Και η ένταση δεν περιορίζεται στο Ριάντ. Εδώ και εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη μια σκληρή μάχη για τον έλεγχο του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μιας και είναι, φαίνεται, από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου. Και το εύλογο ερώτημα είναι γιατί ο έλεγχος του έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη σημασία.
1: Πρόκειται, Χριστίνα, για το νότιο πέρασμα από και προς την Ερυθρά Θάλασσα, από το οποίο διέρχεται το 10 με 12% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Οι Χούθοι επιδιώκουν να αποκτήσουν τον έλεγχο του συγκεκριμένου στενού, απειλώντας να στραγγαλίσουν την παγκόσμια αγορά ενέργειας, που είναι ήδη σημαντικά πιεσμένη λόγω του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ. Οι Χούθοι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ελέγχουν την πρωτεύουσα Σανά και το βορειοδυτικό κομμάτι της Ιεμένης, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες είχαν προελάσει και σε μεγάλο μέρος της ακτογραμμής μέχρι τον νότο στην είσοδο του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Οι ίδιοι είχαν ανακοινώσει την κατάληψη σημαντικών περιοχών όπως του λιμανιού της Μόχα και της νήσου Πέριμ, με τις κυβερνητικές δυνάμεις όμως να εξαπολύουν με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση, παίρνοντας πίσω τον έλεγχο κρίσιμων σημείων, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο ποιος ελέγχει και σε ποιο βαθμό τις διαφιλονικούμενες περιοχές.
2: Μόλις πριν από λίγο είχαμε και προειδοποίηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Το οποίο, Χριστίνα, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία πλην των απολύτως απαραίτητων.
0: Έχουμε λοιπόν και αυτή την ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και φυσικά οφείλουμε να την μεταδώσουμε και να την μεταφέρουμε. Τώρα, στο άλλο θέμα που ανέβαλαν την επίσκεψή του στην Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, το κ. Στίβ Βίτκοφ και ο κ. Τζάρετ Κούσνερ, εν μέσω των εντάσεων για τις Ουκρανικές επιθέσεις του καταρρευστικών διελιστήριων, σύμφωνα με το Άξιος, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους με γνώση του θέματος. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη αυτή αναβλήθηκε σ' ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά και την ανακοίνωση του κ. Τραμπ για εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε και πάλι χθες το βράδυ η Λουίζα Κροντήρη, αλλά και βεβαίως τι ακριβώς απάντησε και ο κ. Ζελένσκι.
1: Σε ανάρτησή του πριν λίγο στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως Μόσχα και Κίεβο έχουν συμφωνήσει να μην χτυπούν πλέον ενεργειακές υποδομές. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, με άμεση ισχύ τίθεται σε εφαρμογή εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα, στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Και καταλήγει προειδοποιώντας αυστηρά: μην την παραβιάσετε. Το τοπίο όμως παραμένει θολό, καθώς ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται να πιάστηκε εξ απείνης. Μιλώντας στο Άξιος, τονίζει πως η ανακοίνωση αυτή του Τραμπ είναι κάτι καινούριο για αυτόν, συμπληρώνοντας όμως ότι αν οι Ρώσοι συμφωνήσουν σε μια ενεργειακή εκεχηρία, τότε και η Ουκρανία θα δεχθεί. Σε ανάρτηση του λίγο αργότερα στο έξω, Ζελένσκι λέει πως συζήτησε για την ανακοίνωση Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, τον Πρόεδρο της Φινλανδίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας πως αναμένει λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά. Συνομιλία με τον Ζελένσκι είχε σήμερα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, η οποία επίσης δηλώνει την υποστήριξή της στο αίτημα Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός, ενώ τονίζει πως αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση προς το Κίεβο για ντρόνς και πυράβλους.
2: Νωρίτερα είχαμε και την πρώτη απάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απέτηση Τραμπ για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία.
1: Απαντώντας στα επικριτικά σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ABC ότι θα προκηρύξει εκλογές στην Ουκρανία εάν ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός διάρκειας 60 ημερών, μια πρόταση που έχει επαναλάβει και στο παρελθόν ο Ουκρανός Πρόεδρος. Απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι τόνισε ότι αναπόκειται στον Ουκρανικό λαό να αποφασίσει πότε και πώς θα ψηφίσει και ποιον ηγέτη θα επιλέξει, σημειώνοντας ότι το κύριο ζήτημα είναι η ύπαρξη υποδομών ασφαλείας που θα επιτρέπουν στους πολίτες να ψηφίσουν χωρίς να κινδυνεύσουν.
0: Πείτε στον Πούτιν, δώσε μας 2 μήνες, 60 ημέρες πλήρους εκεχηρίας, 60 ημέρες και θα διοργανώσουμε εκλογές. Φυσικά, θα είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επιλογή του λαού μας. Προφανώς και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και στην χώρα μας και οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα έχουν αναφορά και εδώ και στην οικονομία, με την αγορά καυσίμων να παραμένει στο επίκεντρο. Στην Ελλάδα τώρα οι πρακτηριούχοι εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε μειώσεις στην τιμή της βενζίνης, ενώ την Τετάρτη αναμένονται και ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότησή του, καθώς ξεκινάει την επόμενη μέρα. Έχουμε, είπαμε, και τη Σύνοδο Κορυφής, όπου έχουμε και νέα επιστολή, νέα κίνηση, νέο γαλάζιο γράμμα, κύριε Ανδρουλάκη. Νέο γαλάζιο γράμμα του κυρίου Μητσοτάκη, μέσω του κυρίου Πιερακάκη, Κυριάκος 1 στον Κυριάκο 2, με έντολη εκεί, και όλα αυτά θα συζητηθούν Πέμπτη και Παρασκευή στην Οδό Κορυφής. Για να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
3: Τόση των διεθνών τιμών των καυσίμων προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς μετά τη συμφωνία για την προμήθεια της Αμερικής 4,8 εκατομμυρίων τόνων δίζελ από τη Ρωσία.
4: Όταν πέφτει ένα προϊόν στην αγορά, οι νόμοι λένε ότι θα πέσει τιμή. Δεν θα λείψει από κάπου αλλού, θα περισσέψει στην Ευρώπη. Το πιθανότερο είναι να πέσουν οι τιμές.
3: Η μικρή πτώση που αναμένεται στο Brent θεωρητικά θα επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία.
5: Περίπου να φτάσει μέχρι τα 95 δολάρια το πετρέλαιο το Brent, που σημαίνει για την ελληνική αγορά μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειώσεις και κυρίως στη βενζίνη, η οποία έχει μείνει καρφωμένη σταθερή στα 2,20.
3: Πτώση των τιμών αναμένουν οι έμποροι και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Αν ξεκίναγε σήμερα χωρίς καμιά επιδότηση, θα ξεκίναγε στο 1,90. Ο Πρωθυπουργός μίλησε κάτω από 1,75. Εμείς ας κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο.
5: Με την παρέμβαση της κυβέρνησης λέμε, αν ανοίξει τα 1.600 ευρώ τα 1.000 λίτρα, να κάνουμε το σταυρό μας.
3: Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα παραμείνουν σταθεροί και θα αυξηθεί το ποσό που θα λάβουν.
6: Για το 1.170.000 συμπολίτες μας θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
3: Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Τώρα, οι υψηλές τιμές των καυσίμων αλλά και η ενεργειακή ακρίβεια τροφοδοτούν και την πολιτική

0: συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου.
1: Παράλληλα, εκτός από την άμυνα και την αναβάθμιση των F-16, την ένταξη των F-35 και τα μακροπρόθεσμα εξοπλιστικά προγράμματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ενέργεια και τη σημασία του κάθε του διαδρόμου.
0: Ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας παράλληλα δυνατότητες για μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG.
1: Την ίδια ώρα, η ενεργειακή ακρίβεια εξακολουθεί και πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση παρά τα ωφέλη, που τονίζει ο Πρωθυπουργός ότι θα φέρει η έγκριση της ρήτρας διαφυγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παρεμβάσεις στον τομέα της εγχώριας ενέργειας.
2: Πρόκειται για την απόλυτη επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία. Λόγω ακραίας διαχειριστικής ανικανότητας δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά χρήματα στους τομείς αυτούς και τώρα εμφανίζουν ως στρατηγική κίνηση την απόφασή τους να βάλουν το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου για να τα καλύψουν.
3: Είναι μια συνολική αποτυχία διαχείρισης ταμείου ανάκαμψης και θα μπορούσαμε να τα έχουμε χρησιμοποιήσει χωρίς να βάλουμε τα δικά μας χρήματα.
4: Η χώρα μας ήταν η πρώτη στην οποία έγινε δεκτό το αίτημα της ρήτρας διαφυγής, δηλαδή να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις στην ενέργεια. Αυτό το ένα δις δεν είναι αμεληταίο, θα πάει σε δημόσια κτίρια, σε σχολεία, σε νηπιαγωγεία, για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αυτονομία.
5: Οι μόνοι που ωφελούνται από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια είναι οι ενεργειακοί όμιλοι.
6: Η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες την τρομακτική ενεργειακή κρίση που θα φτωχοποιήσει τους Έλληνες και θα επεκτείνει την αισχροκέρδεια των καρτέλ.
7: Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτήν που περιγράφεται.
8: Κύριε Μητσοτάκη, η κοινωνία σφιχτιά.
1: Η ρήτρα διαφυγής αφορά επενδύσεις που δρομολογούνται έως το 2028.
9: Μένουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και με την αυτοδυναμία να αποτελεί και το βασικό διακύβευμα των εκλογών, η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ οξύνεται, καθώς η Νέα Δημοκρατία επιμένει σε καθαρή εντολή από την πρώτη κάλπη, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη διεκδικεί την κυβερνητική αλλαγή. Την ίδια ώρα, στον χώρο της αριστεράς, η προσπάθεια του κ. Αλέξη Τσίπρα να συγκροτήσει τη δική του πολιτική ομάδα με τελευταία προσθήκη τον παλέμαχο μπασκετμπολίστα Άγγελο Κορονιό προκαλεί νέες αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ρεπορτάζ από την συνάδελφο Νίκη Μπάτου.
10: Με διακύβευμα την αυτοδυναμία, κυβέρνηση και αντιπολίτευση κοντράρονται για την επικράτηση στις εκλογές. Το ενδεχόμενο των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων απέκρουσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιμένοντας σε καθαρό αποτέλεσμα από την πρώτη κάλπη.
11: Οι εθνικές εκλογές δεν έχουν πρώτο και δεύτερο γύρο. Ξεκάθαρος και μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία. Και αυτό δεν το λέω αλαζονικά, αλλά γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι με τα λάθη τα οποία πρέπει να διορθώσουμε, η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να συνεχίσει να παρουσιάζει στους πολίτες ένα συνολικό σχέδιο.
10: Εντολή διακυβέρνηση ζητάει Χαριλάου Τρικούπη, που κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι πέρασε κάτω από τον πύχη των προβλημάτων.
12: Η χώρα έχει ανάγκη από Πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν Πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρόμους παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Ο Πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πύχη χαμηλά.
13: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
10: Την ίδια ώρα, με μπασκετικούς όρους, πάσες αλλά και πολιτικές ατάκες, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει τη φανέλα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μαζί το εισιτήριο για τα ψηφοδέλτια στον παλέμαχο μπασκετμπολίστα Άγγελο Κορονιό. Τα στιγμιότυπα μοιράστηκε με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν περιοδεύσει στην Κρήτη Δευτέρα και Τρίτη.
13: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο. Είχα κερδίσει, φίλε.
14: Πώς το βλέπεις τώρα στην ομάδα μας?
15: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
14: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
15: Είναι η ειδικότητά μου.
14: Πάμε να τους νικήσουμε.
15: Εννοείται.
10: Διπλές βολές σε ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ανάταξης της αριστεράς στη Βουλή.
16: Το ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα δικό του κόμμα και θέλει και λέει μόνος θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τα ποσοστά του είναι αυτά που είναι. Το ΠΑΣΟΚ ακόμα πιο κάτω λέει θα κερδίσει με μία ψήφο διαφορά. Αυτά τα δύο ποιον ευνοούν?
10: Την ερχόμενη Τετάρτη εκπνέει η διορία της Κουμουνδούρου στους ανεξάρτητους βουλευτές για να παραδώσουν τις έδρες τους.
9: Τα πολιτικά και γενικότερα όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις και προεκτάσεις θα συζητήσει ο Άρης Πρωτοσάλτης βεβαίως το πρωί και με τον Νίκο Φιλιππίδη εδώ μετά τις 9, αλλά και νωρίτερα με τον κύριο Μαυρίδη από το Liberal στις 10, φιλοξενούμενος στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky με τον, και θα καθίσει στη θέση του εξώστη μαζί με τον Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνα Τζουλέτο. Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, έχει να πει, να ρωτηθεί.

0: πολλά από τους δύο συνάδελφους, αλλά και βέβαιως να απαντήσει σε όλα αυτά τα οποία έχουμε εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Πολλές επίσης συνεντεύξεις και ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την εξέλιξη αυτή που είπαμε με τον κύριο Μπέρναμ στην Μεγάλη Βρετανία, για το ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο Brexit και στην ψηφοφορία αυτή, με έναν πολύ πολύ καλό αναλυτή και καθηγητή στο Λονδίνο. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, αλλά και βέβαια και την εσωτερική πολιτική του Λονδίνου. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά με τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη. Και φυσικά πολλά επίσης και ενδιαφέροντα. Όλη η σάτυρα με τον Μάνο στις 12 και στη 1 το 3-on-3 έχει πολλά να πει και δεν σταματάει η γλώσσα τους και τον Τριονότης, ο Γιάννης και ο Χρήστος. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα στο πρόγραμμα του Skype 100,3 και φυσικά πολλά δικά σας θέματα με τον Γιώργο Ψάλτη και ό,τι αφορά εσάς τους πολύ πολύ πρωινούς και όχι μόνο. Καλημέρα στην κυρία Μέρη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τίποτα άλλο πέραν της δουλειάς μας, αγαπητή κυρία Μέρη. Καλημέρα κύριε Χάρη από την όμορφη Σαλαμίνα εδώ κοντά μας. Καλημέρα σας από την Καλυθέα μέσω του διαδικτύου. Καλημέρα και πάλι στον Αλεχάνδρο. Ένα μέσω τηλεφωνικού κέντρου, η κυρία Δέσμηνα τα Κατοπάτης, η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, εδώ πάντα σταθερή. Επίσης η κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, Σοφία από τη Σπάρτη, Σπύρος από το Βοτανικό, Στέφανος από το Γέρακα. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα και στον Σωτήρη Κράβαρης εδώ που μας φροντίζει. Καλή δύναμη, Σωτήρη μου, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δεμένα στα λιμάνια παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη με τους ψαράδες να κλιμακώνουν και τις κινητοποιήσεις τους, καθώς το αυξημένο κόστος των καυσίμων αλλά και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα απειλούν, όπως λένε, την επιβίωσή τους. Από την Πάτρα μέχρι και τον Βόλο αλλά και τη Μυτιλίνη ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ενώ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο, προαναγγέλλοντας και νέες παρεμβάσεις. Έλενα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ.
1: Το επάγγελμα έχει γίνει μη βιώσιμο.
2: Από την αγωνία για την επιβίωση.
3: Την αξιοπρέπεια δεν θα μας την πατήσουν αυτοί.
2: Στην οργή και την απόφαση να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αλλοίς μιλούν για ένα κόστος που έχει γίνει δυσβάσταχτο και ζητούν άμεσα λύσεις.
4: Δεμένα στην ιχθυόσκαλα της Πάτρας είναι τα αλλιευτικά σκάφη εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Οι αλλοίς υποστηρίζουν ότι τα κόστη πλέον είναι απαγορευτικά και έτσι δεν μπορούν να βγουν με τα σκάφη τους για ψάρεμα στο Ιόνιο.
3: Γιατί να λέει το 50 όταν έχει φτάσει το πετρέλαιο 2 ευρώ, εμείς θέλουμε να δουλεύουμε με 50-60 λεπτά πληρωτέο, να το πληρώνουμε μέχρι τόσο. Έτσι μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι, έτσι μπορούμε να δουλέψουμε.
2: Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Τα κόστη εκτινάσσονται, ενώ όπως λένε, οι τιμές που δίνουν τα προϊόντα τους είναι πολύ χαμηλές.
5: Αυτή τη στιγμή ένα σκάφος της Μέσης Αλίας φεύγει στις 7 η ώρα το απόγευμα, ρίχνει λάμπες για γάβρο και για σαρδέλα και γυρίζει το πρωί και δεν ξέρει αν θα πουληθούν τα ψάρια, σε τι τιμή θα πάνε.
6: Το γρηγρή για να πάει για δουλειά τρέφονται 12 οικογένειες. Χρειαζόμαστε 12 άτομα μόνο και μόνο για να πάμε για δουλειά. Φανταστείτε και καταλάβετε πόσους κόσμος τρέφεται από αυτά τα σκάφη.
2: Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και στον Βόλο. Αλλιευτικά σκάφη συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι και προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό.
7: Είναι το καύσιμο. Είναι οι ζημιές από τα θηλαστικά. Είναι τα δορυφορικά. Είναι τα VMS. Είναι η νομοθεσία που έχουν κάνει. Λειτουργικά τιμολόγια, λειτουργικές ζυγείς.
2: Οι κινητοποιήσεις έφτασαν και στη Μυτιλίνη, όπου οι παράκτοι αλλοίς ξεκαθάρισαν πως οι ενισχύσεις που προωθούνται δεν αρκούν από μόνες τους για να αντιμετωπίσουν το σύνολο των προβλημάτων τους. Και το μήνυμα που στέλνουν είναι σαφές.
8: Τέρμα τα ψέματα, οι αλλοίς είμαστε αποφασισμένοι, θα το πάμε μέχρι τέλους.
2: Στην ενίσχυση των αλλιέων αναφέρθηκε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας επιπλέον μέτρα.
9: Διπλασιάζουμε την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως τα 32 λεπτά το λίτρο, ώστε να στηρίξουμε τους αλλοίς μας. Να πω ότι ήδη εξετάζουμε και άλλες δυνατότητες στήριξης του κλάδου, αλλά περισσότερα γι' αυτό θα έχω να σας πω προς το τέλος του μήνα.
0: Μετά τους αλλοίς πάμε και στους αγρότες, επίσης πολύ σημαντικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας. Σε απόγνωση λοιπόν βρίσκονται και οι βαμβακοπαραγωγοί της Θεσσαλίας, καθώς το κόστος παραγωγής συνεχίζει να ανεβαίνει την ώρα που οι τιμές πώλησης παραμένουν χαμηλές. Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι πλέον καλλιεργούν με ζημιά και προειδοποιούν πως αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, το βαμβάκι κινδυνεύει να εγκαταλειφθεί. Μιχάλης Θεζάρης στο ρεπορτάζ.
10: Το βαμβάκι που κάποτε, που το βλέπετε, ήταν ο λευκός χρυσός για τον κάμπο της Θεσσαλίας και όχι μόνο, για όλη την Ελλάδα, δυστυχώς στις μέρες μας έχει φτάσει να είναι η μαύρη χρεοκοπία των αγροτών.
11: Υψηλές τιμές παραγωγής, αυξημένα κόστη λειτουργίας και χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων δημιουργούν εκρηκτικό κοκτέιλ για τους αγρότες της Θεσσαλίας για ακόμη μία χρονιά. Ο Παύλος Πυρόπουλος, βαμβακοπαραγωγός και αγρότης, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το μέλλον της παραγωγής βαμβακιού.
10: Και γίνει ασύρφορη πλέον η καλλιέργεια. Δεν μπορούμε πλέον να παράγουμε το βαμβάκι που αγαπάμε, που το βρήκαμε από τους γονείς μας και θέλουμε να το μεταφέρουμε και στα παιδιά μας. Δυστυχώς αυτή η καλλιέργεια, θα το πω με πόνο καρδιά, στα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχει, θα εξαφανιστεί.
11: Τροχοπέδι για τους παραγωγούς του κάμπου αποτελεί η εκρηκτική αύξηση στις τιμές των καυσίμων.
12: Το ντίζελ είναι ο μεγαλύτερος κόμπος στον Έλληνα αγρότη αυτή τη στιγμή. Και τι εννοώ κόμπος? Πέρυσι που το πετρέλαιο είχε 1,5 ευρώ, ήθελα 500 ευρώ πετρέλαιο. Σήμερα που το πετρέλαιο έχει άνω των 2 ευρώ, θέλω 1,000 και ευρώ. Πράγμα που για να γίνει συγκουμιδή στην εποχή δηλαδή του βαμβακιού, θέλουμε τα τριπλάσια έξοδα.
11: Η ζωή για έναν αγρότη και έναν κτηνοτρόφο μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Είναι ενδεικτικό πως το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 76.900 άτομα εγκατέλειψαν τον πρωτογενή τομέα. Η τιμή πώλησης του βαμβακιού βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι αγρότες, το κόστος παραγωγής του κιλού φτάνει τα 70 λεπτά, ενώ οι ίδιοι πολλούν στα 45 λεπτά του ευρώ.
13: Το κόστος παραγωγής στα προϊόντα που δουλεύουμε έχει εκτιναχτεί σε δεκαπλάσια τιμή.
11: Οι αγρότες της Θεσσαλίας ζητούν τη στήριξη της πολιτείας, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων το προσεχές διάστημα.
0: Ένα περιστατικό αστυνομικής φύσεως έχουμε, έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα, στο Μενίδη, σε μια δύσκολη κατάσταση οικογενειακή. Ο γιος σκότωσε, έτσι όπως φαίνεται, την μητέρα, γεννηθήσα το 34, στο Μενίδη, με πολλά προβλήματα, με χρήση, με όλα αυτά τα οποία δυστυχώς φέρνουν μια κατάσταση πολύ πολύ δύσκολη. Περισσότερα και στο Δελτίο Ειδήσεων και αργότερα με τον Γιώργο Ψάλτη. Τώρα κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με αστυνομικό πάλι ρεπορτάζ, διότι στο παρελθόν του 52χρονου που δολοφονήθηκε τα μεσάνυχτα στη Γλυφάδα, αναζητούν οι αστυνομικοί το κίνητρο της εκτέλεσής του Γιώργου Πρωτοψάλτης.
9: Βίντεο αποτυπώνει το ασθενοφόρο που έχει φτάσει στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα λίγα λεπτά μετά την εκτέλεση του 52χρονου.
14: Εκεί ακριβώς που έχουν ρίξει πριονίδι. Η ώρα ήταν περίπου μία. Ο 52χρονος ήταν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού. 8 κάλικες βρεθήκανε, εδώ δεν έχει κάμερες. Αυτή είναι ένα τυφλό σημείο.
9: Οι δύο δράστες επέβαιναν σε μηχανή και φορούσαν σκούρα ρούχα και κράνη. Είχαν στήσει ενέδρα περιμένοντας το θύμα να ξεκινήσει από το σπίτι του, που απέχει περίπου 1 χιλιόμετρο μακριά από το σημείο της δολοφονίας. Εν κινήσει, ο συνοδηγός άνοιξε πυρ χτυπώντας πισόπλατα τον 52χρονο, που έπεσε από τη μηχανή του. Περίπου 5 σφαίρες καρφώθηκαν στην πλάτη του και μία στο κεφάλι.
15: 8 κάλικες. Ή τον περίμενε κάποιος εκεί, ήξερε ότι θα περάσει. Το βλέπω ως άνθρωποι της νύχτας που πήγαν να λύσουν κάποιες διαφορές.
9: Αυτός είναι ο 52χρονος άνδρας που έπεσε νεκρός στα μεσάνυχτα από τα δολοφονικά πυρά των δύο εκτελεστών στη Γλυφάδα. Η εικόνα του είχε καταγραφεί το Σεπτέμβριο του 2021, λίγα λεπτά αφότου είχε πραγματοποιήσει ένοπλη επίθεση σε βάρος 32χρονου σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI, ο 52χρονος είχε βαρύ βιογραφικό και είχε συλληφθεί ως μέλος εκβιαστικών ομάδων. Η δράση του είχε συνδεθεί με τον αποκαλούμενο Θαμνάκια Μεγάλο ή Τρελό, ηγετικό στέλεχος της Greek Mafia, που δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι, αλλά και με τον υπαρχηγό του με το προσωνύμιο Μαύρος, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά εκτελεστών στην Ηλιούπολη το Δεκέμβριο του 2020. Εκτός από τη νύχτα, είχε απασχολήσει για 2 περιστατικά πυροβολισμών, τα οποία σχετίζονται με αντιπαλότητες επικυριαρχίας ανάμεσα σε οπαδούς της ίδιας ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά και για ενδοοικογενειακή βία. Μεταξύ άλλων, είχε συλληφθεί το 2011 για επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα, το 2015 για τη δράση της εκβιαστικής ομάδας του Θαμνάκια, για ένοπλη επίθεση έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο το 2018 και για πυροβολισμού στο κέντρο της Αθήνας το 2022.
0: Ήδη έτοιμος, γεννήθηκε έτοιμος Γιώργος Ψάλτης. Έτσι ακριβώς. Δεν έχει έπια και καφέ χθες τα πόδια.
16: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
17: Η ώρα είναι 6. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
18: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
19: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Μόλις έγινε γνωστό ότι νωρίτερα εντοπίστηκε στην περιοχή των Αχαρνών ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, θανάσιμα τραυματισμένη. Προσήχθη και εξετάζεται ο γιος της. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με ένα νεκρό χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην πρώτη τους επαφή που γίνεται δημοσίως γνωστή από την αναζωπήρωση των συγκρούσεων και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε στον ομολογό του ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προσφέρει τη βοήθειά της για τη διευκόλυνση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω εντάσσεων για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, ανέβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως αναφέρεται, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ουκρανία αναμένει από τις ΗΠΑ τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Ομάδα 6 γερουσιαστών από τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ κάλεσε χθες την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί γερουσιαστές διαμαρτύρονται σε κοινή δήλωση ότι η κυβέρνηση δεν συμβουλεύτηκε το Κογκρέσο ούτε υπέβαλε καμία εξήγηση για να δικαιολογήσει την απόφασή της, όπως απαιτείται από τον νόμο. Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να παρέχουν στον Πούτιν οικονομική σανίδα σωτηρίας, ενώ η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς πολίτες. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει αμέσως πορεία, έγραψαν. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, βασική κατηγορούμενη, αρνούνται τις κατηγορίες. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός. Θα ακολουθήσει διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελέα έχει διατάξει τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος Σοβά από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του Σοβά προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Στην αθλητική ενημέρωση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League Ολυμπιακός Κολοσσός 91-89-83 ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
20: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά, αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: χάδια μας μάλαναν. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι γίνεται, παιδί? Πάω άγρυπνη, παιδιά, σήμερα την πατήσαμε τελείως. Διότι πού να ξέρω εγώ ότι μας πιάνει και ο καφές. Μέχρι τώρα καλά ήταν ο καφές. Θέλαμε χθες να πιούμε καφέ αργότερα. Οπότε καταλαβαίνετε, είτε πέσαμε είτε δεν πέσαμε, το ίδιο και το αυτό. Ήτο. Σηκώθηκαμε 7-8 φορές το βράδυ. Τα παππούδια πάνε και έρχονται, μπας και κοιμηθούμε, αλλά
1: δεν προέκυψε.
0: Τι πράγμα κι αυτό, ρε παιδί. Παλιά θυμάμαι, αυτό μου λέγει και ο κύριος Γιαννέλης στην κουβέντα που κάναμε στην παράδοση παραλαβή. Πήραμε καφέ 12 παρα 5 το βράδυ, 12 παρα 4 κοιμόμαστε. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ έχει και μια νοτιά, παιδιά, μια υγρασία. Τι πράγμα είναι αυτό. Χθες όμως το Όσλο χιόνισε, να ξέρετε. Θα μου πεις και τι μας γιατί μας ψάλλει. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Το Σάββατο, μου λέγε συμπατριώτης πάνω. Λοιπόν, το Σάββατο λέει είχε σχεδόν καλοκαιρινή ημέρα για αυτούς. Είχε λέει 13 βαθμούς Κελσίου. Με κοντομάνικα λέει πάνω. Λοιπόν, και την Κυριακή περιμένανε βροχές, αλλά αντί για βροχές σου ήρθε λέει χιόνι. Χιόνι, χιόνι, χιόνι. Μη σε εδώ έριξε νεράκι μπόλικο, ε. Έκανε και ζημιές και στην Καλαμάτα. Πού είσαι, Σωσό, καλημέρα. Στην Καλαμάτα μου στείλανε κάτι βίντεο τέλος πάντων από ένα, κάτι ταβέρνες. Το νερό από κάτω ήταν μισό μέτρο λέει. Αλλά έριξε μπόλικο νεράκι και χαλάζει στο πύλιο, αν δεν κάνω λάθος. Τα πάνε οι μετεωρολόγοι. Από το μεσημέρι της Κυριακής θα γύριζε ο καιρός. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα στο μενίδιο του Λακαρνανίας τα στοιχεία από το ΜΕΤΕΟ. Σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής, μπόλικη βροχούλα, ε. Στην Κέρκυρα, που είναι αυτό, Πετάλια Κέρκυρας, 69 και κάτι, 70 χιλιοστά. Στην Αχαράβη, πάνω στο βόρειο κομμάτι της Κέρκυρας, 66. Στο Πάπιγκο, καλά, εντάξει. Ωραία, στο Πάπιγκο. Από εκεί δεν μπορούμε να βγούμε, ρε παιδί μου, ζωντανά να πιάνουμε ακόμη στο Πάπιγκο, ε. Τραβήξουμε μια γραμμή, μια ευθεία και να βλέπουμε εμείς το ναό, ξέρω εγώ, τα βουνά πάνω από εκεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην Καρδίτσα 54 χιλιοστά και στην Πρέβεζα, την τιμημένη Πρέβεζα, 50 χιλιοστά χοντρικά. Τώρα φαίνεται ότι βρέχει στην Καλαμάτα πρωί-πρωί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα οποία θα ανανεωθούν όσο νουπο, όπως επίσης και στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά επειδή υπάρχει νοτιάς, και στην Πρέβεζα επίσης φαίνεται ότι βρέχει, οι θερμοκρασίες, παιδιά, είναι ψηλές. Εμείς εδώ το πρωί ξεκινήσαμε με 21 βαθμούς, άντε πες 20, και εδώ είχε 19 περίεργος πως, πιο χαμηλά στα νότια προάστια. 15 βαθμούς βλέπω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, 18 πρωί-πρωί στη Θεσσαλονίκη. Πόσο έχει η Έδεσα, 15 και στα Σέρας, 15 και στη Δράμα. Ο Βόλος, 15 βαθμούς Κελσίου, η Πρέβεζα με βροχούλα 17, 17 και στην Καλαμάτα και εκεί με βροχή, 20 βαθμούς στα Χανιά, 19 στο Ηράκλειο, 22 στη Σαντορίνη, 16 στη Λίμνο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, άμα ανοίξει ο χάρτης θα το δούμε το Λεκανοπέδιο, άμα δεν ανοίξει ο χάρτης θα δούμε τίποτα. Θα κάνουμε εκτιμήσεις μόνοι μας. Οπ, να το στο Λεκανοπέδιο. 20 το Λαύριο, 19 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος. Σε εμάς εδώ στα νότια προάστια τώρα δείχνει 20 βαθμούς το θερμόμετρο. Άρα, λάβετε τα μέτρα σας. Γεια σου, ρε Δημητρό, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή διαδρομή και σήμερα. Πάει Ασπρόπυργο. Τι να κάνει και αυτός ο έρμος. Τι να κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, η επικαιρότητα πάντα πλούσια και η εβδομάδα αυτή έχει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Αν τα πάρουμε ημερολογιακά, σωστό, ωραίο το ημερολογιακά, μου άρεσε. Σήμερα βλέπω, μαθαίνω ότι θα ανακοινωθούν λέει τα κυβερνητικά σχέδια για τα social media και τους 15χρονους, πώς δηλαδή από την 1η Γενάρη του νέου έτους του 2027, η οποία έρχεται, να ξέρετε, μην νομίζετε ότι θα αργήσει, το 27. Δεν θα μπορούν να έχουν λογαριασμούς. Όπως θα το κάνουν αυτό δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, γιατί κάποια προσπάθεια που έγινε στην Αυστραλία δεν πέτυχε η Αυστραλία. Κάνανε κάτι τρίπλες εκεί οι πιτσιρικάδες και περπάτησαν με τα κοινωνικά δίκτυα. Α, άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω τώρα είναι ότι μου έρχεται. Έτσι, δεν μη δίνετε σημασία. Παιδιά, δεν είχα ίντερνετ το Σαββατοκύριακο επειδή είχα κάνει μια δουλειά. Ψιλοξέχασα και το κινητό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία που ένιωσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τόσο ωραία. Είχα καιρό να ζήσω και να απολαύσω. Ούτε αυτό και μηνύματα και αυτά και εκείνα. Και πω, βόλτες στην παραλία. Κάνανε μπάνιο οι τρελοί, ξέρετε. Έχω και συγγενικό πρόσωπο που πήγαινε το Σάββατο και την Κυριακή να κάνει μπάνιο. Πού πάτε ρε παιδιά. Πού πάτε ρε παιδιά. Εντάξει, το Σάββατο έκανε ζέστη, καλά ήτανε. Αφού και ο σκύλος μέσα ήθελε να μπει. Ο Άρης τον κρατούσα με τα ζόρια. Άλλος παππούς κι αυτός. Πού πας ρε Καραμίτσο να κάνεις μπάνιο να πούμε. Θα μπεις μέσα, θα μείνεις μέσα. Έσκαβα από εδώ, έσκαβα από εκεί. Την Κυριακή όμως πήγε στην Ευχία, ξαναπήγανε για. Ρε πού πάτε ρε για μπάνιο. Εντάξει, κάντε ηλιοθεραπεία. Διάβαζα, πού το διάβαζα. Διάβαζα χθες γιατί ενώ λέει είμαστε σε μια χώρα όπου έχουμε 3.000 ώρες ετησίως ηλιοφάνεια, μας λείπει λέει έχουμε ανεπάρκεια στη βιταμίνη D. Πραγματικά δεν σας έχει. Εμένα μου έχουν ρίξει οι γιατροί που κάνουμε εμείς τα μαπούδια εξετάσεις. Μου λέει εκεί ο γιατρός, πάρε μου ένα για 3 μήνες, μου λέει, τα δέοντα χαπάκια και μετά μου λέει βγες στον ήλιο. Τι λες μεγάλε. Στο μεσογειακό κλίμα λέει 1/4 έκθεση των 2/3 της επιφάνειας του σώματος για 4 φορές την εβδομάδα βοηθούν σημαντικά λέει στη σύνθεση της βιταμίνης D, παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα D που όμως μας λένε μην βγαίνετε στον ήλιο, γιατί άμα βγείτε στον ήλιο θα έχουμε προβλήματα με άλλα ζητήματα. Τι κάνουμε, βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε? Εδώ σας θέλω. Βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε? Εν τω μεταξύ influencer λέει θέλει να γίνει ένας στους 4 εφήβους που λέγαμε νωρίτερα για τα social media. Είναι μια έρευνα λέει που έκανε το Καποδιστριακό και λίγοι είναι με αυτά που γίνονται. Ένας στους 4 θέλει να γίνει, λέει, ξαναλέω, influencer. Αυτά είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Πού είναι οι άνθρωποι του βιοτεχνικού επιμελητηρίου, θα τους βρούμε αργότερα. Λοιπόν, που ψάχνουν τεχνίτες και λοιπά. Influencer και τα μυαλά στα κάγκελα. Και μην γελάτε καθόλου. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Τόσο πολύ σοβαρό που γίνεται επικίνδυνο, να ξέρετε. Λοιπόν, άκου influencer. Έβλεπα τα στοιχεία, τα αναλυτικά, που τα έχω εδώ μπροστά μου τέλος πάντων, όπου αναφέρεται στα ζητήματα τα συγκεκριμένα, πώς, διότι, γιατί, εφόσον κλπ. Βέβαια. Τα παιδιά βλέπουν, σου λέει, να κάνουμε διαφημίσεις, νομίζουν ότι είναι χαρά και πασχαλιά. Άιντε, σου λέει influencer. Μάθαμε και τα influencer. Ναι, ακριβώς. Κάτσε. Τα έχω εδώ τα. Να τη influencer. Να τη influencer. Για να δω. Τι επαγγέλματα λέει θέλουν να κάνουν οι έφηβοι. Αυτά τους δείχνουμε τα παιδιά, αυτά θα κάνουν και αυτά. Ο ένας στους 4 influencer YouTuber. Το 16% λέει επαγγέλματα σε σχέση με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί. 14% οπα, πληροφορική λέει και τεχνητή νοημοσύνη. Οπα. 12% οικονομία και διοίκηση. 6% λέει στρατιωτικές και σχολές αστυνομίας, ένστολοι δηλαδή. 5% σχολή λέει με αποκλειστικό κριτήριο την πόλη όπου εδρεύει. Μάλιστα. Ενώ λέει τα σημαντικότερα εμπόδια των εφήβων στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων είναι λέει η έλλειψη πληροφόρησης, ιδίως στους 3. Η έλλειψη αυτογνωσίας, πάλι 2 στους 3. Και οικογενειακές πιέσεις λέει ο 1 στους 4. Είναι τα κλασικά που λέμε τι θα γίνουν τα παιδιά. Παλιά θυμάστε τι λέγαμε. Δικηγόροι, γιατροί. Αυτά και τέλος. Δεν είχαμε και τίποτα άλλο. Αυτά ακούγαμε εμείς. Οι παλαιότεροι. Αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Α, επίσης. Λοιπόν, τη Δευτέρα είπαμε σήμερα έχουμε social media. Τετάρτη έχουμε τα μέτρα. Πετρέλαια. Έχω ακούσει τα απίστευτα σενάρια του Σαββατοκύριακου, να ξέρετε. Έχω μιλήσει τέλος πάντων. Και θα είναι και 15 μέρες. Αναλόγως πώς θα κινηθούν τα πράγματα, λέει, διότι με αυτά τα οποία γίνονται με τον Αμερικανό πρόεδρο και με αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει και τις ανακοινώσεις που κάνει, δεν ξέρω που. Και πάλι καλά είμαστε, να σας πω την αλήθεια. Έβλεπα τα στοιχεία την ώρα που ξύπνησα. 103 το Brent. Α, έπεσε τώρα. 102,9. Με μία πτώση 1,75% στα χρηματιστήρια που είναι ανοιχτά. Εν τω μεταξύ, λέει, το αμερικανικό το ελαφρύ είναι κάτω από τα 90. Είναι στα 89,9. Λες και είναι πυρετός. Με μία πτώση 2%, παρακαλώ πάρα πολύ. Πόσο είναι το φυσικό αέριο, για να δούμε. Πήραν φωτά τα μπατζάκια μας. 81,48 είναι το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. Σας θυμίζω, πριν τον πόλεμο της μεγάλης επιτυχίας του Αμερικανού Προέδρου ήταν στα 36. Θα κλάψουνε μανούλες. Εν τω μεταξύ διάβαζα στοιχεία για το τι έχουμε λέει στις αποθήκες φυσικού αερίου. Είμαστε στο 72% περίπου. Έπρεπε να ήμασταν παραπάνω. Για να δούμε. Τώρα ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει και τη συμφωνία με τους Ρώσους για να... Προσέξτε τώρα το μπέρδεμα. Θέλει λέει να παραλάβει γιατί δεν έχει ποσότητες πετρελαίου για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας θυμίζω ότι οι Αμερικανοί έστελαν σε μας πετρέλαιο κίνησης και εμείς τους στέλαμε άλλες βενζίνες. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι ενδεχομένως να παγώσει, γιατί δεν έχει, με αποτέλεσμα, λέει, το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες του πετρελαίου κίνησης από 3,60 να είναι τώρα 6,30 μέσος όρος, σε κάποιες περιοχές ακόμα πιο ακριβά. Λοιπόν, κάνει συμφωνία με τους Ρώσους, το ανακοινώνει, η οποία συμφωνία δεν είναι μόνο, από ό,τι κατάλαβα, να τους στείλουν 300.000 τόνους πετρελαίου. Ήταν να αγοράσει ή τέλος πάντων να μπει ως συνιδιοκτήτης στη Lukoil, τη μεγάλη αυτή ρωσική εταιρεία που έχει, λέει, δηληστήρια, έχει, πώς το λένε, περιοχές τις οποίες μαζεύει πετρέλαιο κλπ. Να μπει είτε αμερικανική εταιρεία είτε τέλος πάντων μεγαλοπαράγοντας των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί δεν μπορεί να πουλήσει η Ρωσία λόγω του πολέμου, έχει ανάγκη από λεφτά, άρα κάνει ένα deal, μια συμφωνία. Και το δεύτερο το οποίο προέκυψε μετά από αυτό και τις αντιδράσεις που καταγράφησαν από την πλευρά της Ευρώπης, η οποία Ευρώπη τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, γιατί είναι μέσα στο σπίτι της ο πόλεμος και όλα όσα γίνονται παρασκηνιακά και τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Μάθατε τι είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, για τα γεγονότα, λέει, του δημοψηφίσματος του Brexit, ότι ενδεχομένως, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου, να συνέδραμαν και Ρώσοι για να βγει το αποτέλεσμα. Α, θα μου πείτε σενάρια όλα αυτά. Πού να ξέρω κι εγώ, παιδιά, αυτά τα είπε ο ίδιος ο νέος ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Πολωνοί ανακοίνωσαν, ο ίδιος ο Τούσκ, ότι συνελήφθη, λέει, κάποιος ο οποίος ήθελε να δολοφονήσει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας. Οι Γερμανοί είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, κάτι συλλήψεις κλπ. Από μια ειδική ομάδα, λέει, των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ ωραίο κλίμα και σε πάρα πολύ καλό δρόμο γενικότερα, Άρα, για να ξαναγυρίσω, Τετάρτη λοιπόν να δούμε και θα σας πω μετά και τα σενάρια τα οποία ακούγονται. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θέλει να είναι αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε. Για να δούμε πόσο πιο χαμηλά θα είναι. Να ξέρετε, τα σενάρια κατά κύριο λόγο που μαθαίνω είναι 3. Και θα δούμε και πόσο θα συνδράμουν και αν θα συνδράμουν ουσιαστικά τα δηληστήρια τα οποία θα βοηθήσουν, θα βάλουν πλάτη που λέμε. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί πέρα. Και μετά, Πέμπτη Παρασκευή, έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, όπου αυτό θα είναι το κυρίαρχο θέμα, να ξέρετε. Δηλαδή, το τι θα γίνει με την ενεργειακή κρίση και πώς θα βοηθηθούν οι απλοί πολίτες. Μάλιστα. Θυμίζω, σήμερα 82 χρόνια, κυρίες και κύριοι, από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα. Λοιπόν, σήμερα παρόν θα είναι και στην Ακρόπολη, εκεί στον Παρθενώνα, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έτσι, γιατί σαν σήμερα το 44 έφυγαν οι Γερμανοί και βγήκαν οι Έλληνες στους δρόμους. Θυμίζω 6981, ψέματα, 6981231003, μην τα μπερδέψω, είναι το Viber, το τηλέφωνο το οποίο επικοινωνούμε. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε. Υπάρχει και το skyradio.gr για την επικοινωνία μας και τα μηνύματά μας. Υπάρχει και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174. Ωραία, ωραία. Κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Τον είχα την Παρασκευή, τον έχω και σήμερα. Τι γίνεται? Μην πω τη λέξη, έτοιμο σήμερα να την πω. Τι γίνεται με τις πρωινές βάρδιες, πάρα πολύ ωραία. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν νομίζω να προλάβουμε να ακούσουμε. Η κυρία Βαλσάμι στις μουσικές επιλογές. Και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ ξάγρυπνος. Και αύριο Τρίτη και 13. Ωραία. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Μην γελάσεις, είναι αρέ. Αύριο λέω Τρίτη και 13. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει και κόσμος. Για μισό λεπτό. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Επισήμως πρόβου Ταράχου και Ανδρονίκου, Σιμεών Οσίου, Δομνίνης και Αναστασίας της Παρθένου, Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου, Ιάσονος Επισκόπου Δαμασκού, επικτή του Οσίου από την Κύπρο και σύναξη των Εναθήνες Αγίων, παρακαλώ πάρα πολύ. 7.30 παιδιά το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Χθες που το τέτοια ώρα τα πρωινά είχα πάει εγώ να κάνω τις βόλτες μου, γιατί ξέρετε, εμείς τα παππούδια πρέπει να βγαίνουμε και να περπατάμε. Έτσι έχουν πει οι γιατροί. 7.30 παιδιά τον είδε τον ήλιο. 8 παρά 25. Και θα δεις 7 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πολλές μέρες που θα έχουμε και αλλαγή της ώρας. 24 προς 25 Οκτωβρίου θα αλλάξει η ώρα. Ξημερώματα δηλαδή της 25ης μέρας του Οκτώβρη. Κρατήστε το και αυτό. Θα μου πεις και τι θα γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει, απλώς θα αλλάξει η ώρα, θα ξημερώνει λίγο νωρίτερα και θα ανοιχτώνει και μία ώρα νωρίτερα. Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης για μας, για να συντηρηθούμε, ξέρετε τώρα. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Περαστικά να πούμε και στον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα. Έκανε κάτι εξετάσεις, κάτι βρήκανε λέει. Θα κάνει. Τι και εσύ θα κάνεις εξετάσεις. Α, γιατί. Οκ. Okay. Γιατί εμείς έχουμε και γιατρό σήμερα. Όλα μαζί τα στραβά σήμερα. Ωραία ξεκινάει η εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα το 1810 ξεκίνησε λέει το πρώτο Oktoberfest. Πίνουν και οι Γερμανοί, Πίνουν. Αυτό λέει έγινε για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πρικίπισσα Τερέζα της Αξονίας. Και μετά έγινε λέει θεσμός. Όχι, θα την αφήνανε το θεσμό αυτό να πάει χαμένος. Λοιπόν, τι άλλο γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα, το 99 δίνει μια συνέντευξη ο Γιάννης Λούλης στο Έθνος και δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Μέσα έπεσε ο κύριος Λούλης. Την αντίδραση εκφράζουν, λέει, αλλά πού να ξέρει μετά τι θα γινόταν, από το 99 και δόθε. Σωστό και αυτό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λεωνίδας Κύρκος, ο μεγάλος Μίμης Πλέσας, η Δόμνα Σαμίου, η Μάρθα Βούρτσι, ο Λευτέρης Βοιατζής, ο Διονύση Τσακνής, ο Χιου Τζάκμαν και ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος, ποδοσφαιριστής ο τελευταίος. Ενώ σαν σήμερα φεύγει ο Λακώστ. Αυτός ήταν ταινίστας ή αντισφαιριστής που λέμε στα ελληνικά. Τώρα πώς έμπλεξε στην υπόθεση της με τα ρούχα, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, ο ιστορικός και ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Σαρής, έφυγε το 2017. Με το καλό να στείλεις χαιρετίσματα και περαστικά προϊστάμενε. Περαστικά στον πρόεδρο, στον Πάπα. Λοιπόν, οκ. Okay. Εντάξει. Έφυγε ο Χαριτόπουλος. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις και σε τίτλους ειδήσεων. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, θα τα κουβεντιάσουμε τώρα όλα αυτά. Μετά θα πάμε και στην Αυστραλία, παιδιά, στις 7 παρατέταρτο, γιατί μια ελληνική ομάδα πήρε το κύπελο της Αυστραλίας. Χαμό στην Αυστραλία, λέει κλπ. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι η Σούλα και ο Τάκης ξαναγυρίζουν στο τότε, στη δεκαετία των 90, των 90s, για να μας θυμίσουν με χιούμορ και νοσταλγία την αυθεντικότητα της εποχής. Η Βαλέρια και ο Σπύρος ζουν στο τώρα, την εποχή του αυτοματισμού, του διαδικτύου και προσπαθούν να τα προλάβουν όλα με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Η δεύτερη σεζόν λοιπόν της αγαπημένης σειράς Τότε και Τώρα με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη κάνει πρεμιέρα στον Sky σήμερα, 12 Οκτωβρίου, στις 10.30 το βράδυ. Νομίζω είναι από τις πιο ωραίες, πιο χαρούμενες και ταυτόχρονα νοσταλγικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Πάμε, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων. Έχουμε και άλλο χρόνο, δεν μου τα λες αυτά. Γιατί μου κάνεις διάφορα σήματα, μπερδεύτηκα. Σαν τους τροχονόμους. Δεν καταλαβαίνω, τα καταλαβαίνω όλα. Λοιπόν, τι άλλο. Διάβασα, να το πω τώρα, ευκαιρία του θύση. Έκαρα 0, 3-0 η Έκαρα. Όχι 1. Θα σας τα πω τα αθλητικά μετά. Παναθηναϊκός ιτήθηκε 0. Σήμερα όμως έχει Καλαμάτα Μαύρη Θύελλα. ΠΑΟΚ Μαύρη Θύελλα. Το πέτυχα το λεωφορείο χθες, να ξέρετε, στην Εθνική Οδό. Τους έφερνε στο αεροδρόμιο προφανώς κατά τις 3.30 για να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη οι παίκτες της Μαύρη Θύελλα, της Καλαμάτας. Έβλεπα λοιπόν, προλαβαίνω από δύο κουβέντες μόνο, τα μοναδικά λέει ΑΕΙ στα οποία όσοι μπήκαν, όσοι δηλαδή κατάφεραν και πέρασαν τον πύχη στις πανελλαδικές μπήκαν, είναι στο ΟΠΑ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Πάντιο, στο Χαροκόπιο και στο ΠΑΠΗ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Σε όλα τα άλλα πανεπιστήμια και ιδρύματα γενικότερα, ακόμα και στο Μετσόβιο δεν μπήκαν όλοι, δηλαδή 35 δεν μπήκανε. στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό. Πού είναι το Καποδιστριακό, για να δω. Πού είναι το Καποδιστριακό, ρε παιδιά. Στο Απιθύτα, 751 δεν μπήκανε. Δεν πήγανε, λέει, να γραφτούνε. Το Καποδιστριακό δεν το. Α, το ΕΚΠΑ δεν μπήκανε 1000 άτομα, παιδιά. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, αργός μαρασμός διαβάζω για τα πανεπιστήμια. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Sky 100,3. Βρε, καλώς τα παιδιά τα πρωινά. Και μετά τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Μπεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Απόψε είμαστε όλοι στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός All In θα είναι.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα. Μία γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μανίδη. Κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγήκθιος τήρει το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεχθεί την πρόταση ενεργειακής κυχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα εξουγερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, νυφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Έχουμε πει κάθε φορά: η Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Και αυτό τη λέμε και τσακάλο Δευτέρα. Δεν ισχύει όμως. Μου το έλεγε χθες και η Σωσό, η φίλη μου. Η Σωσό μου το έλεγε. Δεν θυμάμαι. Μπορεί και άλλο να κοράτη. Μου λέει: Όχι, μου το έλεγε η Σωσό. Μου το έλεγε η φίλη μου η Σόφη που μου έλεγε ότι ρε παιδί μου κάθε Κυριακή απόγευμα. Πώς βαραίνει το κλίμα αυτό το πράγμα τη Κυριακή το απόγευμα. Ότι θα πάμε διαβασμένοι στο σχολείο. Ε? Ρε παιδί μου, φτάνει στα 90 που λέει ο λόγος και ακόμα ακολουθεί αυτό το πράγμα. Α, εντυπωσιακό όντως. Λοιπόν, τώρα που λέω ο Σωσό, η Σωσό η φίλη μου λοιπόν από την... Καλημέρα Στέλιο. Α, βρέχει λύση στα μάτα μου λέει ο Στέλιος. Α, νατανάτα. Μου λέει λοιπόν η φίλη μου η Σωσό από την Καλαμάτα. Μου λέει ποιος influencer μου λέει. Νιχού μου λέει είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Θέλεις λέει ένα μήνα λέει για να βρεις ραντεβού. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή σε εμάς τη γειτονιά μας εδώ στο Μαρούσι. Λοιπόν, αυτά τα μαγαζιά είναι καφέ και νιχάδικα είναι οι επενδύσεις του μέλλοντος. Μιλάμε για τρελή οικονομία σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια θα μου πεις αυτό είναι το ζήτημα ψάλι. Όχι βέβαια, αλλά δεν είχε άδικο σε αυτό που λέει η φίλη μου η Σωσό. Όσον αφορά τα επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση του μέλλοντος. Τώρα που λέω για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, θα πω τώρα να πάμε και στις καλημέρες γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και από εδώ και από εκεί, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Καταρχήν, προφανώς μάθατε την είδηση του Σαββατοκύριακου για μια πιτσιρίκα τη Θεσσαλονίκη 20 χρονών η οποία λέει έχει πάει σε ένα πάρτι. Ο φίλος της λέει, τέλος πάντων το παλικάρι με το οποίο την ίδια ηλικία ήταν μαζί, της έδωσε λέει ένα κάτι χαπάκια. Πήρε λέει η πιτσιρίκα, λιποθύμησε, τη μεταφέρανε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Έχασε τη ζωή της, 20 χρονών παιδί ρε παιδί. Και άκουγα δηλώσεις που έκανε ο μπαμπάς. Και εντυπωσιάστηκα ακόμα περισσότερο να σας πω την αλήθεια. Ο μπαμπάς πάρα πολύ ψύχρεμος. Ανέφερε σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους ότι το παιδί λέει, είχε πάλι ένα περιστατικό πιο παλιά, πάλι λέει με το ίδιο άτομο, αλλά ευτυχώς τότε λέει το κορίτσι, το θύμα, τα είχε καταφέρει και επέζησε. Τι γίνεται ρε παιδί μου με αυτήν την ιστορία με τα ναρκωτικά? Θα μου πεις πέφτεις από τα σύννεφα ψάλτη. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι πολύ παλιακό ως, πώς να το πω, δηλαδή παλιότερες εποχές που τα βλέπαμε διαφορετικά. Τώρα που καταλαβαίνουν τα παιδιά πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το πράγμα, μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Ενδεχομένως επειδή δεν το αντιμετωπίζω στον ευρύτερο χώρο τον δικό μου, αλλά πραγματικά συγκλονιστικό τώρα 20 χρονών κορίτσι έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη. 22 βαθμούς μου λέει η θερμοκρασία στα Χανιά, μοιράζει καλτσούνια. Μάλιστα, κερνάει λέει, μάλιστα λέει ο φίλος μου Μανώλης. Μανώλη, να σου πω, πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό? Γιατί μου λέγανε ότι στα Χανιά, γενικότερα στην Κρήτη, έχουμε κόσμο ακόμα αρκετό, ε. Όπως επίσης τα ίδια μου λέγανε και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Και σκεφτείτε ότι μιλάμε για τη 12η μέρα του Οκτώβρη. Δηλαδή, ο Οκτώβρης είναι σχετικά γεμάτος στις κλασικές. Όπως και η Αθήνα, παιδιά, έχει πάρα πολύ τουρισμό. Πούλμαν πάνε και έρχονται κάργα. Λοιπόν, καλημέρα, Λευτέρη. Το Σάββατο μου έκανα μπάνιο και εγώ ήταν φανταστικά. Πού πάτε ρε παιδιά τώρα, εντάξει, είπα μας. Βάζει το πόδι, καταρχήν, βάζει το πόδι, το χέρι έβαλα μέσα εγώ και όπως το βάλα το έβγαλα. Δηλαδή, μα το βλέπεις και από τον κόσμο ρε παιδί μου, 12 μία η ώρα. Ήτανε στην παραλία εκεί που πήγα εγώ στη Κορινθία, δύο άτομα. Η μία ήταν ο δικός μου άνθρωπος και άλλη μία ήταν λίγο μακριά, ξέρω εγώ κλπ. Και άλλοι δύο ήταν πιο αργά. Αυτοί ήταν τέσσερα άτομα. Πού πάτε και κάνετε μπάνιο? Αλήθεια, σας λείπει το μπάνιο? Δεν κάνετε σαν μπάνιο το καλοκαίρι? Ε? Καλημέρα Ελένη, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά με υγεία. Γεια σου Σύση. Ηλιούπολη, καλημέρα. Δεν σε έχω ξαναδιαβάσει Σύση. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Τι γίνεται με την Κράβα ρε παιδιά? Διάβασα και την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων και του Δημάρχου για την έκκληση που έχει κάνει λέει και για τις υπόλοιπες περιοχές. Τις υπόλοιπες υπηρεσίες, συγγνώμη, οι οποίες εμπλέκονται με την ιστορία. 4.000 παιδιά τώρα δεν έχουν σχολείο. Και κάνουν λέει τηλεμάθηση. Τηλεμάθηση. Εκεί από την άλλη μεριά, εγώ αλλού σου δείχνω, αλλού κοιτάς. Άρες μπάρες κουκουνάρες. Λοιπόν, καλημέρα Μέρη.
τα υπέροχα καθίσματα, λέει, στο σταθμό Νερατζιώτισσα του Προαστιακού. Η φίλη μου η Μέρη από το Μαρούσι, με φωτογραφίες κατεστραμμένες, σκουριασμένα κλπ. Κλπ. Δεν χρειάζεται μια μέρη μια για αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δίκιο έχει η Μέρη. Σήμερα θα μιλήσουμε, εκεί κατά τις 7.30 έχουμε συνεννοηθεί να κουβεντιάσουμε και ένα θέμα. Σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Για έναν ακροατή, ο οποίος με πήρε και μου είπε για μια λάθος καταμέτρηση του ΔΔΕ σε μια πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να έρθει ένας ακριβός λογαριασμός, δεν πληρώθηκε, με αποτέλεσμα στην πολυκατοικία αυτή να μην υπάρχει κοινόχρηστο ρεύμα. Κόψαν το ρεύμα. Και μου λέει: κοινόχρηστο ρεύμα δεν υπάρχει, λέει, ούτε στις σκάλες τα ρεύμα κατέβα. Αν θα έρθει η ώρα, θα ανάψουμε και το καλοριφέρ, αν θα τα ανάψουν οι άνθρωποι εκεί. Προσπαθούμε να βρούμε, λέει, μια λύση. Θα τα κουβεντιάσουμε τα ζητήματα αυτά της καθημερινότητας, που ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία έχουν για τη ζωή μας. Καλημέρα στην Ασπασία, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα στο Περιστέρι, οδηγό σχολικού είναι ο φίλος μου ο Γιάννης, όπως ο Στέλιος. Καλημέρα Λεωνίδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά στο πρωινό. Γεια σου Παναγιώτη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα Αλέξανδρε, χαιρετισμού στη Χαλκίδα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Έλλη. Το μπάνιο, λέει, στην ηλικία μας είναι ευεξία. Μισό λεπτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Για ποια ηλικία μιλάμε? Πονάμε λιγότερο? Καλά, τι πονάμε λιγότερο? Έχω γίνει παιδιά η μάνα μου. Μην σας πω ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου είναι λίγο πιο ήσυχος ο κακομοίρης. Ο συγχωρεμένος, τέλος πάντων. Το πρωί κάνεις κανένα τέταρτο να σηκωθείς. Σηκώνεις το πρωί, οπ! Κάτσε καλά, γεράσιμε να σηκωθούμε. Λέω, δώσε. Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Εν τω μεταξύ δεν θα πάλε ποτέ προς το καλύτερο, το ξέρετε το, έτσι. Αλλά δεν τα λέμε προς τα έξω. Καλημέρα, λέει φίλη μου η Έλλη. Λοιπόν, άντε να μην πω άλλα, φτάνουν πρωί-πρωί. Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, γιατί λέμε, λέει, τσαγκαροδεθέρα? Τα προμονωμικά χρόνια, λέει, στην Αθήνα οι τσαγκάριδες, οι υποδηματοποιοί, συνήθιζαν να κρατούν τα μαγαζιά κλειστά όχι μόνο την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα. Το διπλό ρε πολύ. Επειδή δούλευαν πολύ το Σάββατο το βράδυ και δεν είχαν πολλή δουλειά, ήθελαν να ξεκουραστούν, έκαναν πρακτικά διήμερη αργία, Κυριακή και Δευτέρα. Λέω, ο φίλος μου Τάκης από το Λαγονίσι. 17 βαθμούς η θερμοκρασία, λέει, που δίνει ο πύργος στο αεροδρόμιο. Καλά, δεν χρειάζεται τώρα οι υπόλοιπες λεπτομέρειες. Τώρα, Τάκη, για τη θερμοκρασία. Όλα αυτά είναι μηνύματα που έχετε στείλει μέσω του Viber, έτσι. Ξαναλέω, 698-123-1003. Το CNN, τώρα πούμε και καμιά είδηση, έχει στην ηλεκτρονική του σελίδα πάνω φωτογραφία της κυρίας Γκιλ Φόιλ. Με τίτλο «Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απολύσει την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά από αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά σύμφωνα με πηγή», λέει το CNN. Εντάξει, το CNN θα μου πεις κάνει αντιπολίτευση στον πρόεδρο, αλλά όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν και ακούγονται και το Reuters βλέπω μεταδίδει, κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, βαλτά όλα αυτά. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει μια έρευνα, λέει, η οποία είναι σε εξέλιξη από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ο Δανιήλ από τα Εμμυράτα. Πάτε και τα λέτε όλα κι εσείς. Εγώ θα τα πω, να ξέρεις. Οι κλειδώσεις, λέει, ζορίζονται με το που ξυπνάμε εμείς, λέει, το 73. Τι να πούμε κι εμείς το 67, αγαπητέ Δανιήλ. Ρε ντους κάνεις και. Έλα, δώσε. Πονά τα χέρια, πονά οι αρθρώσεις. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και δεν έχουμε και τη μηχανή τώρα. Τρώμε την κίνηση. Μέχρι να τη φτιάξουν τη μηχανή. Θέλει 10 μέρες, λέει. Δεν έχουν, λέει, πώς το λένε, ανταλλακτικά. Τι δεν έχουν ανταλλακτικά, ρε παιδιά? 19 χρόνια μηχανή φρέσκια είναι. Καινούρια. Δεν με κοιτάς, όντως. Λοιπόν, γεια σου Νίκο. Με το κόστος ενέργειας, λέει, βλέπω κυροπήγια στους τοίχους. Vintage. Κάτσε. Έχω. Περίμενε. Έχω θέμα. Καλημέρα Εφή, καλημέρα στη Ζωφριά. Γεια σου Βασιλική, στον Άγιο Μελέτιο. Καλημέρα Ελπίδα στην Αργυρούπολη. Καλημέρα στη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τη Σοφία στη Σπάρτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, την Ηρώ στην περιοχή του Γκίζη, το φίλο μου τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο. Εύδωρε, κόσμο το Ξυλόκαστρο, Σπύρο στο Βοτανικό, καλημέρα. Στέφανο στο Γέρακα, Γιώργο στη Αγορά του Πηλίου, Αναστασία στο Χαλάνδρη και Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Καλημέρα σα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ την πρωινή. Λοιπόν, αυτό. Όπα. Τρίζονται και οι πόρτες στην ηλικία μου. Ο Σρέντερ μεγάλος Λεβέντης, πήγε να πει χρόνια πολλά στο άλλο το λαμπρό παλικάρι. Στον Πούτιν, στο Βλαδίμηρο, Λοιπόν, προλαβαίνω, κάτσε να πω. Δύο κουβέντες δώσε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω δύο κουβέντες. Καταρχήν, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Αλλά λέει, έρχονται, λέει, αυξήσεις στα προϊόντα. Να τα. Πάνε οι συμφωνίες κυρίων για να δούμε. Λοιπόν, βλέπω, να τα πω και αυτά, μισό λεπτό.
Μια κουβέντα δώσε μου και μετά, αμέσως μετά θα πάμε στην Αυστραλία. Λοιπόν, κριτσίνια και βρυγανιές πάνω 10%. Μπισκότα και εμφιαλωμένα πάνω 9%. Είναι νέοι τιμοκατάλογοι αυτοί. Ζάχαρη δεν μας νοιάζει. Τα λαχανικά σε κονσέρβα λέει 8%. Κρουασάν 7,5%. Αυτά είναι στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Το ψωμί του τόστ 7%. Καθαριστικά 4,5%. Λοιπόν, η φέτα θα πάει στη στρατόσφαιρα. Γιατί δεν έχουμε και πρόβιο γάλα. Φρούτα και λαχανικά υπάρχει κίνδυνος να τσιμπήσουν. Λιπάσματα 11% πάνω λόγω των γνωστών συνδικών κλπ. Εντάξει, άλλα δεν θέλω να σας πω ούτε για τους καφέδες, ούτε για τους ξηρούς καρπούς, ούτε για τα υπόλοιπα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις.

0: έγινε θεατρικό φαινόμενο, επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
2: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύζα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανούλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: 10 λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας. Δευτέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, 12η μέρα του Οκτώβρη. Τα καλύτερα να περπατήσουν για τη σημερινή ημέρα. Εντάξει, με αλλαγή του καιρού, όπως καταλαβαίνετε, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, για την ευθυνόπορο. Να στείλω τις καλημέρες. Ελπίζω να βρούμε μια άκρη και να μιλήσουμε με την Αυστραλία για το πρωτάθλημα. Όχι το πρωτάθλημα, για το κύπελο που πήρε η ελληνική ομάδα. Στα πέναλτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Θωμά στο Ξυλόκαστρο. Καλημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη πάλι που μου λέει: θα σου πω τι μου είπε ένας επιχειρηματίας στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Μην έχουμε Αύγουστο, όλος ο χρόνος Οκτώβριος. Πολύ κόσμο, Έλληνες αλλά και τουρίστες, ωραίος, 18 Σαρδάμ και κρουαζιέρα. Λοιπόν, καλημέρα Ηλία. Έχω ένα καλύτερο, λέει, από αυτό που είπες, λέει, για το ρεύμα. Η ΔΕΗ έδωσε στην παροχή του ρεύματος σε άλλο στο σπίτι που μένω. Δεν το κατάλαβα αυτό. Η ΔΕΗ έδωσε την παροχή του ρεύματος σε άλλον στο σπίτι που μένω. Πώς γίνεται αυτό? Και άκρη, λέει, δεν

0: έχω βγάλει. Μήνες τώρα, Ηλία. Ηλία, τα πούμε μετά το τηλέφωνο, γιατί αυτό είναι ο πάροχος. Έδωσε την παροχή, δηλαδή τον αριθμό τον ίδιο σε άλλον. Πώς πήρε, πήρε πρωτοβουλία δηλαδή. Ο Χάρης κάνει πλάκα, μου λέει, εκτός λέει από την ουγγιάλε που μας δίνεις κάθε φορά, πρέπει να μας δίνεις, λέει, και την τιμή της μπουκιάς. Ποια μπουκιά, το θέμα είναι ποια μπουκιά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, πλάκα πλάκα, για να δω η τιμή που είναι η ουγγιά, που σε βρε ουγγιά, για μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, η ουγγιά είναι σήμερα στις 4.229,2, με μια μικρή άνοδο 0,31%. Είναι ο χρυσός, έτσι. Τα χρηματιστήρια τι γίνονται, οριακή πτώση, τίποτα, ανεπέστη πτώση στην Ιαπωνία. Το ίδιο και το Hong Kong, 0,02%. Ενισχύεται όμως η Αυστραλία 200, αυτός ο δείκτης, 0,86. Ο Σάνγκαϊ υποχωρεί, ο δείκτης εκεί πέρα, 0,12. Εντάξει, σταθεροποιητικές συντάσεις. Για να δούμε τι θα δούμε. Βασικά να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο, παιδιά, και με το νέο μέτωπο που έχει ανοίξει εκεί με τους Χούθη. Εκεί είναι τα ζητήματα τώρα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει νέο δεύτερο μέτωπο και οι Χούθη, σας θυμίζω, ότι έχουν ανοίξει πόλεμο με τη Σαουδική Αραβία. Είδα τα χτυπήματα στο αεροδρόμιο. Επίσης να σημειώσω ότι στα στενά του Ορμούζ δεν πολύ βλέπω να περπατάνε πλοία, παρά τα όσα λέει η αμερικανική πλευρά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα γενικότερα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η αμερικανική πλευρά, η οποία και διαμέσου του Υπουργού Οικονομικών λέει ότι, και ο Αμερικανός πρόεδρος τα λέει, ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, περνάνε, ενδεχομένως κάποια πράγματα να γίνονται με κλειστούς πομπούς σε κάποια πλοία και με συνοδεία, αλλά αυτά τα οποία είναι με ανοιχτούς πομπούς είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα οποία περνάνε. Και αρκετά χτυπήματα, να σας πω την αλήθεια. Βλέπω δηλαδή τον αρμόδιο, πώς το λένε, αρμόδια εταιρεία, να το πω καλύτερα, εκεί του Ηνωμένου Βασιλείου, και νέο αναφορά για περιστατικό χθες το βράδυ, δεξαμενόπλιο κοντά στο Αγκυροβόλιο, στο Ομάν, στην πόλη Σόχαρ. Η κατάσταση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις άγνωστες τη στιγμή της αναφοράς. Λοιπόν, ως επίθεση, λέει, το αναταξινόμησε το περιστατικό αυτό, μετά την επιβεβαίωση ότι το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε, λέει, από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Οι τοπικές αρχές βοηθούν στην εκένωση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι επιπτώσεις οι περιβαλλοντικές άγνωστες, και συνιστάται στα πλοία που διέρχονται την περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα να την αναφέρουν στις αρχές αλλά και στον συγκεκριμένο φορέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά, να ξέρετε, είναι καμιά 45 τα πλοία τα οποία έχουν χτυπηθεί από την αρχή του πολέμου. Είναι λίγα. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω τώρα. Α, μέα κούλπα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δηληστήρια. Γιατί από το 2009 μιλάμε για πετυχημένες επιλογές οι Κομισιόν, έχουν κλείσει, λέει, 30 μονάδες, και έτσι τώρα, λέει, που ήρθε η ώρα της κρίσης, γιατί, λέει, όλοι δεν το περιμέναν αυτό, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Μάλιστα, σήμερα, λέει, λείπει το 20% της δηληστικής ικανότητας που είχε η Ευρώπη. Στα τέλη του 25 λειτουργούσαν μόλις, λέει, 72 δηληστήρια, λέει, στην Ιγυρία Ήπειρο. Τα δικά μας τα δύο ευτυχώς λειτουργούν και μάλιστα έχουν αναπτύξει τις εγκαταστάσεις τους. 72 δηληστήρια συνολικά λειτουργούσαν, λέει, σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία στο τέλος του 25. Από αυτά τα 66 είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην σας ζαλίσω τώρα με νούμερα, δηλαδή τι μπορεί να δηληίζουν τα δηληστήρια αυτά. Δυστυχώς πάλι στις επιλογές και στις τακτικές λάθος πήγαν οι αρμόδιοι των Βρυξελών. Και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Ό,τι και να έχει συμβεί, το ξαναλέω, ό,τι και να έχει συμβεί στην περίοδο της δικιάς μας οικονομικής κρίσης, σας θυμίζω πόσο ανοιχτή ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έγινε και πώς μας χρησιμοποίησαν ως πειραματόζω, σε τι, σε οτιδήποτε, στην ιστορία με τον κορονοϊό. Πάλι ήταν γυμνή, κάναμε διάφορα για να μπορέσουμε να πάρουμε εμβόλια, γι' αυτό, για συμφωνίες, για κάτω από το τραπέζι, για οποιοδήποτε τομέα με πρόβλημα ή με κρίση, εκ των υστέρων την αντιμετωπίσαμε, χωρίς να το ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, όχι, ο Παπαστέργιος έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα. Δεν έχουμε ακόμα απόφαση τι έχει γίνει με τον Γκάμπουρ. Τελείωσαν, λέει, οι απολογίες και τώρα υπάρχει η σύσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή για το τι θα γίνει για τους 11. Έτσι, αναμένουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα. Εδώ είμαστε, Sky 100.3. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη σήμερα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολλά και ενδιαφέροντα μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα σας.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνει.
4: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 7. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
9: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
10: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
9: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
10: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
9: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
11: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
12: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
11: Electroteam Μαρκέτος.
12: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
12: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
11: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
12: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
11: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
12: και κινητό 6977-421078.
11: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
12: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
11: Προς το συμφέρον σας.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Αεροδρόμιο του Ριάντ. Εμπρός εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος. Σιγεί ηχθείως στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ισότοπο άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν αποδεχτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, 6 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί, με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ αναμένεται και η απόφαση ανακρίτριας και η εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσχερης βροχής το πρωί, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες στην Γκράβα μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν εν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Να ακούσουμε τη δήλωση εχθές ο Δήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης.
14: Όσον αφορά το συναγερμό, αποδείχθηκε ότι ήταν ένα λάθος της πλακέτας. Είχε υγρασιαστεί η πλακέτα και χτύπησε ο συναγερμός χωρίς λόγο. Στις άλλες περιπτώσεις δεν βρέθηκε τίποτα. Το περιμένουμε και εμείς είναι να μας δοθεί η απάντηση. Ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει κάτι.
13: Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος για να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφαλείας στη σχολική κοινότητα, επισήμανε η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.
15: Είμαστε σε αναμονή ούτως ή άλλως αυτού του τεχνικού ελέγχου και από τότε. Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Αλλά από την άλλη, επειδή είναι πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, οι τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση,
16: ασφάλεια,
15: την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο αντιδήμαρχος, ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε.
13: Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά τον περιστατικό πτώση συστήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε και ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο των μηχανικών θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις τους με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα μια γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Κρατούνται ο γιος και ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με άμεση ισχύ. Σιγή ηχθείως πάντως στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν αποδεκτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. Την ίδια ώρα, 6 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικανοί και 2 Δημοκρατικοί με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ο ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύσταση προς Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, μετά και από την πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Στην ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, καλεί όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι ήδη στην χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Την ίδια ώρα, νέα επίθεση δέχτηκε χθες το απόγευμα το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, σε λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολυνέκρο πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη, 15 του μηνός, ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Το ενδιαφέρον μάλιστα στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου η χώρα μας αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Όπως δήλωσε στο Μέγκο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα συνδυαστεί με αυξημένη οικονομική ενίσχυση για τους δικαιούχους.
16: Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση. Σε σχέση με πέρσι της επιδότησης για το 1.170.000 συμπολίτες μας, θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
17: Την Αντλία θα έχουμε επιδότηση.
16: Θα έχουμε, ναι. Επιχειρούμε μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τη βιομηχανία στα πλαίσια που μας επέτρεψε η Ευρώπη. Γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει η Σύνοδος Κορυφής με ακριβώς αυτό το θέμα.
17: Την Πέμπτη.
16: Την Πέμπτη, όσο δοθούν οι δυνατότητες από την Ευρώπη, αντίστοιχα θα κινηθούμε.
13: Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανασκόπηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εργασίες στους τομείς ενέργειας και άμυνας. Η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο των σεισμοσχολιών του, με αφορμή την κυριακάτικη αυτή ανάρτηση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.
18: Η χώρα έχει ανάγκη από πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρώνους παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Η χώρα χρειάζεται να γυρίσει σελίδα. Ο πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πήχη χαμηλά. Οι Έλληνες πρέπει να βάλουμε τον πήχη πιο ψηλά με τον Πασόκ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
13: Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας και πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από αυτήν μέσω της ένταξής τους στο σύστημα σε δύο φάσεις. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους σύμφωνα με τη δικογραφία αποδίδεται ο ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Θα ακολουθήσει και η διάσκεψη ανακρίτερες και εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελία έχει διατάξει και την ενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσουν με σύνταξη τύπου οι Υπουργοί Επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, εν ώψη και της κάθεσής της αύριο στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Η σύνταξη τύπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 ώρα το πρωί στον Ποδοσάκιο Μέγαρο. Αποκάλυψη Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους στην Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή απάντηση ότι υπήρξε παρέμβαση. Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε τέτοιου είδους δήλωση. Περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε την χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και οθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Επιστρέφει από σήμερα ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας.
19: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
20: Φυσικά.
19: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
20: Ορίστε.
19: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
20: Όχι φυσικά.
19: Γιατί?
20: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
19: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
20: Όχι.
19: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
20: Όχι.
19: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
20: Όχι.
19: Α, εντάξει, γεια σας.
21: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
13: Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, σημειώθηκαν χθες αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Για δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, αγώνας που μεταδόθηκε χθες από την Sport FM TV.
22: Επόμενος.
23: Ναι.
22: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
23: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
22: Τώρα προκαλείς, λέγε.
23: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
22: Τι δελτίο, τον 12?
23: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
22: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
23: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
22: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
13: Ώρα για την ενημέρωσή μας για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
25: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και θα αρχίσω από τα δύο σημεία τα οποία έχουν μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Το πρώτο είναι η άνοδος της λεωφόρου Γαλατσίου και το δεύτερο είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό και για 2 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε στη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου συμβάντος. Από εκεί και πέρα, βεβαίως έχουμε κίνηση, τη μεγαλύτερη κίνηση, στην άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλ προς την γέφυρα της Αχαρνών, στον Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών δηλαδή προς Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Ρωτητού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, Δημήτρη.
13: Τελεκρόμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού στον κεντρικό ροθάλαμο του Sky, μετεωρολόγου Sky, Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
26: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, πιθανότητα βροχής προς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για λίγες βροχές τώρα το πρωί. Γρήγορη βελτίωση όμως. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές ή μπόρες και πρόσκαιρη βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη έχουμε μεταβολή του καιρού με αρκετές βροχές. Συννεφιά λοιπόν, παροδικά αυξημένη, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορα εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αλλά από το απόγευμα και μετά βαθμεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα πελάγια 8 και πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Δημήτρη.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
0: Sky 100,3.

0: λεπτό είμαστε, 7 και 19. Το αφήσαμε το τραγουδάκι σήμερα, λίγο παραπάνω. Τσακαλώ Δευτέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα, τα καλύτερα. Sky 100,3. Η κυρία Σούζη είναι εδώ και την
1: καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και όλα τα καλά.
0: Πέσατε μέσα και το Σαββατοκύριακο και την Κυριακή, το μεσημερό απόγευμα.
1: Λίγο την Κυριακή εδώ στην Αττική λίγο μου ξέφυγε. Δηλαδή θέλω να πω ότι είπα ότι υπάρχει πιθανότητα να βρέξει το απόγευμα. Δεν έβρεξε τελικά, δόξα τω Θεώ. Γιατί είχαμε και το γαστρονόμο, δεν χάλασε η γιορτή.
0: Είδα τα...
1: Πάρα πολύ ωραία ήταν, ναι, πολύ ωραία πραγματικά, μου άρεσε.
0: Να σας πω κάτι, τώρα λέμε και το γαστρονόμο. Καταρχήν εγώ είδα το περιοδικό, γιατί εγώ εκεί που ήμουν στο Ξυλόκαστρο παίρνω την Κυριακάτικη και καθημερινή, διάβαζα κλπ. Εντυπωσιάστηκα με τη δουλειά, με τις μαγείρες.
1: Φοβερή δουλειά. Φοβερή δουλειά.
0: Τους ζηλεύω να ξέρεις τους συναδέλφους.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
1: Εγώ θα ήθελα να ήμουν εκεί. Και να πηγαίνω δόθε κήθε και να ρωτάω.
0: Εντάξει.
1: Όχι να μαγειρεύω, αλλά να ρωτάω, να μαθαίνω τέτοια πράγματα.
0: Εμένα μου αρέσουν πολύ και οι φάτσες τους, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι φυσιογνωμιστής και μου αρέσει. Δηλαδή,
1: και τα βραβεία που δώσανε φέτος ήταν σε εξαιρετικούς ανθρώπους από την επαρχία γύρω-γύρω, από μικρές ταβέρνες, από μικρούς παραγωγούς, από ανθρώπους της καθημερινότητάς μας, σε πάση περιπτώσει. Φοβερή.
0: Αυτά είναι τα διαμάντια.
1: Βέβαια.
0: Εμένα, κατά την άποψή μου,
1: συμφωνώ.
0: Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή τώρα λέμε, ρε παιδί μου, με αφορμή το γαστρονομό, ότι μπορεί σε
1: καθημερινή.
0: Ναι. Σε μαγαζιά τα οποία επισκέπτεσαι, που μπορεί να πας, ξέρω εγώ, μια εκδρομή, ρε παιδί μου, και να πας, ξέρω εγώ, στην Ορεινή Αρκαδία και να βρεις μια ταβέρνα στη μέση του πουθενά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να εντυπωσιάζεσαι από το φαγητό.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Ναι.
0: Γιατί υπάρχει μια.
1: Λοιπόν, τέτοιους ανθρώπους βράβευσαν φέτος.
0: Και η αγάπη για να
1: και
0: πω.
1: Το Λελούδα, τον θυμάσαι? Έχεις πάει στο Λελούδα?
0: Όχι.
1: Την ταβέρνα που είναι κάτω εκεί στη Νίκαια.
0: Στη Νίκαια.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Βραβεύτηκε φέτος, έχω να σου πω, η γενιά η τρίτη.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι, να ξέρεις.
1: Και είναι όπως ήταν. Πηγαίνουν οι ντόπιοι και πηγαίνουν βέβαια και άλλοι. Και δημοσιογράφοι και αυτά.
0: Δημοσιογράφοι, όμως δημοσιογράφοι.
1: Πολιτικοί,
0: τέτοια. Ακόμα μην το χαλάσω με τους πολιτικούς και τους αγαπάω πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται, να πέσουμε και τον καιρό, τι είναι.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Αττική, αν βγάλει καμιά μπορίτσα, θα είναι το μεσημέρι απόγευμα και αυτό με πιθανότητα δεν το πιστεύω. Ουσιαστικά έχουν μείνει ακόμα κάποιες βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί. Θα υπάρξει μια πρόσκαιρη βελτίωση. Μη σου πω ότι μπορεί να είναι το μεσημερό απόγευμα μπόρες στα ορεινά της υπηρετικής χώρας από αστάθεια. Και αύριο έρχεται ένα χαμηλό, τρίτη τετάρτη δηλαδή, ένα χαμηλό από τα βόρεια βόρειο-δυτικά, το οποίο θα δώσει αρκετές βροχές από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Την Τετάρτη θα ρίξει και τη θερμοκρασία, θα μπει και βοριάς 8 και πιθανόν και νέα αμποφόρ στο Αιγαίο.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτός ο νοτιάς καλύτερα βοριάς παρά.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
0: Τρίζουν τα κόκαλα.
1: Είμαστε και
0: μια σιλικιά.
1: Έτσι, μπράβο. Και κορίτσια.
0: Ναι. Κορίτσια. Πάνω στο άρθος ηλικίας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, σωστό.
1: Λοιπόν, οπότε... Ναι, αλλά θα είναι κάτι παραπάνω ίσως. Γιατί μπορεί να είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα Τρίτη απόγευμα μέχρι Τετάρτη μεσημέρι και να είναι από... Και κυρίως μάλλον να είναι στη Θεσσαλία, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια και Σποράδες. Να είναι ακόμα χειρότερο. Θα βρέξει και στην Αττική, πιστεύω, αρκετό νερό και στην Αττική. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα είναι επικίνδυνο, αλλά στην Αττική και 20 χιλιοστά να πέσουν είναι επικίνδυνο.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Τι να πω.
0: Είπαμε, θερμοκρασία θα ψηλοπέσει αυτό και
1: θα πέσει, θα πέσει. Δηλαδή σήμερα 25, αύριο 23 και από την Τετάρτη και μετά 20, 21, 19, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
0: Έλεγα, γιατί μου στείλανε ακροατές την Παρασκευή Όσλο 13 βαθμούς, για αυτούς είναι καλοκαίρι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Την Κυριακή χιόνι. Περιμένανε,
1: τέλεια,
0: λέει, βροχή και το γύρισε σε χιόνι. Χιόνι, χιόνιο!
1: Χιόνιο. Εδώ θα χιονίσει λίγο στα βουνά, αν έχει ετό. Αν έχει ετό. Γιατί έχουν λυσάξει όλοι. Θα χιονίσει, που θα χιονίσει, θα κάνει ψυγά.
0: Ψυχραιμία, βέβαια.
1: Και χιονίσει και σε κανένα βουνό, τι έγινε. Πρώτη φορά χιονίζει.
0: 13-14 Οκτωβρίου.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι και αυτό. Δεν είμαι σίγουρη ότι όταν θα πέσει η θερμοκρασία τόσο, θα έχει η ετό για να ρίξει χιόνι. Αλλά πιστεύω σε καμιά κορυφή απάνω κάτι θα βγάλει. Τι διάλογο.
0: Έχει ξαναρίξει μέχρι τώρα.
1: Καλέ, πώς δεν έχει ρίξει, άλλες δυο φορές. Αλλά το κάνουμε θέμα.
0: Ναι,
1: εσείς οι δημοσιογράφοι.
0: Προφανώς.
1: Όχι, υπάρχουν και κάποιοι μετεωρολόγοι που το κάνουν θέμα για εντυπωσιασμό.
0: Γιατί του κακού οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στίνα.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα μα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη στο Μάντσεστερ, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, παλικάρι μου. Ο φίλος μου εδώ από την Καλλιθέα μου λέει: πόσες φορές νικήθηκε, λέει, ο Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία? Εθνικές, ευρωεκλογές, δημοτικές, καλά δημοτικές. Και σχολιάζει με υπεροψία άλλους χωρίς να εξηγήσει την κίνια του. Αυτό είναι το επίπεδό του, μόνο ίντρικες και ενδοτικότητα. Ναι, εντάξει. Προσπαθεί να πάρει την ευάνση, υποψιάζομαι. Να την ευάνση, την απάντηση. Το πιο μεγάλο ενδιαφέρον, μια κουβέντα μόνο να πω για τα πολιτικά, είναι νομίζω το άρθρο του Θανάση του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη, που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Από σήμερα ξεκινάνε το μεταξύ, να ξέρετε, δημοσκοπήσεις. Μαθαίνω, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις και με κάποιες εκπλήξεις μαθαίνω, μου λένε. Για να τις παρακολουθήσουμε και να τις κουβεντιάσουμε όσο μπορούμε να τις κουβεντιάζουμε στα πρωινά μας. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι. Το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ο όμιλος Ιζωμάτ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Alpha Energy AVS, στην οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, μέσω της νεοσύστατης θηγατρικής του εταιρείας Ιζωμάτ Bitumen Ανώνυμη Εταιρεία, χρηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο brand το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Ιζωμάτ στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Ιζωμάτ για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας στην ελληνική αγορά, τη διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύνδρατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψήξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη ThermoVent.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor.
13: Κόσμος 96,5.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Fire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπίδη.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο γιος της και ο ανιψιός της. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγκύχθιος στήρει το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα 6 γερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η αποφάση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μέχρι να βρούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, επειδή κάποιοι με ρωτήσατε γύρω από το ζήτημα της υγείας του Πάπα Λέοντα του 14ου, φαίνεται λοιπόν ότι θα υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση για τον εντοπισμό, μετά τον εντοπισμό οζυδίου σε πρώιμο στάδιο των πνεύμονά του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος και σε αναρτήσεις που έκαναν στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα τα είπε, λέει, και στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ο Ποντιφικάς. Αποφάσισε, λέει, να ακολουθήσει τις συστάσεις των γιατρών που του είπαν ότι τώρα πρέπει να γίνει η επέμβαση. Άρα λοιπόν θα την πραγματοποιήσει τις επόμενες μέρες και θα χρειαστεί μετά, λέει, να αποσυρθεί από τα καθήκοντά του για περίπου ένα επταήμερο. Πιθανότερος τόπος νοσηλείας η πολυκλινική Τζεμέλη της Ρώμης. Αλλά έχει προγραμματίσει, λέει, 6 με 17 Νοεμβρίου να πάει στη Λατινική Αμερική. Και από ό,τι φαίνεται το ταξίδι αυτό θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Τώρα, στα αθλητικά πολύ σύντομα, στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 15 πόντους, στη δεύτερη θέση η ΑΕΚ με 14, τρίτος ο Ολυμπιακός με 13 και τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12. Ο ΠΑΟΚ με ένα παιχνίδι λιγότερο σήμερα έχει την Καλαμάτα να αντιμετωπίσει τη Μαύρη Θύελλα. Η επόμενη αγωνιστική, δεν ξέρουμε αν θα γίνει το παιχνίδι ατρόμητος ΑΕΚ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ΑΕΚ. Λεβαδιακός Βόλος, Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας και Φυσιά Άρης και ΠΑΟΚ Ηρακλής. Αυτά ήθελα να σας τα πω από την προηγούμενη ώρα, αλλά μας έφαγε η πολυλογία. Ο κύριος Τέλιος Βάθης είναι στην παρέα μας. Μου στείλε ένα μήνυμα την περασμένη εβδομάδα και μου λέει: κύριε Ψάλτη, υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, με τον λογαριασμό των κοινοχρήστων μιας πολυκατοικίας στην Καλλιθέα, αν δεν κάνω λάθος. Έμεινα απλήρωτος και ήρθε, λέει, ο πάροχος, κύριε Βάθη, και έκοψε το λογαριασμό διότι ήταν απλήρωτος ο λογαριασμός. Και μου λέει: ψάχνω να βρω τι θα κάνω. Καλημέρα σας και επισήμως. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Βάθη, δεν είσαστε κάτοικος. Νομίζω ότι έχετε μια εταιρεία κοινοχρήστων, σωστά?
1: Σωστά, έχω μια εταιρεία κοινοχρήστων στην Καλλιθέα.
0: Ναι.
1: Διαχειρίζομαι τη συγκεκριμένη πολυκατοικία.
0: Πόσα διαμερίσματα?
1: 18.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έγινε το εξής παράδοξο. Είχε αναλλάξει τώρα με τις αλλαγές που κάνουν τα αναλογικά ρολόγια με τα ψηφιακά.
0: Τους μετρητές, ναι.
1: Τους μετρητές βασικά, αλλάξανε το βάλανε ψηφιακό. Έχει το ΔΔΕ, μετράει
0: το ρεύμα.
1: Το ρεύμα και αντί για 355 κιλοβατόρες βάζει το λάθος των 3.500 κιλοβατόρων.
0: Μάλιστα, ένα μηδέν παραπάνω δηλαδή.
1: Ένα μηδέν παραπάνω. Και χρεώνει μια πολυκατοικία με ένα υπέρογκο ποσό.
0: Το ποσό αυτό δεν πληρώθηκε, υποψιάζομαι.
1: Δεν στάθηκε καν το ποσό αυτό, ναι. Οπότε δεν πληρώθηκε κιόλα. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα και στη ΔΕΗ και στον ΔΔΕ,
0: ναι.
1: Καταλάβαν το λάθος τους, αναγνώρισαν το λάθος τους, αλλά από εκεί και πέρα δεν διόρθωσαν το λάθος τους. Και από τις 17 του μηνός κόβουν και το ρεύμα. Το παράδοξο αυτό, κόβουν και το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε
0: άρα δηλαδή. Δηλαδή... Τα κοινόχρηστα, δηλαδή οι σκάλες, όταν θα ανοίξει, ας πούμε, λέω, καλοριφέρ και λοιπά, δεν θα λειτουργεί, δεν παραλειτουργεί.
1: Όχι, εννοείται δεν θα λειτουργήσει. Yeah. Και μάλιστα και το βράδυ καταλαβαίνω ότι μπορούν να συμβούν και ατυχήματα γιατί δεν θα λειτουργεί τίποτα. Έτσι.
0: Ανεβοκατεβαίνουν οι άνθρωποι με φακούς, με κινητά τηλέφωνα μετά.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και μετά από δύο εβδομάδες από τις 17 του μηνός συγκεκριμένα δεν έχουν ρεύμα.
0: Μάλιστα. Υποψιάζουμε ότι ο ένας γίνει τον μπαλάκι στον άλλο, σωστά?
1: Πολλά μπαλάκια και παίζουν πινκ πονγκ αυτή τη στιγμή και οι δύο, και ο πάροχος και ο ΔΔΕ. Από εκεί και πέρα, το πρώτο παράδοξο είναι ότι αναγνωρίζουν το λάθος τους.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, είναι πώς μπορείς να κόψεις το ρεύμα σε ένα κοινόχρηστο χώρο χωρίς προηγουμένως να ειδοποιήσεις.
0: Σας το είπα και στο τηλέφωνο. Από τη στιγμή που είναι απλήρωτος ο λογαριασμός, δεν ενδιαφέρονται. Ο πάροχος βλέπει ότι υπάρχει μια τρύπα, κόβεται το ρεύμα. Τελεία. Αλλά πρακτικά πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και μετά εγώ θέλω να σας ρωτήσω και 2-3 πράγματα. Εγώ επικοινώνησα με τον ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ μου είπε το εξής, σας το είπα και στο τηλέφωνο. Ότι μπορείτε μέσω της σελίδας του να τραβήξετε μια φωτογραφία στον κοινόχρηστο λογαριασμό, να τον κοινοποιήσετε, να το στείλετε δηλαδή στο ΔΔΕ, να του ζητήσετε ηλεκτρονικά να γίνει διόρθωση. Αυτός στέλνει στον πάροχο τα στοιχεία, τα δεδομένα και εκδίδεται νέος λογαριασμός ρεύματος. Και μετά, αφού πληρωθεί, έρχεται η αποκατάσταση με ένα κόστος, υποψιάζομαι, του κοινόχρηστου του ρεύματος. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Τον την πάτησα και εγώ, πάλι με λάθος καταμέτρηση. Και από εκεί και πέρα παρακολουθούσα με τα προσοχής τα συνεργεία του ΔΔΕ που ερχόντουσαν να καταγράψουν την κατανάλωση.
1: Το πρόβλημα όμως πάνω σε αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι ότι στους καινούργιους μετρητές δεν μπορεί να γνωρίζει ο εκάστοτε πελάτης, παύλα καταναλωτής, ποια είναι η ένδειξη που πρέπει να δώσουν. Πριν με τους αναλογικούς, ναι, βλέπαμε μια ένδειξη, τη δίναμε. Ναι. Τώρα, χωρίς ενημέρωση, καμία ενημέρωση, δεν μας έχουν κάποια ενημέρωση.
0: Ναι, σωστό και αυτό που λέτε, αλλά υποψιάζουμε ότι αν βγάλετε μια φωτογραφία, αυτοί οι οποίοι θα κάνουν την καταμέτρηση, εννοώ, μάλλον θα κάνουν τον έλεγχο από τη μεριά του παρόχου, θα καταλάβουν ποιος είναι.
1: Έχει πολλά δεδομένα όμως. Έχει μια κυκλική κατανομή των μετρητών, ναι, των μετρήσεων, η οποία δεν γνωρίζω εγώ ποια είναι.
0: Σωστό και αυτό, αλλά νομίζω ότι αν θα πάτε στην παροχή και βγάλετε μια φωτογραφία, θα βγάλουν αυτή ένα συμπέρασμα. Αλλιώς κάντε μια συζήτηση με τον ΔΔΕ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου που έχουν, που είναι χωρίς χρέωση, αν δεν κάνω λάθος, όπως και στους παρόχους. Τώρα, μια που σας βρίσκω, κύριε Βάθη, και επειδή έχετε εταιρεία, πώς πάνε τα πράγματα με τα κοινόχρηστα? Θέλω να πω, αντιμετωπίζετε προβλήματα σε πολυκατοικίες?
1: Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα και δεν σας κρύβω ότι αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα με την έλευση της τιμής του πετρελαίου. Δηλαδή, εμάς μας φοβίζει το γεγονός,
0: ναι,
1: η αγορά του πετρελαίου.
0: Εννοείται, δηλαδή, με αφορμή το ότι θα έρθει η ώρα, θα ανοίξουν τα καλοριφέρ και επειδή τα πιο πολλά, οι πιο πολλές πολυκατοικίες ή φυσικό αέριο θα έχουν ή πετρέλαιο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πάρα πολύ λίγες, βέβαια, οι πολυκατοικίες που έχουν πετρέλαιο, αλλά και αυτές οι λίγες που μείνανε,
0: ναι,
1: είναι πολύ, είναι μεγάλο.
0: Υπάρχουν,
1: πολύ μεγάλο αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Κατάλαβα. Υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, υπάρχουν ζητήματα με την πληρωμή των κοινοχρήστων, κύριε Βάθη?
1: Πάρα πολλά προβλήματα. Διαχρονικά, δηλαδή, έτσι να σας πω ότι εμείς αναγκαστήκαμε σαν εταιρεία να βάλουμε δικηγόρο μέσα στην εταιρεία, σαν άμεσο συνεργάτη,
0: ναι,
1: έτσι ώστε να μπορεί να ενημερώνει τους οφειλέτες για να μπορούμε να εισπράξουμε. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι τώρα πλέον της διαχείρισης των κοινοχρήστων. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Το βλέπω και σε μικρότερες πολυκατοικίες, να ξέρετε, και στην ευρύτερη περιοχή μου, αλλά και γενικότερα από μηνύματα τα οποία μου έρχονται από διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου, ότι τα τελευταία χρόνια η κατάσταση είναι δύσκολη, για να μην χρησιμοποιήσω.
1: Τραγική να πει.
0: Πιο βαριά έκφραση. Πάντα λέει, υπάρχει ένας, μου είπε χαρακτηριστικά ένας συνάδελφός σας, στα βόρεια προάστια, που υποτίθεται ότι εκεί είναι και πιο χοντρά πορτοφόλια, γενικά. Πάντα υπάρχει, λέει, ένας ο οποίος δημιουργεί την αναταραχή μέσα στην.
1: Έτσι ακριβώς το λέτε. Πάντα υπάρχει ο ένας που δημιουργεί την αναταραχή, δημιουργεί το πρόβλημα. Το θέμα είναι το εξής, ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι και τα κοινόχρηστα είναι ένα έξοδο της καθημερινότητάς μας. Και δεν αποτελεί ένα έξοδο το οποίο κάποιος άλλος πρέπει να το πληρώσει.
0: Ναι. Μα δεν χρειάζεται να σας πω ότι πόσες φορές, μου το έλεγε και ο πρόεδρος της Πομιδά, πόσες φορές πάνε στα δικαστήρια για τα ζητήματα των απλήρωτων. Ειδικά σε πολυκατοικίες, λέει, με γραφεία, γίνεται, λέει, της κολάσεως.
1: Και εμένα σήμερα από 10 η ώρα έχω δικαστήρες και ενοχλήρων για τέτοια πράγματα. Σήμερα. Είναι πιο πολλές οι παρουσίες μας στο δικαστήριο παρά το γραφείο μας.
0: Ευχαριστώ, κύριε Βάθη. Ευχαριστώ για την προφορία στην καλημέρα μου.
1: Για την πρόσκληση.
0: Εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιστορία. Το ξαναλέω. Προσέξτε, αν ανήκετε στην κατηγορία που έχει γίνει λάθος, το διαπιστώνετε το λάθος, αν πάτε και δείτε το λογαριασμό του ρεύματος σε σχέση με την τελευταία καταγραφή και βλέπετε άλλα νούμερα στον πίνακα, στο ρολόι σας, φωτογραφία λοιπόν του ρολογιού, να το στείλετε μέσω της ιστοσελίδας του ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ, αφού παραλάβει και δει και τον αριθμό της παροχής, έτσι, το στέλνει στον πάροχο με τον οποίο είσαστε συνδεδεμένοι και μετά γίνεται η διόρθωση με την έκδοση νέου λογαριασμού ή στον επόμενο, αν έχετε πληρώσει, έρχεται διόρθωση του τελικού ποσού. Πάρτε και το τηλέφωνο αυτό που υπάρχει από το ΔΔΕ και κάντε τα δέοντα. Γιατί τα λάθη είναι υπαρκτά, να ξέρετε. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, να ξέρετε, μου έχουν πει ότι δεν περνάει, στην περιφέρεια κυρίως γίνεται αυτό, δεν περνάει τακτικά καταγραφέας, συνεργείο καταγραφής, με αποτέλεσμα όταν περάσει. Οι λογαριασμοί που βγαίνουν με βάση την καταγραφή, που μπορεί να είναι σωστή, είναι πολύ υψηλότεροι σε σχέση με τους λογαριασμούς που έχετε λάβει. Ειδικά αν είναι εξοχικό το σπίτι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα τσικινησέλα. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο μας. Καλή εβδομάδα. Με λίγα λόγια, έχουμε πρόβλημα που δεν το περιμένουμε στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου μέχρι να φτάσουμε στη Βεΐκου. Στην κάθοδο της Κηφισού, από πού? Από τη Λυκόβρηση κατεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα, λόγω συμβάντος που είχαμε νωρίτερα. Κατεβαίνοντας την Θιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. έχουμε μεγάλη δυσκολία. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε. Η άνοδος της Κηφισού βεβαίως είναι ο δυσκολότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου και σήμερα από το ύψος λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο έχει κινήσει, είναι λιγότερη από αυτή που περιμένετε να συναντήσετε.
0: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως κλείνουμε με τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Είναι γεμάτος.
0: Πολύ ωραία νέα μαζί. Να σου πω, εσύ Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είχαμε κουβεντιάσει κάποια στιγμή για το ποτάμι, για τα φορτηγά να μην κυκλοφορούν κάποιες ώρες αιχμής. Το ξεχάσαμε αυτό.
2: Αυτό θα ήταν σωτήριο. Ναι, το είχαμε, είχε εξαγγελθεί τέλος πάντων.
0: Κουβεντιάζαμε, δεν είχε εξαγγελθεί.
2: Όχι, είχε εξαγγελθεί πως θα. Δεν θυμάσαι που είχαμε παράπονα από τους οδηγούς των, των επαγγελματικών. Από τον Πειραιά, πώς θα φύγουν, που λέγαμε.
0: Αυτό λέω.
2: Τίποτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δακτύλιο, έτσι. Δακτύλιο, να το πούμε άλλη μια φορά.
0: Τι δακτύλιο?
2: Έχουμε δακτύλιο.
0: Από σήμερα?
2: Μάλιστα.
0: 12 του μηνός.
2: Μάλιστα.
0: Κυκλοφορώ εγώ, να ξέρεις όμως.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, το είχα προνοήσει, να ξέρετε. Γιατί πρέπει να πάμε και στο κέντρο της Αθήνας αμέσως μετά. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής μου λέει: μόνο ασφαλιστικά μέτρα, λέει. Ο κύριος Κιμιονής είναι φίλος ακροατής και είναι και δικηγόρος. Και προσωρινή διαταγή, λέει, κατά του ΔΔΕ είναι λύση. Αλλιώς, λέει, θα διακοπεί η παροχή. Μα την παροχή τη διακόπτει ο πάροχος, δεν τη διακόπτει. Ναι, ο πάροχος αποφασίζει και ο ΔΔΕ το κόβει. Αλλά αυτά λέει ο κύριος Κιμιονής, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU 500. Ο πρωταθλητής οικογένεια στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
6: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.

0: Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για το ΔΔΕ. Μάλιστα, μου λέτε ότι τα σύγχρονα ορολόγια δεν χρειάζεται καταμέτρηση, γιατί έχουν ψηφιακό, πώς το λένε, έχουν ένα chip. Ουσιαστικά έχουν κάρτα SIM και στέλνουν αυτόματα τα στοιχεία τους κλπ. Προφανώς τα προβλήματα στις περισσότερες των περιπτώσεων που μου έχετε στείλει αφορούν παλιούς μετρητές. Εντάξει. Απλώς λέει το συνεργείο που έρχεται λέει από το ΔΔΕ κάνει έλεγχο για να δουν αν είναι παραβιασμένο το ρολόι από ό,τι μου λέτε στα πολλά μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Σήμερα υπάρχει ένα συνέδριο που πραγματοποιεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας μαζί με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Είναι η πρώτη φορά που τα τρία επιμελητήρια συνεργάζονται σε ένα συνέδριο. Και θα μου πεις και τι έγινε, Ψάλτη. Ορίστε, ευκαιρία και αφορμή να μας απαντήσει ο πρόεδρος γιατί γίνεται αυτό, τι συνέδριο είναι και τι θα βγει μέσα από αυτή τη διαδικασία του συνεδρίου του σημερινού. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η πρώτη φορά που τρία επιμελητήρια κάνουν ένα συνέδριο.
0: Ναι.
1: Και όχι επιμελητήρια, τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια. Είμαστε τα μοναδικά στη χώρα, ναι. Τα τρία αμυγή.
0: Ναι.
1: Και να απαντήσουμε στο γιατί το κάνουμε.
0: Ναι, γιατί τώρα.
1: Ένα event για μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρέπει να χαράξουμε τη βιοτεχνία του μέλλοντος. Η βιοτεχνία έχει φτάσει στο αμήν, πρέπει να την ξανασχεδιάσουμε από την αρχή, πρέπει να ξανασχεδιάσουμε πώς θα λειτουργήσουμε, γιατί θα λειτουργήσουμε, να ξανακάνουμε τις προτάσεις μας για πολλωστή φορά στην πολιτεία και να μάθουμε τελικά αν σε αυτή τη χώρα θέλουμε παραγωγή ή όχι.
0: Ναι, το ερώτημα το δικό μου είναι, κύριε Πρόεδρε, τι βάζετε πάνω στο τραπέζι εσείς, δηλαδή. Ναι, οκ, okay, να υπάρχει προφανώς η βιοτεχνική επιχείρηση, η οποία είναι αναγκαία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα, τα έχουμε κουβεντιάσει, αλλά ας τα επαναλάβουμε, που αντιμετωπίζουν οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις σήμερα στη χώρα μας?
1: Είναι κομμάτια διοδότησης, σας άκουγα και προηγουμένως, κομμάτια στην ενέργεια.
0: Ναι.
1: Και με το ΔΔΕ, είναι η έλλειψη προσωπικού, είναι η χρηματοδότηση.

0: είναι η φορολόγηση. Αυτά.
1: Ναι, πολλά είναι.
0: Αυτά τα λέγαμε γρήγορα και καλά κάνετε.
1: Είναι πολλά και είναι και διαρθρωτικά, θα έλεγα. Υπάρχει περίπτωση, καταρχήν, στο μυαλό εσείς οι άνθρωποι των επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών επιμελητηρίων, τι έχετε, δηλαδή έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές, ας πούμε, την έλλειψη προσωπικού, που υπάρχει ένα μεγάλο μείζον θέμα στο να υπάρχει νέα γενιά των ανθρώπων. Χθες μου έλεγε ένας, για να σας δώσω να καταλάβετε, ένας άνθρωπος που κάλεσα εγώ για το καλοριφέρ, και μου λέει: να ξέρεις ότι οι πιο νέοι από εμάς είναι 50 χρονών, 52. Του λέω: πού είναι οι πιο νέοι? Μου λέει: δεν υπάρχουν, ψάχνουμε να τους βρούμε.
0: Δυστυχώς έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφος. Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι.
1: Ναι, πώς θα πείσουμε, πρόεδρε, τους νέους ανθρώπους να πάνε σε αυτά τα επαγγέλματα? Άκουσα την Παρασκευή τον Πρωθυπουργό εδώ στο Sky, ο οποίος έλεγε ότι θέλουμε την τεχνική εκπαίδευση και είναι στοίχημα να την ενεργοποιήσουμε περισσότερο. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό, αφού και καλύτερα λεφτά έχουν και πιο άμεσα λεφτά? Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει την τάση να πάει στο πανεπιστήμιο κλπ., 18-19 χρονών, 20 χρονών μετά,
0: μπορεί να αρχίσει να αμείβεται πολύ καλά και μπορεί να φτάσει στην επιχείρησή του σε όποιο μέγεθος θέλει.
1: Ναι. Πώς θα πείσουμε όμως τον κόσμο να πάνε σε αυτά τα επαγγέλματα? Αυτό
0: είναι αλλαγή κουλτούρας. Έχουμε κάνει τις προσπάθειες μας και τις κάνουμε τις προτάσεις μας. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα σε εμάς τους γονείς. Το τεχνικό επάγγελμα δεν είναι πλέον λύση ανάγκης. Αυτό που λέγαμε παλιά, το παιδί δεν παίρνει τα γράμματα να μάθει μια τέχνη. Είναι συνειδητή επιλογή να μπορέσει ο νέος να ενταχθεί σε ένα τεχνικό βιοτεχνικό επάγγελμα. Mm-hmm. Θα κάνουμε τις καμπάνιες μας στα σχολεία, να μετράμε την ανάγκη της αγοράς, τι θέλει η αγορά, ώστε και τα σχολεία να δείχνουν το δρόμο στα παιδιά. Να επανέλθει σιγά σιγά αυτό που λέμε με άλλο τρόπο, με πιο μοντέρνο τρόπο, αυτό που θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι, δεν ξέρω, είσαι και μικρός, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
1: Το κάναμε μια φορά το εξάμεινο, να ξέρετε, κύριε Δαμίκο. Μια φορά το εξάμεινο, ξαφνικά ως διαμαγείας ερχόταν ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, χάναμε την ώρα, πήγαμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: τότε ήταν έτσι. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ψαλίδα και η έλλειψη δεν έγινε τυχαία και έγινε σε βάθος χρόνου.
1: Ναι.
0: Η δεκαετή οικονομική κρίση που περάσαμε σταμάτησε να βγάζει τεχνίτες. Σταμάτησε να βγάζει ανθρώπους της παραγωγής.
1: Συγγνώμη, βγάζαμε πριν.
0: Βγάζαμε πριν. Δεν υπήρχε έλλειψη, ειδικά εξειδικευμένων τεχνικών. Όχι, δεν υπήρχε έλλειψη. Τώρα όμως υπάρχει. Ναι. Αλλά εμείς ως βιοτέχνες, ως παραγωγική, η παραγωγική καρδιά της χώρας, είμαστε αισιόδοξοι. Mm-hmm. Θα τα καταφέρουμε.
1: Ωραία.
0: Θα ξαναγυρίσει.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την ενέργεια και λόγω της ακρίβειας κλπ. Με την ακρίβεια τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα όσον αφορά την καθημερινότητα μιας βιοτεχνικής επιχείρησης?
0: Κύριε Ψάλτη, είναι τραγικά τα πράγματα. Ειδικά σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, ξυλουργία που χρησιμοποιούν πολλή ενέργεια,
1: ναι,
0: η ενέργειά τους έχει ξεπεράσει το 30% του κόστους παραγωγής.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Ακούσαμε από την κυβέρνηση το πολύ θετικό κομμάτι να βοηθήσει τις βιομηχανίες και είναι πολύ θετικό, είναι η οικονομία της χώρας. Περιμένουμε να ακούσουμε και για τη βιοτεχνία. Βιομηχανίες τι έχουμε? Μετρημένες στα δάχτυλα είναι. Η έμπο του ενός κυρίου και σάντε και στα δύο. Πρέπει να βοηθήσει και τις βιοτεχνίες.
1: Πρόεδρε, κατάλαβα. Τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αυτή η κοινή κίνηση των τριών βιοτεχνικών επιμελητηρίων θα συνεχιστεί?
0: Βεβαίως, σε όλες τις δράσεις είναι ένα στίχημα που έχουμε βάλει με τον εαυτό μας, ότι δεν μπορεί να είναι one man show, πρέπει να είναι μια συντονισμένη κοινή πορεία και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε.
1: Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Αν έχετε το χρόνο σας, σας περιμένουμε, θα είναι πολύ ενδιαφέροντο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, να σας πω ότι πριν από λίγο οι συνάδελφοι του δικαστικού ρεπορτάζ μας ενημέρωσαν ότι ο κύριος Καμπούρης προφυλακίστηκε, το ίδιο και η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο λεγόμενοι αχυράνθρωποι. Αυτά από την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή μετά τις απολογίες που είχαμε όλη τη νύχτα. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Δελτίο ειδήσεων, αφού πρώτα ακούσετε τις διαφημίσεις και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί στις 6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
7: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
8: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
9: Μην το χάσετε.
10: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλει.
11: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
12: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
13: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
12: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
13: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
12: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
13: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
12: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
13: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
12: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
13: Τηλέφωνο 26710 252 251.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Η μόνη σας επιλογή.
14: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
15: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
14: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
15: Ανακατασκευές,
14: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
15: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
14: Έλεγχος air condition.
15: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
14: Μπαταρίες παντός τύπου.
15: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
14: Smart,
15: Ford,
14: Opel
15: και BMW.
14: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
15: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
15: Τηλέφωνο 26710 28963
14: και κινητό 6977 421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Marketos.
15: Το team των απαιτητικών.
9: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
16: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
9: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
16: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
9: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
17: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επομένη ξεκινά η περίοδος διάθεσης του. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Σε υγιή ηχθείο στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δις δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας, όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με επίθεση με έναν νεκρό χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμέν σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λεία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Στην αθλητική ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV.
20: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
22: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσαλτέ.
23: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους σήμερα πρωινό Δευτέρας 12 Οκτωβρίου στην πρώτη μας για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση. Ευχόμενος προς όλες και όλους, είτε μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πρώτη για τους περισσότερους, δηλαδή η εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, και να εξελιχθούν όλα καλά, ομαλά, σε ό,τι έχετε προγραμματίσει να κάνετε σήμερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Προς το παρόν ο καιρός στην Αθήνα, τουλάχιστον εδώ στο Φάριο, είναι καλός. Περιμένουμε ανατροπές, αλλά φαντάζομαι ότι θα εξελιχθούν στη διάρκεια της ημέρας και ενδεχομένως και αύριο θα έχουμε έτσι ένα διήμερο που θα δούμε, λέει, έναν πρόωρο πιο έντονα φθινοπορεινό καιρό. Να έρθει με το καλό. Γύρω μας ο κακός χαμός. Δεν φανταζόμουν, να σας πω την αλήθεια, ότι μπορεί το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να κινδυνεύει από μια χούφτα ψιλοξυπόλυτων, δηλαδή. Φορούν από πάνω το σακάκι, αλλά από κάτω είναι μεσαγιονάρες και μου κάνει, δηλαδή όλοι αυτοί οι χουθέοι, του Χούθη δηλαδή ο στρατός, μου κάνει εντύπωση. Δεν έχουν στρατική στολή, είναι, έχουν αυτές οι καφές αγιονάρες τρέχουν και από πάνω σακάκι. Τι να σας πω, είναι τόσα τα συστήματα που έρχονται, τα οπλικά, οι εξοπλισμοί από το Ιράν. Τι να πω, πάντως αυτές οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ με τις απώλειες ανθρώπων, να κινδυνεύει δηλαδή να κινδυνεύει το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και να ζητάει βοήθεια. Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος το σκέπτεται ακόμα τι θα κάνει εκεί, διότι έχει προτάσεις προς τον Πούτιν πώς θα στριμώξουν τον Ζελένσκι, να δώσει ό,τι να δώσει για να κλείσει ο πόλεμος, αλλά με τη ματιά του πώς θα μειώσει την τιμή των καυσίμων στο εσωτερικό των ΗΠΑ, διότι από ό,τι φαίνεται δεν θα χάσει μόνο τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά ενδεχομένως και τη γερουσία στο Κογκρέσο. Τι να σας πω, τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα και εμείς εδώ βαδίζουμε έτσι σχετικώς μέσα σε μια αντίληψη στο δικό μας περιβάλλον, σαν έτσι στον κόσμο μας πολλές φορές, αλλά εμάς εδώ μην χαθούμε τώρα σε αυτό. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα ήρθε από γονιό πατέρα, ακολούθησαν δύο μητέρες. Και το μήνυμα ήρθε από προχθές, αλλά βλέπω ότι εντάθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε θα ξεκινήσω με αυτό. Μου γράφει λοιπόν ο πατέρας, δεν χρειάζονται εδώ ούτε το μικρό όνομα καν, παρότι όλα υπογράφονται και όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μου. Ο γιος μου πήρε το δίπλωμά του, διέκοψε την αναβολή στα τέλη Ιουλίου και έλαβε επίσημη ενημέρωση από τον στρατιωτικό, με τον στρατιωτικό του αριθμό και την ΕΣΟ Δέλτα Νοέμβριος 2026. Με βάση αυτά προγραμμάτισε τι θα κάνει μετά. Βρήκε και συμφώνησε ανάληψη εργασίας. Σήμερα, περασμένη Πέμπτη είναι αυτό, έλαβε επίσημη ειδοποίηση ότι άλλαξε η ΕΣΟ, η ΕΣΟ του σε Α Φεβρουάριος 27. Συμπτωματικά το ίδιο συνέβη σε δύο ανιψιούς μου, περίπου της ίδιας ηλικίας. Ήταν το αστείο της οικογένειας ότι θα παρουσιαστούν μαζί τα τρία εξαδέλφια. Αυτοί είχαν εξασφαλίσει θέση σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Τι προτείνει ο Υπουργός να κάνουν? Σαφώς του είναι τελείως αδιάφορο. Όπως διάβασα σε διάφορα site, η ανεπίσημη αιτιολογία που διακινείται συμπυκνώνεται στην αδυναμία των υφιστάμενων υποδομών και των κέντρων εκπαίδευσης να απορροφήσουν τον όγκο των στατευσίμων, σε εισαγωγικά αυτό. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνεται, η εξήγηση. Γιατί αυτή η αλλαγή που προκαλεί πρόβλημα σε νέους ανθρώπους. Δεν θέλω να βάλω την πολιτική διάσταση, αφήστε την αυτή παρά έξω τώρα προς το παρόν. Πρώτα απ' όλα να μείνουμε στην αναστάτωση που προκαλείται στους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προγραμματίσει, γιατί δουλεύουν με βάση προγραμματισμό τα παιδιά. Σήμερα δεν έχουν χρόνο ούτε λεπτό να χάσουν. Και τι σημαίνει αυτό και για την οικογένεια φυσικά. Συνεχίζει ο πατέρας, ωραίος προγραμματισμός. Προφανώς δεν γνώριζαν τον μέγιστο αριθμό που μπορούσαν να απορροφήσουν, ώστε μόλις τον συμπληρώσουν να ενημερώνουν σωστά για την ημερομηνία παρουσίασης. Ειδοποίηση όταν είναι πλέον αργά. Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και για τα δύσκολα. Εμπιστοσύνη στον υπουργό σε περίπτωση επεισοδίου. Εδώ δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση και αφαίρεση. Τόσοι διέκοψαν την αναβολή, τόσοι χωράνε ίσον μεγαλύτερο μείον μικρότερο ή ίσον με το μηδέν. Σίγουρα είναι σήμερα πολύ νέοι σε απόγνωση. Τι θα ψηφίσουν άραγε και οι παρέες που θα επηρεάσουν? Σε παρακαλώ, μην αναφέρεις το όνομά μου, μήπως και την πληρώσει ο γιος μου. Όχι, αγαπητέ μου πατέρα, δεν πρόκειται να αναφερθώ σε ονοματεπώνυμο, παρότι είναι όλα στη διάθεσή μου. Όλα τα στοιχεία του πατρός αυτού και το μικρόνυμο και το όνομα και το επώνυμο. Ο ίδιος θέτει την πολιτική διάσταση. Είναι προφανές ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υποσκάπτει την κυβέρνηση και θα έπρεπε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να έχει αντιδράσει, δεν ξέρω, με έναν τρόπο πρώτα απ' όλα έγκαιρα, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην εκτεθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Δεν πρόλαβα να την διαβάσω ολόκληρη την επιστολή. Τρόπος του λέγει, ορίστε άλλη μία μητέρα. Έχω δύο γιους, μου λέει, αφού μου καλημερίζει, μου λέει, αυτή η επιστολή ήρθε Παρασκευή. Νιώθω ότι είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να απευθυνθώ για να εκφράσω το πρόβλημά μου. Έχω δύο γιους, 24 και 22 χρόνων. Και οι δύο ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις σπουδές τους στο Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Ηλεκτρολόγος μηχανικός και στο ΕΚΠΑ φιλόλογος αντιστοίχως. Έτσι τον περασμένο Ιούλιο διέκοψαν την αναβολή τους και περίμεναν τον Νοέμβριο για να παρουσιαστούν. Χθες ενημερώθηκαν από τη στρατολογία, χθες δηλαδή περασμένη Πέμπτη, ότι για λόγους προγραμματισμού θα παρουσιαστούν τον Φεβρουάριο. Οι λόγοι προγραμματισμού είναι εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε την αναστάτωση, τον εκνευρισμό και το θυμό που νιώσαμε οικογενειακώς, καθώς αυτό το γεγονός ανατρέπει από το πουθενά τον προγραμματισμό των παιδιών σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Αυτό που έγινε, εδώ μαθαίνω και ένα άλλο στοιχείο από την κυρία επιστολογράφο, είναι η μητέρα που, η οποία και αυτή με το όνομα τεπώνυμο, τα πάντα αριθμοί τηλεφώνων, τι να σας πω, όλα τα λεπτομέρειες, εννοείται δεν πρόκειται εγώ να αναφερθώ σε ονοματεπώνυμα των ανθρώπων. Σε αυτό εδράζεται άλλωστε η εμπιστοσύνη που έχουμε μεταξύ μας, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω τώρα, γιατί εδώ το θέμα παίρνει άλλη διάσταση. Μου λέει, αυτό που έγινε αφορά 7.000 οικογένειες και φυσικά δεν υπήρχε καμία ανάλογη προειδοποίηση. Στο διάστημα αυτό δεν έψαχναν για δουλειά ή για μεταπτυχιακές σπουδές, διότι γνώριζαν ότι θα φύγουν φαντάρι. Υποθέτω ότι όλο αυτό έχει δημιουργηθεί επειδή καταργήθηκαν τα επιμέρους σώματα στρατού και υπάρχουν πάρα πολλοί φαντάροι που δεν μπορούν να τους διαχειριστούν. Ονομάζομαι τάδε, τάδε, τάδε και όλα τα στοιχεία όπως σας είπα προηγουμένως. Εδώ το πράγμα παίρνει άλλη διάσταση, κύριε Υπουργέ της Αμήνης, κύριε Νίκο Δένδια και επιτελάρχες. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν έπρεπε να συμβεί. Γενικώς δεν έπρεπε να συμβεί, επαναλαμβάνω, δεν πιάνω το πολιτικό σκέλος εγώ τώρα. Εμένα πρώτα απ' όλα με ενδιαφέρει η αναστάτωση σε ανθρώπινο επίπεδο και κυρίως θέλω να σταθώ στον προγραμματισμό που κάνουν νέοι και νέες σήμερα και μιλώ για την πλειονότητα, δεν με ενδιαφέρουν οι μειοψηφίες όπως αντιλαμβάνεστε, διότι τα παιδιά σήμερα λειτουργούν σε μια εντελώς διαφορετική βάση αν υποθέσω πώς ήμασταν εμείς τα νιάτα μας. Λέω, σχηματικά. Λοιπόν, τα παιδιά σήμερα έχουν κατανόηση, η πλειονότητα τουλάχιστον, ότι δεν υπάρχει λεπτό για απώλεια και ότι όλα είναι με έναν τέτοιο τρόπο προγραμματισμένα στη ζωή τους για να τελειώνοντα τις σπουδές τους, να τακτοποιήσουν τη στρατιωτική τους θητεία και να δουν τι έχουν να κάνουν μετέπειτα. Θα κάνουν δεύτερες σπουδές, θα συνεχίσουν τις σπουδές τους, θα συνεχίσουν στον επαγγελματικό στίβο. Πρέπει να ξέρουν και δεν μπορεί ξαφνικά, πάμε τώρα στη διάσταση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, δεν μπορεί μία μέρα πριν να τους λες, τώρα ξέρετε κάτι θα πάτε το Φεβρουάριο, θα μπείτε το Φεβρουάριο μέσα. Είναι σφάλμα, μεγάλο σφάλμα. Τρίτη Σάββατο πρωί ξαναμπαίνω στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Τρίτη μητέρα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα που έχει προκύψει με την κατάταξη 2026 τέταρτη ΕΣΟ και προκαλεί αναστάτωση στον προγραμματισμό κτλ. Εδώ μου απαριθμείται όλο το θέμα και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι με κρατήσατε ενήμερο για την ιστορία. Φαντάζομαι από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης θα γίνει κάποια ενημέρωση, να ζητηθεί μια συγγνώμη. Δεν ξέρω, λύνεται με τη συγγνώμη το θέμα, δεν ξέρω. Αλλά αυτό το τυπικό δεν προγραμματιστήκατε, δεν μπορούσαμε επί της ουσίας, γιατί αυτό είναι και μια ομολογία τώρα. Η ομολογία της διοικήσεως του στρατέματος, ότι δεν μπορούσε να δει πού θα βάλει και ποιους θα καλέσει, πόσους θα καλέσει και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν μπαίνω παραπάνω γιατί δεν το γνωρίζω το θέμα. Εγώ λοιπόν, εδώ έχω μια απάντηση τώρα που δεν ξέρω αν ο κύριος που μου τη στέλνει θέλει να διαβάσω το ονοματεπώνυμό του. Μου λέει, ως πρώην αξιωματικός των όπλων δυνάμεων, πρέπει να σε ενημερώσω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα χωρητικότητας ή δυνατότητας φιλοξενίας των αναμονόμενων προς κατάταξη, των αναμενόμενων προς κατάταξη. Αποκλειστικός λόγος είναι η ομοιόμορφη κατανομή του δυναμικού καθ' όλο το έτος στις μονάδες. Δεν μπορεί μια σειρά κατάταξης έσω να δίνει 15.000 οπλίτες και μια άλλη 5.000. Για το λόγο αυτό γίνεται ανακατανομή με βάση την εικόνα τελικής δυνάμεως που προκύπτει δυστυχώς προς το τέλος της αναμονής κατάταξης. Οι γονείς λένε μεγαλοπρεπείς ανοησίες. Αγαπητέ μου φίλε, αυτή η τελευταία πρόταση εμένα δεν μου αρέσει. Οι γονείς έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται όταν αλλάζει ο προγραμματισμός τους. Να με συγχωρείτε. Είμαι με τους γονείς. Δεν ξέρω τα του στρατεύματος, δεν μπορεί να λέω και εγώ βλακίες, αλλά εγώ ένα πράγμα ξέρω. Αν έχω προγραμματίσει για το επόμενο της ζωής μου ότι θα πάω να υπηρετήσω και άρα δεν κάνω το ένα, δεν κάνω το άλλο και προγραμματίζομαι για να αυτό το τρίμηνο, δεν μπορεί κανένας να έρθει να μου πει σήμερα, ξέρεις κάτι, διότι του οποίου και η κατάταξη και ο αριθμός και οι ισοδύναμες μονάδες και διάφορα τέτοια. Εγώ έχω χάσει 3 μήνες και θα το θυμάμαι αυτό, καλέ μου κύριε. Θα το θυμάμαι ενδεχομένως όταν θα έρθει η ώρα. Προς το παρόν θα ρίξω τα μπινελίκια μου και όταν θα έρθει η ώρα δεν ξέρεις τι θα κάνω, δεδομένου ότι είναι το μαξί μου που μας λέει ότι δεν έχουμε καλή επαφή με τους νέους. Δεν χρειαζόταν αυτό σε αυτή τη χρονική στιγμή. Συγγνώμη κιόλας, τώρα πάω στο πολιτικό, ε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή πολύ συζητήθηκε, το είπα το θέμα, αν υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις από ανθρώπους που ξέρετε τις ένοπλες δυνάμεις. Εγώ δεν διατείνω μου ότι γνωρίζω. Εγώ είμαι εδώ για να μεταφέρω τη διαμαρτυρία των γονέων, οι οποίοι εκφράστηκαν αξιοπρεπώς, θα έλεγα. Λοιπόν, και προφανώς αναφέρομαι σε γονείς παιδιών που θέλουν να τα έχουν τακτοποιημένα στη ζωή τους. Δηλαδή, δεν ξέρω, επιμένω στον προγραμματισμό. Τώρα εδώ αναφερόμαστε σε γονείς που μου γράφουν σε μένα, ζητώ συγγνώμη για το εγώ, αλλά εγώ, όπως ξέρετε, αντανακλώ σε μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι σε πρώτη φάση δεν είναι επιθετικοί προς την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Αντιλαμβάνεστε ποιοι μου γράφουν τώρα, τι είναι αυτοί οι τρεις γονείς που μου γράφουν και ενδεχομένως τα παιδιά τους. Ε, φαντάζομαι, συνεννοούμαστε. Μπράβο, ωραία. Για μην λέω κι άλλα παραπάνω που είναι, νομίζω είναι περιτά. Ωραία. Επειδή από όλη τη συνέντευξη η τελική ερώτηση έμεινε. Λοιπόν, για να θυμηθούμε λίγο την απάντησή του.
2: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.

0: Μπαίνει στο θέμα ο φίλος Στέφανος Παλάντζας, μου λέει: έχει δίκιο ο προηγούμενος κύριος που σου έγραψε, όχι όμως για το θέμα για τις ανοησίες των γονέων. Κλείνει παρένθεση. Από τότε που πήγα εγώ φαντάρος δεκαετία του 80, η τελευταία ΕΣΟ είχε πολύ περισσότερους για κατάταξη, διότι οι φοιτητές επιλέγουν αυτήν την ΕΣΟ για να πάρουν μέρος και στην τελευταία εξεταστική και να πάρουν το πτυχίο τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ενημέρωση έγκαιρα. Αυτό λένε οι άνθρωποι, δεν είπαν κάτι άλλο. Ενημερώστε μας εγκαίρως. Δεν είπαν κάτι άλλο. Δεν είπαν φέρτε μας το φεγγάρι ή δεν είπαν σταματήστε τη γη να κατέβουμε και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Είπαν πολύ ψύχρεμα, ψύχρεμοι πολίτες τη συντεταγμένη αντιλήψεως. Πώς θα το πω δηλαδή αλλιώς. Μη με πάτε. Δηλαδή είπαν οι άνθρωποι, κανονικοί δηλαδή, με τα σώα στα σφρένα συμπολίτες μας, είπαν μην παίζετε με τα παιδιά. Τόσο απλό. Δεν θέλει παραπάνω. Μην κολλάμε τώρα. Προχωρούμε. Used to love. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός. Μου λέει ο κύριος Βασίλης Κοντογιανόπουλος με πολύ πρωινό του μήνυμα: Άρη, δεν άνοιξε, έκλεισε το θέμα. Τι είπε δηλαδή ο Πρωθυπουργός? Είπε πότε ένας αρχηγός φεύγει. Λογικά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, δεν υπάρχει ζήτημα 25, αλλά αυτό αφήστε το να είναι μια εκτίμηση. Δεν υπάρχει τώρα ως θέμα του 25%, δεν πρόκειται να έρθει 25, θα έρθει παραπάνω, αλλά ας το αφήσουμε και αυτό κατά μέρους. Ας πούμε ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Πράγματι λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μίλησε πρώτα απ' όλα, η απάντησή του, να σας πω την ίδια, είχε έναν πολύ ψύχρεμο τόνο, αλλά κατά βάση ανθρώπινο. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ ένιωσα εκείνη την ώρα ότι δεν μου μιλάει ένας πολιτικός υπερόπτης, υπερφύαλος του εγώ και τίποτα άλλο, και μου μιλάει ένας κανονικός άνθρωπος. Ναι, αν έρθει 25% έφυγα. Πρώτα απ' όλα αυτό θέτει όλους εμάς που θέλουμε την κανονικότητα και τη σταθερότητα, μας θέτει πρώτων ευθυνών μας. Εγώ νομίζω ο πρώτος στους οποίους απευθύνεται ο Πρωθυπουργός είμαστε εμείς. Εμείς. Τι κάνουμε εμείς ως πολίτες? Θέλουμε να τσακώνονται δύο όπως θες και να στέλνει ο ένας μήνυμα μέσω του Θανάση Καρτερού ότι είναι βλάκας ο άλλος? Δηλαδή χθες τι είπε επί της ουσίας ο Τσίπρας? Είπε: Ανδρουλάκη, είσαι βλάκας που δεν με θέλει σε μένα αρχηγό να ενωθούμε και να πάμε και οι δύο. Δεν το είπε ο ίδιος ο Τσίπρας, το είπε ο Θανάσης Καρτερός. Είναι expert για αυτές τις δουλειές. Θανάση, είπαν όλοι μαζί, κηρύσουμε τον πόλεμο στον Ανδρουλάκη. Μάλιστα, διότι εκεί που χαιρόταν ότι ανεβαίνει το Πασόκ, τώρα κατάλαβε ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος. Γιατί αυτό εδήλωνε μέχρι προχθές, δεν μας έλεγε ότι χαίρεται εδώ, το είχε πει στον Sky. Χαίρομαι όταν βλέπω το Πασόκ να ανεβαίνει. Είδε όμως, γιατί περίμενε να ανέβει ο ίδιος. Είδε τώρα ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος. Είδε ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος και είπε να κηρύξουμε τον πόλεμο. Απάντησε ο Θανάσης: Πρόεδρε, κάνε στην άκρη, καθαρίζω εγώ. Και καθάρισε αμέσως, διατυπώνοντας άρθρο με τον τίτλο «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης». Μεγάλο πολιτικό επιχείρημα. Τεραστίων διαστάσεων είναι αυτό που συγκινεί όλους τους αριστερούς και αριστερούλιδες. Πώς θα σκοτωθούμε μεταξύ μας? Πάρα πολύ ωραία. Τίθεται θέμα διακυβερνήσεως κάποιας πολιτικής άποψης για το πώς θα είναι καλύτερα διακυβερνήσιμη η Ελλάδα? Όχι βέβαια, το θέμα είναι ποιος θα είναι αρχηγός στη δεύτερη θέση. Θα είμαι εγώ, λέει ο Τσίπρας, ή θα είναι ο Ανδρουλάκης? Θα είμαι εγώ, λέει ο Ανδρουλάκης, ή θα είναι ο Τσίπρας, και σκοτώνται μεταξύ τους. Άρα από εκεί να περιμένω κάτι εγώ προσωπικά δεν έχω. Αν έχετε εσείς, πάω πάσο, κάνω διάλειμμα και θα συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς την συζήτηση αυτή της πολιτικολογίας. Με τον εκδότη του liberal.gr, Θανάση Μαυρίδη, ο οποίος θα ενταχθεί μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους στην παρέα μας. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με τη φύνθεση, η οποία μας λέει: σε περιβάλλον πρώτου διαλύματος, εάν τώρα ξεκινάτε να βρείτε σπίτι, σίγουρα ψάχνετε εκείνο που ταιριάζει στις ανάγκες και στις δυνατότητές σας. Η φύνθεση, αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος, σας βοηθά να κάνετε το επόμενο βήμα με μεγαλύτερη σιγουριά. Μέσα από την πλατφόρμα Ιστεγαστικό, κάνετε εύκολα την αίτησή σας σε συνεργαζόμενες τράπεζες, χωρίς επισκέψεις σε καταστήματα και χωρίς χρέωση για την υπηρεσία στεγαστικής διαμεσολάβησης. Περισσότερες πληροφορίες στο finthesis.gr.
1: Σταθερά. Θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο, Γιάννη. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz vans έργων.
6: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο 62χρονος γιος της και ο ανιψιός της. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο χειράνθρωποι. Για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ στη φυλακή οδηγήθηκε και μία γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγυηθεί ο στήρι το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την εργάσιμη εβδομάδα. Και κύριε Οικονομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
13: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Τρεις οι δρόμοι οι πολύ δύσκολοι. Κηφισού, Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο και Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό, φίλες και φίλοι. Η κάθοδος της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο πριν από τον Κόμβο Φιλής, από τα Άνω Λιώσια θα σας κινητοποιήσει προς τον Κόμβο Κηφισίας. Τα δύο ρεύματα της Κηφισίας σε όλα τα σημεία που περιμένετε να βρείτε μποτιλιάρισμα θα το βρείτε και βεβαίως αρκετή κίνηση έχουν και η Κατεχάκη και η Μεσογείων, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο Σκαραμαγκάς, η παραλιακή προς τον Πειραιά στα συνήθη ύποπτα σημεία και το λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη.
14: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
17: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: καλημέρα σας αδέλφια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Ο φίλος που μου γράφει συχνά πυκνά, πολιτικός μηχανικός, ειδικός στα ενεργειακά, λέγεται Στέφανος Παλατζάς. Εγώ όμως τον προσφωνώ Παλάντζα, λαθασμένα, και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για ο άνθρωπος μου το έχει επισημάνει πολλές φορές. Εγώ εκεί στην προπαραλίγουσα και όχι στη λίγουσα, όπως είναι το σωστό. Και μου λέει, βρε παιδί μου, μου λέει, άσε που θυμίζω και έναν πολιτικό ο οποίος κάποτε διέπρεπε στο ελληνικό κοινοβούλιο και είχε αυτό το προσωνύμιο, ο Παλάντζας. Ευκαιρία να μπω στην τεχνητή νοημοσύνη και να ρωτήσω και να θυμίσω ποιος πολιτικός στην Ελληνική Βουλή αποκαλούνταν Παλάντζας. Απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη. Να γιατί χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Τσακ μπαμ. Όσο ακούγαμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ο Δημήτριος, σε παρένθεση Δημήτρης Παπασπύρου, γεννηθεί το 1902, απεβίωσε το 1987. Έλλην δικηγόρος, πολιτικός και πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Το παρατσούκλι Παλάντζας, από την Παλάντζα ίσον παλιά ζυγαριά που ταλαντεύεται δεξιά ή αριστερά, του δόθηκε λόγω των συχνών πολιτικών μετατοπίσεων του από κόμμα σε κόμμα. Τίγκα η σημερινή Βουλή από Παλάντζες. Άσε κάποιους που είναι σε αναμονή. Βουλευτή σε αναμονή, δεν ξέρω επειδή πολλοί από κάποιοι από εσάς στην πατρίδα λέτε εγώ πρέπει να ψηφίσω, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο ανατρεπτικό. Να βρω εκείνους και εκείνες οι οποίοι θα, εν πάση περιπτώσει, δεν θα είναι συντηρητικοί, θα είναι προοδευτικοί, δεν θα είναι ας πούμε της δεξιάς αντιλήψεως, θα είναι αριστεροί αριστερούλιδες, οι οποίοι όμως να είναι το ενός κόμματος, μην είναι κάθε μέρα και σε άλλο κόμμα, ή στο χειρότερο στη στάση του λεωφορείου περιμένοντας ποιο κόμμα θα τους πάρει Αλέξη Τσίπρα, ή όπως αγοράζει από το καλάθι Νίκο Ανδρουλάκη, τις οποίες ευγενικά τις ονομάζουν μεταγραφή του αεροδρομίου, αυτές που έρχονται τελευταία ώρα για να ενισχύσουν την ομάδα. Αλήθεια, ο Ζατρός πρόσεχε το Πασόκ, είπε εμείς δεν έχουμε σχέση με τον γιατρό, τον Γιάννη Μιχαλογιαννάκη, έρχεται μόνος του. Αλλά δεν είπαν δεν σε θέλουμε, είναι και ο Ζατρός μέσα. Άριστα. Να θυμηθούμε παρακαλώ πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάνανε να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Ναι. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα όλοι κρινόμαστε και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Ούτε το ή εμείς ή κανείς. Αφήνω το του εμείς και τους κανείς γιατί σκοτώνται μεταξύ τους εκεί Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Και ας μείνουμε λοιπόν στην πλευρά Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, πολλοί ανθρώποι να είπε ότι αυτό είναι το όριο, αν δεν το πιάσω, που σήμερα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο ότι δεν θα το πιάσω και είμαι πολύ πάνω, αλλά εν πάση τόσο οι εκλογές θα γίνουν πολύ αργότερο, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μεσοδιάστημα. Εμείς μιλάμε με τα δεδομένα σήμερα, τα σημερινά δεδομένα όπως τα αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, εννοείται ότι κάτω από το 25% που δεν θα πάρω και το μπόνους, γιατί πάνω από το 25 αρχίζει και παίρνει το πρώτο κόμμα το μπόνους, το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμη αφού πάρει ένα αριθμό βουλευτών, μετά ανά μία μονάδα παίρνει και άλλους δύο βουλευτές πάνω από αυτό το όριο. Λοιπόν, εν πάση τόσο τώρα ας μείνουμε λοιπόν στο δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός λέει πάρα πολύ λογικά και ανθρώπινα κάτι που του λες ότι βρε παιδί μου δεν είναι υπερφύαλος, δεν κομπορημονεί. Χθες διάβαζα πριν καλημερίσω τώρα τον Θανάση Μαυρίδη, εκδότη του liberal.gr, διάβαζα το άρθρο του Ευτύχη Βαρδουλάκη. Ο κύριος Βαρδουλάκης είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας στην εφημερίδα Καθημερινή. Και στο κυριακάτικο του άρθρο με τον τίτλο Ποιοι ψηφοφόροι μπορούν να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία, ερωτηματικός ο τίτλος, απαντούσε ο ίδιος ως εξής. Πρώτα απ' όλα, πώς μπορεί η Νέα Δημοκρατία να τους πείσει αυτούς να επιστρέψουν πίσω. με το κατάλληλο ύφος, λέει ο Βαρδουλάκης. Μετρημένο λόγο, ενσυναίσθηση και ορισμένες παραδοχές. Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη, η αυταρέσκη όμως αποθητική. Με στοχευμένα επιχειρήματα, με ατζέντα επόμενης ημέρας, με ειδικές στοχεύσεις και επιμέρους παρεμβάσεις που δεν θα υποκαθιστούν το κεντρικό αφήγημα, μπορούν όμως να λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε αυτό, με πολλά πρόσωπα στην πρώτη γραμμή και κεντρικά λόγω δημοφιλίας αρκετών στελεχών της. Όμως εδώ μπαίνει και ένα άλλο, μια άλλη παράμετρο σε αυτή την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Ωραία, ο Πρωθυπουργός έβαλε τον εαυτό του, έβαλε τον πύχη και τον εαυτό του. Οι άλλοι αρχηγοί που σκοτώνται μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση βάζουν τον πύχη και τον εαυτό τους, και ποιος είναι αυτός? Τολμούν? Δηλαδή ποιος είναι ο πύχης του Νίκου Ανδρουλάκη για να παραμείνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ? Δεν το ξέρουμε. Αλήθεια, ποιος είναι ο πύχης του μονοπρόσωπου κόμματος, του σοβαρού κατά τα άλλα, του επερχόμενου που ακόμη μπερδεύει αν το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας? Ποιο είναι το όριο για τον εαυτό του, αν θα παραμείνει αρχηγός στο κόμμα του ή δεν θα το κλείσει? Δεν το ξέρουμε. Κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα επίσης.
0: Τι κάνετε, κύριε Μαυρίδη, όλα καλά?
2: Τι να σου πω τώρα. Εγώ ζω σε διάφορα παράλληλα σύμπαντα. Δηλαδή,
0: ναι,
2: από τη μία βλέπουμε εδώ πέρα έναν πολιτικό διάλογο ο οποίος δεν μας τιμά. Αυτά τα οποία γίνονται, ξέρεις, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης, για να είμαι πολιτικός ακριβής, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε από τον πολιτικό κόσμο. Και όταν βλέπω τα προβλήματα που έρχονται από το εξωτερικό, τα οποία είναι πολύ, πολύ μεγάλα και δεν υπάρχει πιθανότητα να μην επηρεάσουν τη ζωή μας. Δεν είναι μόνο το ενεργειακό. Όπως είπε η διευθύντρια του Διεθνούς Δαπανατικού Ταμείου, αν αγαπάτε το Games of Thrones, σας λέω, έρχεται χειμώνας. Δεν μπορούσα να το πει πιο παραστατικά. Είναι και ο συνδυασμός της ενεργειακής κρίσης με την κρίση ομολόγων. Είναι η Γαλλία που βρίσκεται ένα βήμα πριν από αυτό που βρισκόμασταν εμείς την εποχή των μνημονίων, στην πραγματικότητα. Είναι μια Ευρώπη που έχει χάσει κυριολεκτικά τον δρόμο της και αισθάνεται ξαφνικά, μάλλον ξυπνάει μετά από ένα μεγάλο λίθαργο, ένα μεγάλο όνειρο που πίστευε ότι είναι η βασίλισσα του κόσμου. Είναι επίσης μια εποχή που διάφορες αναθεωρητικές δυνάμεις στη γειτονιά μας, στη Τουρκία, θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία και να ξαναχαράξουν τα σύνορα. Μέσα από το περιβάλλον λοιπόν βλέπουμε την πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα και πραγματικά αυτό που αντικρίζουμε μας λείπει, αν μη τι άλλο.
0: Ούτε καφενείου. Προσβάλλουμε το καφενείο πάντως, αν συγκρίνουμε την πολιτική αντιπαράθεση τουλάχιστον στον χώρο της αντιπολιτεύσεως με καφενείο.
2: Να ομολογήσουμε κάτι, είτε κάποιος αγαπά είτε μισεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ένα επίπεδο. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί μαζί του και είναι δικαίωμά του. Δεν μπορεί όμως να ισχυριστεί ότι ρίχνει το μέσο επίπεδο. Το ανεβάζει, είναι ο μόνος που το ανεβάζει το μέσο επίπεδο. Δεν είναι, αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει στην ελληνική πολιτική σκηνή. Πάντοτε είχαμε πολιτικούς με ένα καλό επίπεδο, με μια καλή παρουσία. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Και δεν αναφέρω μόνο στους αρχηγούς, είναι το σύνολο της πολιτικής σκηνής. Έχετε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν τέτοιο αλυσβερίς, λες και πρόκειται για μεταγραφές ποδοσφαίρου από κόμμα σε κόμμα μεταξύ βουλευτών? Δεν ξαναγίνεται τα πράγματα, ας πούμε. Πραγματικά, τη μία μέρα κάποιος είναι εδώ, την άλλη είναι εκεί, την άλλη παρακάτω. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο για να πεις αυτός είναι ο παλάτζας. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι, πώς το λένε, σμήνι από παλάτζα. Κυριολεκτικά. Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο αυτό το πράγμα. Την ώρα δηλαδή που πρέπει η πατρίδα να κρατηθεί όρθια, διότι οι μέρες που έρχονται είναι δύσκολες, αν μη τι άλλο, εδώ είμαστε στην φάση που ασχολούμαστε με τα χαμένα παγόνια, με τα ξυλούλια, τότε επίπεδο.
0: Ναι. θα έπρεπε να έπαιρνε πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός. Έχει τοποθετηθεί επί του θέματος, αλλά μια, το επαναφέρω τώρα στην συζήτησή μας για πριν πάμε παρακάτω. Αύξηση του ορίου εισόδου στο κοινοβούλιο που θα ισχύσει προφανώς για τις μεθεπόμενες εκλογές. Ή όχι. Που μπορεί να γίνει με ένα νόμο, έτσι δεν είναι απλό. Δεν θέλει συνταγματική αναθεώρηση. Ε.
2: Εγώ, όπως είναι τα πράγματα, θα πήγαινα στους 200 βουλευτές. Το ερώτημα είναι.
0: Τόσο, εσύ αν, τα πήγαινες τόσο αν, βαριά. Ναι,
2: αν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας θα το στήριζαν αυτό. Ή θα επαναστατήσουν κατά του κόμματος.
0: Αλλά εννοείται ότι θα επαναστατήσουν. Το είπες κάτι τώρα. Ναι, συγγνώμη δηλαδή. Εννοείται ότι όλα αυτά τις μεταρρυθμίσεις, οι πρώτοι που επαναστατούν είναι του κόμματος του κυβερνητικού. Εννοείται.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί χρειαζόμαστε 300. Λοιπόν, δεν. Ξέρετε, γιατί αυτό πάει και πολλοί το χρησιμοποιούν για να πλήξουν το θεσμό του κοινοβουλίου, ότι τόσο κακοί είναι οι βουλευτές. Αλλά λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, και δεν κάνει κανείς τίποτα γι' αυτό.

0: δεν υπάρχει απάντηση. Στο και σταματούμε όλοι, φίλε Θανάση.
1: Δηλαδή, θα έλεγα ότι φαντάζομαι τη σκηνή που θα θέλουμε στο έχει να φύγει. Θέλει να φύγει, να κλείσει την πόρτα πίσω. Δεν τον αφήνει να εξελίξει την αντίκληση. Αυτό φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Εάν αυτή τη στιγμή υπήρχε κάποιο ο οποίο θα μπορούσε να πείσει, δεν ήταν στο 10 και στο 12 και στο 14%. Θα πάω στο 25, στο 24, στο 23. Θα πάω στο 20, πάνω από 20. Δεν είμαι εγώ και εσύ που λέμε ότι δεν υπάρχει. Ο ελληνικός λαός το κρίνει αυτό. Αν τον έβλεπε ο ελληνικός λαός, θα είμαι εδώ. Θα συζητάγαμε αυτή τη στιγμή. Αλλά δες τώρα σε ποια φάση συμβαίνει αυτό. Σε αυτή τη φάση που συμβαίνουν ταυτόχρονα όλα θα πάμε νωρίτερα. Ρωτάνε διάφοροι άνθρωποι γιατί μα τόσες ενεργειακές κρίσεις έχουμε κάνει, πώς κάνετε έτσι με αυτήν. Διότι αγαπητοί μου, η κρίση αυτή είναι η πρώτη που είναι δίδυμη κρίση, συμπίτη με την κρίση των ομολόγων. Δηλαδή, και να θες να πάρεις μέτρα να βοηθήσεις και να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση, τα υψηλά επιτόκια δεν σου αφήνουν πολλά περιθώρια. Και είναι μια κατάσταση που το ένα το φοβεί το άλλο.
0: Και ποιος σήμερα στη Γαλλία, και κάνω διάλειμμα αυτό για να συνεχίσουμε αμέσως μετά, ποιος σήμερα στη Γαλλία μπορεί να σηκωθεί και να πει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα αντίστοιχα που να θυμίζουν τα μέτρα που πήραν οι Έλληνες το 2010.
1: Δεν θες να ακούσεις.
0: Ναι, ποιος θα σηκωθεί να το προτείνει αυτό.
1: Εγώ πιστεύω το προτείνει Λεπέν. Προσέξτε,
0: ναι.
1: Έρχεται η ακροδεξιά με δύναμη, διότι στην Ευρώπη, δεν μιλάμε για την Ελλάδα.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Ξέρετε, υπάρχουν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αμερικάνικες. Υπάρχουν επίσης κινέζικες. Κάποια ευρωπαϊκή, ξέρετε. Στην εποχή λοιπόν περνάμε στην βιομηχανία, στη βιομηχανική επανάσταση, το πω έτσι παραστατικά, η Ευρώπη συνεχίζει και κινείται με άμαξες. Αυτό το πράγμα δεν προχωράει, το πράγμα έχει χρεοκοπήσει. Και ο πολιτικός κόσμος, γιατί δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δυστυχώς δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργηθεί. Αυτό πληρώνει σήμερα η Ευρώπη. Και ποιος έρχεται να καρποθεί αυτή την οργή?
0: Στοπ εδώ, συνεχίζουμε. Κάνω διάλειμμα και σε ξανακαλούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος λοιπόν, τι σημαίνει στην πράξη διαμεσολάβηση στεγαστικού δανείου? Σημαίνει ότι έχει έναν εξειδικευμένο σύμβουλο να σου εξηγεί τις επιλογές, να σε βοηθά να συγκρίνει λύσεις από συνεργαζόμενες τράπεζες και να οργανώσει σωστά το φάκελό σου. Στη φύνθεση, η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση για εσένα και η διαδικασία γίνεται πιο απλή, πιο οργανωμένη και πιο ξεκάθαρη από την προέγκριση μέχρι την τελική εκταμίευση. Περισσότερα στο finthesis.gr.
5: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
6: Μπράβο, γέμου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού.

0: σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
0: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
4: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Πήγαμε.
12: Πρωτού επιστρέψω στην συζήτησή μας με τον κύριο Θανάση Μαυρίδη, εκδότη του liberal.gr, μια υπενθύμηση: 698-123-1003 ο τηλεφωνικός αριθμός Viber, και ωραία το γράφει η Ηλέκτρα. Αφού λοιπόν βαρέθηκες να βλέπεις τον Μητσοτάκη, τότε βγάλε τον Τσίπρα να βλέπεις τον Θανάση Καρτερό να πάει μπροστά τη χώρα, και διότι είναι και ένα φρέσκο πρόσωπο, βρε παιδί μου. Αλίμονο, Ηλέκτρα μου, αλίμονο. Τα είπατε όλα με μια κουβέντα, αγαπητή μου κυρία. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι πού φτάσαμε να εκπροσωπεί το έλογο η ακροδεξιά. Αυτό είχαμε μείνει, αγαπητέ Θανάση.
13: Ναι, θα έρθει η ακροδεξιά να εφαρμόσει αυτά που αυτή τη στιγμή ουδής άλλος τολμά.
12: Μάλιστα.
13: Και θα μας βγει και ότι είναι και πολιτική λύση, δηλαδή. Ναι. Αυτά σας λέω, είναι πολύ επικίνδυνα.
12: Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη, ναι. Εμείς όμως στην Ελλάδα έχουμε την κεντροδεξιά που εκφράζει το λογικό και που προσπαθεί να κάνει, αλλά πολλές φορές φοβάται και τον εαυτό της, τον ίδιο η κεντροδεξιά, γιατί φοβάται μήπως κατηγορηθεί ότι έχασε εντελώς την ψυχή της, ότι και ακόμη και να πει όλα αυτά που λες που χρειάζονται, πρέπει να γίνουν, ας πούμε, π.χ. αυτό το 200 βουλευτές στο κοινοβούλιο και άλλα πράγματα που αφορούν στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, που δεν τα ψήφισαν ούτε οι ίδιοι κυβερνητικοί βουλευτές, ενώ τις παρατάξεις Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τουλάχιστον τα εκφράζει και το δεξιά σε εμάς.
13: Ναι, βεβαίως. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μαζέψει στελέχη, κατηγορείται για το ότι έχει συγκεντρώσει και στελέχη και από το Πασόκ, το παλαιό Πασόκ.
12: Ναι. Το σημειτικό.
13: Το σημειτικό
12: Πασόκ. Σημασία του. Όχι το λαϊκιστικό Πασόκ. Ωραία.
13: Ναι.
12: Ναι, λοιπόν, το οποίο είναι, ταιριάζει με το λαϊκιστικό κομμάτι της λαϊκής δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας.
13: Ναι, όταν κυριαρχούσε εκείνη η δεξιά, και πάλι είχαμε κόσμο ο οποίος ήταν από και από άλλα κόμματα, αλλά άλλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν,
12: ναι.
13: Αυτοί λοιπόν οι οποίοι από το ΠΑΣΟΚ μετακινήθηκαν στη Νέα Δημοκρατία είναι υπουργοί που θα τους ήθελα τους έχει σήμερα το οποιοδήποτε κόμμα. Άρα, ποια ακριβώς είναι η κριτική, γιατί κατηγορείται ότι έχει συγκεντρώσει ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συγκεντρώσει? Αυτό δεν είναι μομφή για το κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Θα πρέπει να αναλυθούν οι υπόλοιποι γιατί δεν μπορούσαν να.
12: Και επειδή δεν πήρε τους υπόλοιπους, πάνε οι υπόλοιποι να κάνουν κόμμα γιατί δεν τους παίζει ο Μητσοτάκης. Θα αναλύσουμε απλά γιατί πράγματα.
13: Γιατί δεν έπεισε το ΠΑΣΟΚ τα παλιά του στελέχη να μείνουν. Νομίζω αυτό είναι το ερώτημα.
12: Ναι, και διαμαρτύρονται επειδή το ότι πήγαν οι παλιοί του ΠΑΣΟΚ που δεν μπορούσε να τους κρατήσει το ΠΑΣΟΚ και πήγαν στο Μητσοτάκη και οι άνθρωποι διαπρέπουν και παίρνουν ψήφο κεντρώων ανθρώπων.
13: Δεν είναι προδότης, δεξιών,
12: ναι,
13: εντάξει.
12: Έτσι, ναι. Αλλά την ίδια ώρα και άλλοι οι δεξιούλιδες που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα δεδομένα του Μητσοτάκη ή γιατί ο Μητσοτάκης δεν του συμπεριφέρθηκε σωστά. Μπορεί να παίζει και αυτό. Δεν θα τον αγιοποιήσουμε τον Μητσοτάκη. Μπορεί και ο ίδιος να φταίει στη συμπεριφορά του σε κάποιους ανθρώπους. Αλλά όλοι αυτοί συνασπίζονται.
13: Μιλάς για υπουργούς εκείνης φοβερής κυβέρνησης που χρεοκόπησε τη χώρα. Να κάνουμε.
12: Αυτοί είναι που εκφράζουν αυτό που λέμε το καραμαλικό. Που ενδεχομένως να προσβάλλουν και τον Καραμαλή, βέβαια, αλλά δεν τον έχω ακούσει και ποτέ να λέει: παιδιά, μην εκφράζεστε βάζοντας μπροστά το όνομά μου. Τι να πω, δεν το έχει κάνει ποτέ. Αν το είχε κάνει, δεν το ακούγαμε, δεν το ξέρω.
13: Αν αυτή είναι η ψυχή της παράδοσης.
14: Κόσμος 96,5.
15: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
16: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
18: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
19: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
18: Electroteam Marketos.
19: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
19: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
18: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
19: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
18: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
19: και κινητό 6977 42 10 78.
18: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
19: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
18: Κινηθείτε.
19: Προς το συμφέρον σας.
18: Προς το συμφέρον σας.
20: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
21: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
20: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
21: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
20: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
22: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
24: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
25: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
26: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 3.
1: Καλησπέρα μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Φιλοθέη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε 7.30 το πρωί σε αγιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο κινείται στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Γιάννενα, στο ύψος των Γρεβενών. Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα, ενώ λόγω της επιχείρησης διακόπη προσωρινά η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 περίπου μαθητές των σχολείων θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στην Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο άνυψιος της. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στην φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη 15 του μηνός ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη ευθείως τηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν υποδεχτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί, με επιστολή τους, ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας, όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη τώρα για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάση Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη σφραγίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Τουλάχιστον 241 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθησαν από τις αρχές σε 4 επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας της Γάβδο.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
3: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Οι τρεις δυσκολότεροι δρόμοι είναι η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στο ανωδικό από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο καθοδικό από τη Μεταμόρφωση προς τα Κτέλ, η Αττική Οδός κυρίως προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς και μέχρι τον κόμβο Κηφισίας και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών. Το ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου και το ρεύμα εισόδου από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς την Ακαδημία Πλάτωνος τουλάχιστον, αν όχι προς την πλατεία Καραϊσκάκη. Αρκετές δυσκολίες έχουμε και στην Κηφισίας, στην Κατεχάκη ανατμήματα, στην άνοδο της Σύγκρου και στον Πειραιά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα. Να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο ηλιόλουστος καιρός σε αυτή τη φάση τουλάχιστον μέχρι να αλλάξει μας εγγυάται ότι ξεκινάμε με μια σχετική αισιοδοξία. Άλλο πράγμα να είναι μουτζούρα και άλλο να έχει αυτόν τον ήλιο τον υπέροχο του φθινοπόρου. Και εύχομαι τα καλύτερα και για μας που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια και για σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που προσέρχεστε από το εξωτερικό όπου και ζείτε για να πάρετε γεύση και μηνύματα από την πατρίδα. Λοιπόν, από το τελευταίο βίντεο που ανήρθησε στο liberal.gr ο Σίλα Σεραφείμ, παίρνω το τελευταίο σκέλος φίλες και φίλοι, το οποίο αναφέρεται στον Λάκη Λαζόπουλο και στο μόνο ελεύθερο κανάλι της επικράτειας όπου υπάρχει ελευθερία δηλαδή εκφράσεως λόγου και θέσεων και απόψεων που είναι το Μέγκα. Και εννοείται ότι ηρωνεύεται ο Σίλα Σεραφείμ και επειδή μένα μου αρέσει η ηρωνία να σας πω την αλήθεια, ορίστε παρακαλώ έτσι να ψυχαγωγηθούμε για 1,5 λεπτό.
9: Εγώ τα έχω πει και δημοσίως, ευτυχώς μας απομένει σάτιρα. Περίπου δηλαδή, γιατί κόπηκαν και η Αρβίλα, Επειδή είναι θέμα αρχής.
10: Διότι όπως είπαμε και στην ανακοίνωσή τους είναι θέμα αρχής. Και η αρχή της σάτυρας είναι η ελευθερία του λόγου.
9: Στην ανακοίνωσή τους βέβαια δεν είπαν ότι είναι θέμα αρχής της σάτυρας. Θέμα αρχής είναι και το δεν παίζουμε με λιγότερο budget. Hello! Δεν κρίνω. Αυτό έλεγε το ρεπορτάζ.
10: Έχει απομείνει μόνο ένα κανάλι, το οποίο είναι ελεύθερο επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη.
9: Ποιο είναι το μόνο ελεύθερο κανάλι? Αυτό που όταν ο Τατσόπουλος συνελήφθη λόγω μήνυσης του Καμπούρη έκλεισε να δώσει συνέντευξη με δημοσιογράφο που δεν ήταν στον όμιλο και του είπε το αφεντικό, άμα δεν δώσει εμάς έφυγες και τον απέλησε. Αυτό που δεν έχει πουθενά στις ειδήσεις Λιγκερίδη καθόλου. Αυτό είναι το ελεύθερο. Αυτό θα είναι.
11: Το καταλάβαμε το αφήγημα.
9: Εγώ αν σε κάτι τον παραδέχομαι είναι όταν βγαίνει αυτοκριτικός και αυτομαστιγώνεται.
12: Ορίστε.
9: Δεν τον είδα προψές, αλλά φαντάζομαι θα είπε για τη δίκη Λιγκερίδη, γιατί δεν καλύπτεται. Είπε. Θα είπε. Επειδή αφορά και τον Ολυμπιακό δηλαδή, δεν εξέφρασε απορία. Και επειδή είναι και πάντα δίπλα στις χαροκαμένες μάνες. Δεν κρίνω. Ενθυμούμε. Δεν είπε τελικά ποιος είναι ο δολοφόνος του γιού της Εισαγγελέως. Θα είπε. Δεν είπε ότι το παράνομο φορτίο στα Τέμπη τελικά ήταν παπάντζα. Δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Θα είπε. Γιατί γιατρέσα είπε, δεν μπορεί να μη σατήρησε το ιατρείο της Καρνεάδο που κλείεται. Καλά, άκουσα τα πάντα για γκβαντισμό, δεν άκουσα. Για την γκβαντική γιατρέσα δεν είπε τίποτα. Δεν θα την κάνουμε τελικά γκβαντική πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λάκι μου, πάλι κουβά πήγες. Δεν κρίνω, αλλά δεν παρατηρώ κιόλας, είναι ξεκάθαρο.
8: Σίλε Σεραφείμ, επαναλαμβάνω, είναι ένα κομμάτι από την τελευταία του ανάρτηση στο ολόκληρο στο liberal.gr, αλλά μια που ο λόγος των Ζάκη Λαζόπουλο και σε αυτά που λέει κατά καιρούς, θέλω πάρα πολύ να θυμηθούμε αυτήν την, είναι από τις κορυφαίες ατάκες του, παρακαλώ.
10: Κύριε Μητσοτάκη, η Μαρία Καριστιανού θα έπρεπε να είναι η πρόεδρος της δημοκρατίας μας.
8: Αυτό που με ενθουσιάζει είναι το χειροκρότημα από κάτω βέβαια, έτσι, γιατί... Όλοι λέμε κάτι. Εννοείται όταν το λες και με τόση έμφαση ότι κύριε Μητσοτάκη, ότι μη δε χάσουμε την πρόεδρο, να την κάνουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά το χειροκρότημα από κάτω, το ότι μπράβο, επικροτεί το ακρατήριο αυτές όλες τις πολύ ωραίες ιδέες. Χούλιο Ιγκλέσιας για τις

0: 24-8.
1: Σας έχω πει ότι χαίρομαι όταν, επειδή εμένα μου αρέσουν πολύ οι δημοσκοπήσεις να τις διαβάζω, όχι μόνο τα ποσοτικά δεδομένα, κυρίως τα ποιοτικά. Δηλαδή, τι μπορεί κανείς να βγάλει ως συμπέρασμα διαβάζοντας τις απαντήσεις που δίνουν οι ερωτώμενοι σε θέματα κρίσεως και πού πάει το πράγμα στο μυαλό τους. Λοιπόν, πολλές φορές έχουμε βρει αυτό το έβριμα, το οποίο λέει για την μετακίνηση ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι Μητσοτάκη, αλλά ψηφίζουν Μητσοτάκη διότι συγκρινόμενος πρώτα απ' όλα ο Μητσοτάκης με τον εαυτό του και συγκρινόμενος με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αν κάποιος έχει τη λογική μέσα στο, έχει μέσα στο μυαλό του, πώς θα το πω, έχει σώα στα σφρένα, είναι, πώς θα το πω, δηλαδή, ότι αντιλαμβάνεται σχετικό στην πραγματικότητα, θα πει Μητσοτάκης για να μην μπούμε, για να μην μπούμε σε φασαρίες και περιπέτειες γενικότερα. Όταν αυτό όμως, εγώ απλώς διαβάζω ένα ποσοστό, δεν το έχω όταν διαβάζω τις δημοσκοπήσεις, δεν βλέπω το πρόσωπο των ανθρώπων που απαντούν. Όταν όμως το συναντώ, όπως τώρα είχα μια συζήτηση προηγουμένως με τον Θανάση Μαυρίδη. Ο κύριος Μαυρίδης είναι ο εκδότης του liberal.gr και συζητούσαμε, κλείνοντας με την παρουσία του, συζητούσαμε για αυτούς οι οποίοι πικραμένοι από τον Μητσοτάκη, είτε γιατί δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ο ίδιος βάζει, είτε γιατί ενδεχομένως εκείνος, ο Μητσοτάκης δηλαδή, δεν του συμπεριφέρθηκε σωστά, πάνε να συγκροτήσουν τώρα ένα κόμμα το οποίο θα είναι μια ένωση πικραμένων από τον Μητσοτάκη που συγκροτούν κόμμα χωρίς καμία πολιτική θέση, απλώς είναι πικραμένοι γιατί δεν τους έπαιξε ο Μητσοτάκης. Μάλιστα, είναι το εγώ που εγώ θέλω να γίνω και εγώ πολιτικός, αλλά δεν με παίζει, δεν με κάνει, δεν με βάζει, δεν με θέλει και είμαι τσαντίλας απέναντί του. Γράφει λοιπόν ο Γιάννης, δεν ξέρω αν θέλει ο άνθρωπος και το επώνυμό του. Γράφει λοιπόν ο Γιάννης στο Viber το εξής μήνυμα. Πείτε το ανοιχτά, μακάρι να πάρει μαζί του ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής αυτήν την λαϊκιστική δεξιά. Πρώτον, θα διευκολύνει όλους εμάς που ψηφίζουμε νου δούμε το ζόρι λόγω αυτών. Δεύτερον, θα απελευθερώσει πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις από το κέντρο που τώρα ψηφίζουν ακόμα Πασόκ ή δεν ψηφίζουν καν. Γιάννη Στάδε. Πολύ ωραία. Αν αγαπητέ μου Γιάννη θέλεις να διαβάσω και το επώνυμό σου, γιατί είναι πολύ ωραίο το σχόλιο, μου αρέσει το σχόλιο σου, παρακαλώ σε ένα από τα επόμενα μηνύματα στο 698-123-1003 μπορείς να μου πεις σε απελευθερώνω Άρη και για το επώνυμό μου. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Γιάννη, αν με ακούς τώρα, αν είσαι ακόμη στην παρέα μας, αλλά πραγματικά ο Γιάννης είναι αυτό που έχω. Εγώ το επικαλούμε αυτό, ότι όσο θα γίνονται διαρροές προς τα απότερα δεξιά, ακροδεξιά, τόσο θα μπαίνουν μέσα ψηφοφόροι προς τον Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως της Νέας Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως του κόμματος, οι οποίοι δεν έρχονται ούτε γιατί είναι το κόμμα τους τρελαίνει ο Πυρσός ή η Νέα Δημοκρατία, δεν τους νοιάζει αυτό, ούτε γιατί τους τρελαίνει προσωπικά ο Μητσοτάκης. Απλώς είναι σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι, ναι, κάποτε ψήφιζαν Πασόκ, μπορεί να ψήφιζαν και σημειτικό Πασόκ, ας πούμε, που λέμε και τα λοιπά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι όμως αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Απλώς τώρα ο Γιάννης ήρθε με το πρόσωπό του και λέω, νάτος, εδώ, αυτά που βλέπω εγώ στις δημοσκοπήσεις τον έχω τώρα μπροστά μου χωρίς να τον βλέπω, χωρίς να ξέρω και ποιος είναι ο Γιάννης δηλαδή. Λοιπόν, καλημερίζοντας τον Νίκο Φιλιππίδη, θα βάλουμε και δύο ηχητικά από την προχθεσινή συνέντευξη. Καλημέρα σας αγαπητέ Νίκο, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου Άρη, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, τι μας είπε για τα γαλάζια γράμματα?
3: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία, άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
1: Θα σας διαβάσω κάτι από τη στήλη του Νίκου Ταμπακόπουλου, που είναι μια πολύ ωραία παραπολιτική στήλη με την υπογραφή Ανάλγητος στο Liberal για αυτό το θέμα. Αλλά μισό λεπτό, πάμε και στο άλλο. Τι είπε για το πετρέλαιο θέρμανσης, τι περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό?
3: Έχω προτάξεις προτεραιότητες. Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
1: Γράφει λοιπόν ο Νίκος Ταμπακόπουλος σήμερα στο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Κομισιόν και ζήτησε περισσότερα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Άνοιξε πρώτος τη συζήτηση, όπως σας είχα γράψει πριν από λίγο καιρό, λέει ο Ταμπακόπουλος, και ακολούθησε η Μελώνη και ο Μακρόν. Η Κομισιόν απέκλεισε έξτρα δημοσιονομικό χώρο γιατί φοβάται ότι θα στείλει λάθος μήνυμα στις αγορές που ταλανίζονται από την κρίση στα ομόλογα. Εν ολίγης, η Γαλλία τίθεται εκτός. Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Η Ελλάδα και η Ιταλία θα εξεταστούν ξεχωριστά. Με τη χώρα μας να κατεβάζει δεύτερη πρόταση στο τραπέζι. Όχι μόνο δηλαδή να της δοθεί η δυνατότητα να ρίξει στην αγορά το ποσό που υπερβαίνει το στόχο ύσπραξης του ΦΠΑ περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, αλλά μία ακόμη, η οποία όπως μαθαίνω, λέει ο Ταμπακόπουλος, επικοινωνήθηκε από τον Κυριάκο Πιερακάκη στους ομολόγους του και αποσπά θετικές προοπτικές. Λέει η κυβέρνηση με απλά λόγια, άνω κάτω τελεία. Αν δεν θέλετε να μας δώσετε το έξτρα ποσό από το ΦΠΑ για να ρίξουμε στην αγορά ενεργείας, από τη ρήτρα διαφυγή στην ενέργεια, ήδη εγκρίθηκε αποκλειστικά για την Ελλάδα, δώστε μας όρο ότι δεν θα μας δώσετε έξτρα δημοσιονομικό χώρο, αλλά ευελιξία με τα έσοδα που υπερβαίνουν τους στόχους. Που σημαίνει πως θα ξοδευτούν χρήματα όχι μόνο για μεγάλα projects που μεσοπρόθεσμα θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, αλλά και άμεσα να ξοδευτούν χρήματα για να ρίξουν το ενεργειακό κόστος. Το αν θα εγκριθεί η πρόταση Μητσοτάκη δεν είναι γνωστό ακόμα, θα το ξέρουμε σε λίγες μέρες στη Σύνοδο Κορυφής. Ίσως υπάρχουν εκπλήξεις. Τι λέτε, Νίκο?
2: 15-16 είναι η Σύνοδος Κορυφής. Αυτή είναι η συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι η δυνατότητα που είχε δοθεί μέσω του αιτήματος σε Ελλάδα και Ιταλία αναζητεί ένα παραθυράκι, ευρωπαϊκό παραθυράκι. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι η υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι ότι δεν θέλει, είναι ότι δεν μπορεί, δεν έχει χρήματα να διαθέσει. Άρα ακόμα και αν υπήρχε η δυνατότητα, το παραθυράκι της ρήτρας, μίας ακόμα ρήτρας, γιατί υπάρχουν και άλλες, δεν θα είχαν χρήματα από τους προϋπολογισμούς τους. Άρα το ζήτημα είναι πρακτικό, είναι αυτό που πολλές φορές συχαίουμε και εδώ στην Ελλάδα, το τι επιτρέπεται και το τι μπορούμε. Εμείς μπορούμε, θέλουμε μία έγκριση. Νομίζω ότι το περιθώριο, ειδικά με το δεύτερο τρίκ που περιγράφεται, δηλαδή το τρίκ του υπάρχουσας δημοσιονομικής ρήτρας, η οποία αφορούσε μέχρι τώρα μόνο έργα. Έργα όπως για παράδειγμα η αποθήκευση, όπως για παράδειγμα τα δίκτυα, όπως για παράδειγμα η ενεργειακή εξοικονόμηση, και θα έφερναν όφελο σε βάθος διετίας-τριετίας, να μπει εκεί και μια δυνατότητα τέτοια. Δηλαδή τα να ανακυκλωθούν επί της ουσίας τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ, που χαίρομαι που υπάρχει κοινή λογική και η κυβέρνηση το αναγνωρίζει ότι υπάρχουν, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είναι μειωμένα τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση επειδή έχει μειωθεί η κατανάλωση, αλλά είναι πολύ πιο αυξημένα, άρα έχουμε ένα δημοσιονομικό χώρο, τα έσοδα από το ΦΠΑ. Αν πάρουμε και το ΚΕΠ από την Ευρώπη, αυτά μπορούμε να τα ρίξουμε αρχής γενομένης από την Τετάρτη. Την Τετάρτη περιμένουμε μια πολύ μεγάλη επιδότηση.
1: Όχι, μην το ανοίγει τώρα, περίμενε. Ένα-ένα. Θα τα ξαναπεί πάλι. Θα σε υποχρεώσω να τα ξαναπεί πάλι μετά τις 9.30. Οπότε κάτσε ένα καλό διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τον Νίκο Φιλιππίδη αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Λοιπόν, ο Γιάννης λοιπόν απάντησε πολύ γρήγορα μέσω Fiber και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναδιαβάζω λοιπόν τι μας είπε νωρίτερα ο Γιάννης. Όχι, γιατί χάθηκε τώρα. Εδώ, λοιπόν. Πείτε το ανοιχτά, μακάρι να πάρει μαζί του ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής αυτήν τη λαϊκιστική δεξιά. Πρώτον, θα διευκολύνει όλους εμάς που ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία με το ζόρι λόγω αυτών. Δεύτερον, θα απελευθερώσει πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις από το κέντρο που τώρα ψηφίζουν ακόμα Πασόκ ή δεν ψηφίζουν καν. Γιάννης, ρωτώ εγώ, θα θέλατε να πω και το επώνυμό σας? Και απαντάμε νεότερο μήνυμα στο Viber. Εννοείται, Άρη, την άποψή μου τη λέω με το πρόσωπό μου πάντα. Οπότε Γιάννης Ιωάννου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννου. Κύριε αγαπητέ Γιάννη, καλό δρόμο και κάθε καλό. Και εδώ είμαστε έτσι να ακούω αυτές τις απόψεις. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, Δεν ξέρω αν τα μάθατε, όπως μας λέει η ΔΕΗ, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερή τηλεφωνία. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνετε στο dei.gr/fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για αυτήν τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Κόσμος 96,5.
6: Συνδέσαι για κλιματιστικό.
7: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
6: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
7: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
6: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
7: Τι ερώτηση.
6: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
7: Αυτό ξαναπες.
6: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
8: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
10: Στόχος μας η ποιότητα.
9: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
9: Σιδηρικά,
10: υδραυλικά.
9: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
9: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
11: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στην πλατεία Καραϊσκάκη και στο Μεταξουργείο. Κλειστές και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μία γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο 62χρονος γιος της και ο ανιψιός της. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγκυηχθείο στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεκτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν στις 11 το πρωί οι αρμόδιοι υπουργοί. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
14: Δεν το περιμένετε φίλες και φίλοι, αλλά γύρωθεν της πλατείας Καραϊσκάκη γίνεται ένας χαμός. Κυρίως η λεωφόρος Αθηνών από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την πλατεία Καραϊσκάκη ακίνητη. Και η Λένορμαν και η Κωνσταντινούπολης έχει επηρεαστεί και όλοι οι όμοροι δρόμοι. Η Κηφισού συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη στην άνοδο από την Ιερά Οδό και στην κάθοδο από τη γέφυρα Λυκόβρησης. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο συνεχίζει να είναι πολύ δύσκολη από τα Άνω Λιώσια, τουλάχιστον μέχρι να φτάσετε στον κόμβο Ηρακλείου. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας, η Κηφισίας ανατμήματα παρόλο που βελτιώνεται, η λεωφόρος Αθηνών γενικότερα και η παραλιακή προς τον Πειραιά όμως βελτιώνεται. Έχει λίγη κίνηση ακόμα στον Άλυμο και τον Νέο Φάληρο, αλλά βελτιώνεται γρήγορα.
15: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
18: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Μαρία. Μαρία Τάρναρη, καλημέρα σας στο όμορφο Ξυλόκαστρο. Παρακαλώ, λίγη υπομονή, ερχόμαστε. Ο Γιάννης Ιωάννου προκάλεσε συζήτηση και ήρθαν και άλλοι τώρα μέσω Viber, όπως ας πούμε ο Δάγκο Τιβαγκού, μου λέει: ο μέσος νεοδημοκράτης έχει μπερδέψει τον πολιτικό ρεαλισμό με τον καραμαλισμό και τον σαμαρισμό, ενώ ο μόνος που είναι πολιτικά ρεαλιστής είναι ο Μητσοτάκης, με άνοιγμα από την κεντροδεξιά προς το κέντρο. Ένα μήνυμα. Έρχεται και η Λίνα δίπλα. Εκτός του Γιάννη που ψήφιζε ίσως Πασόκ και τώρα Νέα Δημοκρατία, υπάρχουμε και εμείς που ψηφίζαμε Νέα Δημοκρατία και δεν την ψηφίσαμε λόγω Σαμαρά, και είμαστε πανευτυχείς που θα κάνει κόμμα για να πάρει μαζί του όλα τα ανησυχούντα και απογοητευμένα για την ψυχή μας παλικάρια. Μόνο ντροπή, που μόνο ντροπή ήταν για μας. Και έρχεται και ο Μιχάλης. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη. Έρχεται η Μισελ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη και με καραμαλικιά του Γέρου Καραμαλή. Τα στελέχη της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια με κάνουν να αισθάνομαι κάπως, νομίζω στα ελληνικά λέγεται ετεροντροπή. Όπως ο κύριος Ιωάννου, έρχεται ο Ανδρέας τώρα. Ανδρέας Σπυλιόπουλος. Είμαστε πολλοί που από το 2019 ψηφίζουμε Μητσοτάκη γιατί θέλουμε κυβερνήτη, και μέσα από την καταπερίπτωση κριτική σου στο Μητσοτάκη γίνεται κίνητο να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Πρωθυπουργό. Επική περιγραφή του Αρούλη Σπυλιοτόπουλου. Η Ηλέκτρα, συμφωνώ και επαυξάνω με το λογικότατο μήνυμα του Γιάννη. Το σταματώ εδώ γιατί περιμένουν και άλλοι που πρέπει να μιλήσουν στην εκπομπή, και πρώτα απ' όλα ο Νίκος Φιλιππίδης. Λοιπόν, πάμε Νίκο, πάμε από την αρχή. Ο Γιάννης Ιωάννου, έχετε δίκιο κύριε Γιαννίρη, χτύπησε φλέβα. Και μαζί την χτύπησαμε τη φλέβα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκφρασή σας στο 698-123-1003. Πάμε Νίκο.
1: Δημοψήφισμα οπότε, έτσι. Σε από ό,τι κατάλαβα. Να τα λέμε αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, Τετάρτη έχουμε ανακοινώσεις.
0: Ωραία.
1: Οι ανακοινώσεις, η αλήθεια είναι ότι φτιάχνονται και αλλάζουν μέρα στη μέρα. Για ποιο λόγο? Γιατί αλλάζει μέρα στη μέρα η τιμή του πετρελαίου. Αν μπορούσε κάποιος να προβλέψει τι, ποια επίδραση θα προκύψει από την παρέμβαση την Παρασκευή το βράδυ του Πρόεδρου Τραμπ, θα έλεγα μάλλον δείχνει για την ώρα μικρή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι οριακή η μεταβολή προς τα κάτω των διεθνών τιμών του αργού, και στο διελισμένο δεν υπάρχει καμία αλλαγή, άρα είμαστε περίπου εκεί που ήμασταν. Και φαίνεται ευτυχώς δεν έχουμε επιβάρυνση από την ιστορία του Σαββατοκύριακου.
0: Με το Ριάντ δεν υπάρχει επιβάρυνση από το Ριάντ?
1: Όχι. Δεν ήταν σε πετρελαϊκό στόχο, υπάρχει ανησυχία γιατί κλείνουν και υπάρχουν και ταξιδιωτικές οδηγίες, αλλά για την ώρα φαίνεται ότι είναι οχυρωμένοι οι ενεργειακοί στόχοι. Και αυτό ήταν επίσης ένα θέμα, γιατί είχαν προηγηθεί επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους. Mm. Αυτό που τώρα είναι ζήτημα είναι ότι το θετικό είναι ότι συνεχίζουν και βγαίνουν ποσότητες σημαντικές από τη Μέση Ανατολή, και μάλιστα κοντά στο 80% των προπολεμικών επιπέδων για μεγάλο μέρος της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε ανάσα από πλευράς αποθεμάτων, γιατί υπάρχει έλλειψη αποθεμάτων κυρίως στο διελισμένο. Κυρίως γιατί δεν έχει παραγωγική ικανότητα η Ρωσία σε αυτή τη φάση. Έτσι. Τώρα που τη βρήκε και θα την εξάγει ξαφνικά, αυτό είναι ένα θέμα προφανώς το ξέρει ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Πούτιν, οι οποίοι συνεννοήθηκαν, αλλά δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει κάτι από εκεί. Τώρα, σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που βγαίνει, επαναλαμβάνω, την Πέμπτη και ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός νομίζω σε σένα έβαλε την ιεραρχία. Και επειδή σκεφτόμαστε λογικά εδώ σε αυτή την εκπομπή, η ιεραρχία έλεγε πρώτα πετρέλαιο θέρμανσης, μετά πετρέλαιο κίνησης που είναι ήδη 20 λεπτά η επιδότηση, και μετά αμόλυβδη που είναι 10. Εικάζουμε ότι θα είναι πάνω από 20 λεπτά η επιδότηση. Το πάνω από 20, εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο κοντά στο να το δούμε κοντά στις 40-45 λεπτά. Το 40-45 λεπτά θα δούμε μια τιμή κοντά στο 1,40 με 1,50 σε αυτή την περιοχή. Θα κινείται η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμασης 30 λεπτά ή 20 με 30 λεπτά κάτω από το στόχο που ο ίδιος είχε βάλει, και έληξε η περσινή περίοδο που ήταν 1,75, υψηλότερα από όσο ήταν πριν 12 μήνες που ήταν στο 1,12 όταν άνοιξε η περίοδος της θέρμασης στην Ελλάδα. Αυτό θα είναι το ένα δείχτη ασφαλείας που θα είναι οριζόντιο για όλους, θα αφορά όλους τους πολίτες. Το δεύτερο, το επίδομα, το οποίο αφορά από όχι λίγους, περίπου 1,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας, είναι αυξημένα τα κονδύλια κατά περίπου 30%. Τι σημαίνει πολύ απλά, ότι στις βόρειες περιοχές η ανώτατη επιδότηση που ήταν έως 1.000 ευρώ θα φτάσει έως και 1.200, ενδεχομένως και λίγο παραπάνω. Αντίστοιχα, στις νότιες περιοχές που ξεκινούσε από περίπου 300, εκτιμάται ότι θα πάει κοντά στα 350-380, θα φτάσει μέσα σε αυτές τις περιοχές, είναι και η Αθήνα, είναι και η Αττική. Άρα θα έχουμε ένα επίδομα αυξημένο, και το οποίο να θυμίσουμε ότι δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανση, αυτούς που αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανση, που είναι 600.000, αφορά και αυτούς που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, το οποίο επίσης έχει ανέβει και είναι 182.000 νοικοκυριά, αυτούς που χρησιμοποιούν ρεύμα για θέρμανση που είναι 311.000 νοικοκυριά και 23.000 που χρησιμοποιούν καυσόξυλα. Έχουν δικαίωμα και αυτοί στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο επαναλαμβάνω θα ανακοινωθεί επίσης την Τετάρτη. Κατά άλλα, στα υπόλοιπα καύσιμα αναμένεται να ανανεωθεί το υπάρχον ύψος επιδότησης. Φαίνεται ότι στο ντίζελ έχει λειτουργήσει. Και έχει λειτουργήσει επειδή λέμε δεν περνάει, αυτή τη φορά πέρασε και παραπέρασε. Βοήθησε προφανώς και οι τιμές του διελισμένου που είχαν μικρή υποχώρηση. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι σε περιοχές αυτή τη στιγμή ακριβές, στο κέντρο, σε κεντρικούς δρόμους Αθήνας, βλέπουμε το ντίζελ να πωλείται και κάτω από 2,10 και 2,09 και 2,08. Η μέση τιμή είναι κοντά στο 2,15 μαζί με τα νησιά, που πάντα είναι πολύ πιο αυξημένες τιμές σε μέσα επίπεδα χώρας. Αυτή είναι η κατάσταση στο καύσιμο. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν σε πρώτη φάση 15 μέρες. Δηλαδή, πρώτη Νοεμβρή, τριτέλος, τελευταία μέρα του Οκτωβρίου, 31 Οκτωβρίου, θα υπάρχουν ανανέωση με κάποια ανακοίνωση που θα βγει από τα συναρμόδια Υπουργεία.
0: Και πολύ ωραία. Κλείνω τώρα το θέμα για σήμερα. Σας πω ότι στην εφημερίδα Καθημερινή χθες στις οικονομικές σελίδες διάβασα κάτι που το έχουμε συζητήσει. Ο Νίκος δηλαδή το έχει θίξει πολλές φορές, κυρίες και κύριοι. Ήρθε το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάνκου με τον τίτλο «Μέα κούλπα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα διελιστήρια». Από το 2009 έχουν κλείσει 30 μονάδες επιτείνοντας την ενεργειακή κρίση στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτά που συζητούμε, που τα λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, τα είδαμε και γραμμένα στην σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στις οικονομικές σελίδες. Νίκο, κάτι άλλο πριν κλείσουμε?
1: Είμαστε σε μια εβδομάδα που παρακολουθούμε πάρα πολλά πράγματα, κυρίως περιμένουμε να δούμε το κλίμα στις αγορές σε από πλευράς ομολόγων, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχε επηρεαστεί και το ευρώ, και το ευρώ μας επηρεάζει πολύ στις εισαγωγές και μειώνει και κάνει πιο ακριβά τα πράγματα. Άρα είναι καλό λίγο να το παρακολουθήσουμε λίγο. Η εβδομάδα αυτή είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει εύκολη, θα πει κάποιος, αλλά αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη, γιατί υπάρχουν αρκετές χώρες που οι συζητήσεις για τους προϋπολογισμούς κορυφώνονται.
0: Γιατί η διαφορά ημερήσου και νυχτερινού είναι τόσο μικρή σε ό,τι αφορά στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος?
1: Εξαρτάται από τον πάροχο. Ο μεγαλύτερος πάροχος προσφέρει νυχτερινό και προσφέρει σε καλή τιμή. Είναι άλλοι πάροχοι οι οποίοι δεν προσφέρουν άλλα πλεονεκτήματα. Πρέπει λίγο να διαβάζουμε προσεκτικά τους όρους και θα πρέπει να ρωτάμε πρώτον την τιμή, αν είναι κλειδωμένο. Αυτό φαίνεται από το χρώμα του, είναι μπλε, είναι κλειδωμένο, και πλέον έρχεται νόμος που λέει θα πρέπει να είναι για 12 μήνες τουλάχιστον. Αν είναι πράσινο, θα πρέπει να ξέρουμε επίσης την τιμή της και να την παρακολουθούμε κάθε μήνα. Αν είναι μπλε, την κλειδώνουμε. Θα πρέπει να ξέρουμε το πάγιο και θα πρέπει να ρωτάμε μαζί με το πάγιο ποια είναι η τελική τιμή του προϊόντος, και θα πρέπει να αφαιρούμε από την εξίσωση αν έχει νυχτερινό φθηνότερο, εφόσον μπορούμε και το χρησιμοποιούμε. Αυτά τα τρία πρέπει να παρακολουθούμε όταν μιλάμε με τους παρόχους μας, όπως μπορούμε είτε εμείς να τηλεφωνήσουμε ή απαντάμε στα τηλέφωνα που μας κάνουν. Γενικώς υπάρχει μετακίνηση μεγάλη και υπάρχει και τάση μετακίνησης προς τα μπλε τιμολόγια. Προφανώς έχει βοηθήσει το χαμηλό τιμολόγιο της ΔΕΗ τα 11,5 λεπτά που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που έχουν βγει με
0: έτσι
1: λίγο πιο πάνω.
0: Το ερώτημα.
1: Ψαχνόμαστε γενικώς.
0: Η κυρία Σούλα Ρεκάλου και ο Κωστής, όταν συζητούσαμε για τον λιγνίτη, λέει: δεν καταλαβαίνετε ότι τον λιγνίτη θα τον είχαμε για να αντισταθμίζει τις ώρες που δεν μπορούν οι ΑΠΕ, έλεος πια. Και ότι το ενεργειακό μείγμα είναι πολύ σοβαρό θέμα για να το μετατρέπουμε σε κουβέντα καφενείου. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Υπάρχει άφθονη παραγωγή από φυσικό αέριο που είναι κατά τη φθηνότερο, πληρώνει λιγότερα τέλη ρήπων. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι συμπολίτες μας είναι ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε φιλοπεριβαλλοντική πολιτική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε βάλει ένα μεγάλο φόρο όταν βγαίνει ο λιγνίτης και μπαίνει στο ηλεκτρικό μείγμα. Εκτός ότι είναι ρυπογόνος, και αυτό το συμφωνούμε νομίζω όλοι, είναι και πολύ ακριβώς λόγω αυτού του φόρου, του ευρωπαϊκού φόρου. Δεν είναι ελληνικός φόρος, είναι ευρωπαϊκός όταν ακούμε τέλη ρήπων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τον βγάζουμε γιατί αλλιώς θα πληρώναμε τιμή ακόμα ακριβότερη από όσο λέει ο συμπολίτης μας. Το λιγνίτη τον είχαμε παλιά γιατί δεν είχαμε ποσότητες. Εμείς κάθε μέρα εδώ στην Ελλάδα πετάμε σε εισαγωγικά τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής παραγωγής που παράγεται από τη ΣΑΠΕ. Ελπίζουμε ότι θα καλυφθεί αυτό το κενό από την αποθήκευση, αλλά όλο αυτό το ρόλο του λιγνίτη που έπαιζε παλιά τον παίζει πλέον το φυσικό αέριο, που παρά το γεγονός ότι το εισάγουμε είναι πολύ φθηνότερο από όσο θα έβγαινε ποτέ ο λιγνίτης, πάντα με τον ευρωπαϊκό φόρο ρήπων. Αυτά για τη χώρα η οποία ευνοείται από την Ευρώπη, γιατί παίρνει πολλά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο από αυτήν και έχει και κάποιες υποχρεώσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Φιλιππίδη, και κλείνω εδώ με τον Γιάννη Δαμιανό, ο οποίος λέει συμφωνώ και εγώ με τον συνονόματό μου Γιάννη Ιωάννου, ο Γιάννης Δαμιανός. Συμφωνεί, προσυπογράφω Ιωάννα, προσυπογράφω τις απόψεις του κυρίου Ιωάννου. Μάρθα Ζαχαριάδου, απολύτως συμφωνώ με τον κύριο Ιωάννου. Αν η ψυχή της Νουδού εκπροσωπείται από Σπυλωτόπουλους και Σαμαράδες, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Και την καλή της ημέρα και την καλή εβδομάδα. Αγαπητέ Λευτέρη, το μήνυμά σας για τα Σαββατοκύριακα των Αθηναίων θα αποτελέσει, που μου το στείλατε στο πορτοσάλτα της kay.gr,

0: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
1: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
8: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
9: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
8: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
9: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
10: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Με οτιδήποτε. Ναι. Αλλά η πίζα, επειδή άκουσα σε κάποιο κανάλι της τηλεόρασης, επειδή βλέπουμε και ελληνική ή μόνο ελληνική τηλεόραση εκεί που ζούμε, είπαν ότι η Γερμανία πήγε καλύτερα επειδή η πίζα γίνεται στα ιδιωτικά σχολεία. Αυτό δεν ισχύει καθόλου. Γιατί είμαι μέσα στο σύστημα, γίνεται σε όλα τα δημοτικά στην τρίτη τάξη, δημόσια και ιδιωτικά. Και έχει καταρρεύσει, έχουμε πάει πολύ κάτω από πολλά χρόνια πριν. Και κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο

0: η μάθηση των μαθητών.
1: Μάλιστα. Το, δηλαδή στη Γερμανία λέτε ότι κάθε χρόνο χαμηλώνει το
0: εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Δεν έχουμε εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στο κρατήδιο που ζω εγώ.
1: Σε ποιο είσαστε?
0: Είμαστε στο Παλατινάτο Ρινανία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δίπλα από τη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία.
1: Ναι. Και σε ποια πόλη ζείτε εσείς?
0: Εγώ έχω την ευτυχία να ζω σε χωριό, σε ένα ορεινό χωριό. Είμαι κοντά στο, αν ξέρετε, το Κόμπλενς, ανάμεσα στη Βόνη και στη Φραγκφούρτη.
1: Μάλιστα. Ναι, πολύ ωραία, ναι, ναι. Πολύ ωραία.
0: Αλλά όλα αυτά έγιναν μετά από μεγάλους κόπους, γιατί αντιμετωπίζω και αυτό το θέμα εδώ πέρα, ότι εγώ είμαι του κεφαλαίου, για αυτό υποστηρίζω μια κυβέρνηση που δεν την έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου, να σας πω και αυτό. Γιατί όταν έφυγε ήταν να ψηφίσω και δεν ψήφισα, επειδή έφευγα. Και είπα ότι δεν θα ψηφίσω κανένα πολιτικό, δεν θα στηριχτώ σε κανένα. Και στηρίζω αυτή την κυβέρνηση, τη βλέπω, που μας αντιπροσωπεύει.
1: Τώρα μιλάτε για Ελλάδα ή για Γερμανία? Με παίρνετε για να το κατα...
0: Πάντα για Ελλάδα.
1: Για την Ελλάδα, μάλιστα.
0: Πάντα.
1: Ναι.
0: Πάντα. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι στην κατάρρευση, τόσο στο παιδαγωγικό. Σε ποιον τομέα να σας πω? Στο εθνικό σύστημα που κάθε μέρα κλείνει ένα νοσοκομείο. Κλείνουν τα νοσοκομεία. Εδώ ανοίγεται νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Ανακαινίζεται νοσοκομεία. Εμάς κλείνουν. Να σας πω στο δημόσιο ότι έρχονται από τις διακοπές και την επόμενη είναι γραμμένη, παίρνουν αναρωτική άδεια για 1-2 εβδομάδες. Όποιος δημόσιος υπάλληλος και αν είναι, γιατί και εγώ ανήκω εκεί. Και λένε τους Έλληνες τεμπέληδες.
1: Ναι.
0: Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Γιατί βλέπω πώς δουλεύουν και πώς εργάζονται εδώ οι Έλληνες. Να σας πω για τους καθηγητές ότι μόλις γυρίσουμε από την επόμενη Δευτέρα στο σχολείο θα δουλέψουν 1 εβδομάδα. Και μετά από λίγο θα αρχίσει να πονάει η μύτη, να πονάνε οι τρίχες της κεφαλής κτλ.
1: Οι συνάδελφοί σας, αυτούς αναφέρεστε, κυρία Ταρνάρη?
0: Βεβαίως. Δηλαδή τα βλέπω τόσο κοντά τα πράγματα και μου κάνει εντύπωση που ακούω όλη αυτή την προπαγάνδα. Βέβαια είναι μια μικρή ομάδα εδώ στην Ελλάδα, αλλά ακούγεται πολύ δυνατά αυτή η ομάδα. Αυτή είναι μια περίεργη κατάσταση. Ναι.
1: Οι φωνασκούντες, αυτό το κομμάτι της διαμαρτυρίας έχει πολύ φωνή. Έχετε δίκιο, κυρία Ταρνάρη. Ίσως
0: ναι,
1: έχει παραπάνω φωνή από ό,τι της αντιστοιχεί, αλλά έχει όμως. Δεν πάω το αρνηθώ.
0: Έχει. Βεβαίως.
1: Κάνει φασαρία. Γεγονός ναι. Είναι.
0: Ναι, και αυτοί που εργάζονται δεν έχουν τον χρόνο να κάνουν τη φασαρία προφανώς.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Έχει πολλές οι αλήθειες, αλλά τι να σας πω, στο εθνικό, στο παιδαγωγικό. Εγώ δεν μπορώ να πω τις ιδέες μου. Ό,τι ιδέα και να έχω στο σχολείο που εργάζομαι, είναι ειδικό σχολείο για μαθησιακά παιδιά, αντιμετωπίζεται πάντα όχι, άστο. Γιατί υπάρχει τεμπελιά, δεν το θέλουν λόγω τεμπελιάς. Γιατί έχει δουλειά να κάνεις κάτι, να στήσεις κάτι. Όχι, δεν χρειάζεται. Άστο.
1: Θεωρείτε...
0: Αλλά αποτέλεσμα να έχω κάνει τα χαρτιά μου για απόσπαση στο εξωτερικό. Τώρα πρόσφατα είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία, αλλά μας αναγκάζουν να φύγουμε. Όποιος θέλει να εργαστεί, βέβαια, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας, κυρία Ταρνάρη. Θέλω να κρατήσουμε επαφή και να σας ακούμε.
0: Βεβαίως.
1: Και από το χωριό στο οποίο κατοικείτε στη
0: ναι.
1: Γερμανία. Με πολύ χαρά, με πολύ χαρά, πραγματικά. Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις ενός ανθρώπου που βλέπει την Ελλάδα απ' έξω.
0: Ενός ανθρώπου όμως που αγωνίστηκε να φτάσει εδώ.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να σας πω. Δεν
1: σας το χάρισε κανείς. Δεν σας το χάρισε, κυρία Ταρνάρη.
0: Κανένας. Γι' αυτό τώρα απολαμβάνω, μπορώ να πω την άποψή μου. Και όποιος θέλει μένει δίπλα μου, όποιος θέλει φεύγει, ίσως για καλό πάντα. Μπορεί να είμαι εγώ το λάθος, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ σας ακούω από τις 7, γιατί έχω μια ώρα διαφορά, από τις 8 με 8.30.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μόνο αν παρέμβω θα είναι εκείνη τη στιγμή.
1: Εκείνη την ώρα, πολύ ωραία. Θα το χαρώ πολύ. Όταν είσαστε έτοιμοι, θέλετε να πείτε κάτι, απλώς μου στέλνετε ένα μήνυμα. Είμαι έτοιμη να πω, δεν θέλω τίποτα. Θα τα πείτε εσείς, δεν θέλω εγώ να ξέρω τι θα πείτε. Εντάξει, όπως δεν ξέρω για κανέναν τι θα πει.
0: Εγώ κάθε μέρα τα θέματα που φύγετε, τώρα αυτή τη στιγμή, χθες, πήγα μία μονοήμερη στη Δημητσάνα. Γιατί είπατε ένα θέμα τα Σαββατοκύριακα.
1: Ναι.
0: Η Δημητσάνα δεν είχε χώρο να περάσουμε. Από τη φτώχεια της Ελλάδος δεν είχε χώρο να περάσουμε.
1: Παρεπιπτόντως, ο κύριος που είπα ότι θα διαβάσω το μήνυμά του μου γράφει ακριβώς το ίδιο πράγμα, να το αφήνω για αύριο.
0: Να σας πω στα Τρίκαλα Κορινθίας, επίσης το ίδιο. Και έλεγαν όλοι, δεν πάμε καλά. Λέω, ρε παιδιά, πώς γίνεται να μην πάμε καλά? Εδώ δεν μπορείτε να περάσετε. Και ήταν κόσμος νέος. όχι μόνο συνταξιούχοι που πεινάνε υποτίθεται και συνταξιούχοι, αλλά νέος κόσμος. Επίσης έμαθα για το άρθρο, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ να σας τα πω αύριο. Δευτέρα, πριν μία εβδομάδα, σε ορεινό χωριό, 14 τραπέζια γεμάτα.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
3: Ford,
4: Opel
3: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στη Λακύθρα, όπου ένας 85χρονος Ιταλός βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του. Τον ηλικιωμένο εντόπισε η σύζυγός του περίπου στις 3.30 το μεσημέρι, φέροντας τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, πρόκειται για αυτοχειρία, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στον πυθμένα της πισίνας εντοπίστηκε περίστροφο χωρίς νόμιμη άδεια, μαζί με φυσίγγια και κάλικα, τα οποία κατασχέθηκαν για εργαστηριακή εξέταση. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία, νεκροτομή και ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελία. Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην παραλία του Λουρδά, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος Βρετανός τουρίστας. Ο άνδρας που έκανε διακοπές στο νησί με τη σύζυγό του αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι. Παρά τις πρώτες βοήθειες και την μεταφορά του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αργοστολίου, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα και λάμπανε φαρμακευτική αγωγή. Οι αρμόδιες αρχές διέταξαν νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις για την διερεύνηση των ακριβών αιτιών του θανάτου. στο μεικτό όρκο το δικαστήριο Αμαλιάδας αναβιώνει η υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού 35χρονου διανομέα στο Αργοστόλι τον Ιούλιο του 2025. Δύο κατηγορούμενοι ηλικίες 21 και 19 ετών δικάζονται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα θα δικαστούν στο δικαστήριο ανηλίκων Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, η επίθεση ξεκίνησε όταν ομάδα ατόμων τον χλέβασε επειδή είχε κινητοποιηθεί η μοτοσυκλέτα του. Ο 35χρονος δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές, υπέστη πολλαπλά κατάγματα στη γνάθο και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ο συνηγορός του δήλωσε ότι στόχος είναι η ανάδειξη της αλήθειας και η απονομή δικαιοσύνης. Συναγερμό σήμανε στις αρχές μετά τον εντοπισμό οξυδωμένου αντιαρματικού βλήματος το απόγευμα της 5ης 8 Οκτωβρίου στην περιοχή της Φάλαρης. Το πολεμικό υλικό εντοπίστηκε σε υπαίθριο χώρο έπειτα από ενημέρωση πολίτη προς την αστυνομία. Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο όπου καταγράφηκε η ανέβρεση και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Νέα αποκόλληση μεγάλου τμήματος της πλαγιάς σημειώθηκε στην παραλία Ξή στην Παλική, σύμφωνα με ανάρτηση του Διονύση Περδίκη στο Facebook. Όπως αναφέρει, χώματα και βράχοι κατέληξαν στη θάλασσα, φτάνοντας σε απόσταση δεκάδων μέτρων από την ακτή. Ο ίδιος συνδέει το φαινόμενο με τις πρώτες βροχοπτώσεις και εκφράζει ανησυχία για την εξέλιξη του φαινομένου κατά την διάρκεια του χειμώνα. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στην περιοχή. Μια ακόμη μεγάλη νίκη για τον ΕΟΛ που κέρδισε εκτός έδρας με 62-74 την Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού, κάνοντας το 2-2. Ο Παλιξουριακός ιτήθηκε από την Παναχαϊκή με 3-1 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Επόμενος αντίπαλος ο Άρης Φιλιατών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στο στάδιο Αργοστολίου. Συννεφιά προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
2: Κόσμος 96,5.
3: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων Τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, ρόλων και ωμέγα αυτοκινήτων και μηχανών.
6: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Τον Αλέξη Τσίπρα μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν στις 11 το πρωί αρμόδιοι υπουργοί εν ώψη της κατάθεσης στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Τουλάχιστον 241 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από τις αρχές σε 4 επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας και της Γαβδού.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Στην αθλητική ενημέρωση, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα, ολοκληρώνεται σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Χθες για την ίδια διοργάνωση σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Σπορ FM TV.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρόλογος στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
13: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολετός.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Εντάξει, για εμάς ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε λίγο περίεργα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αλλά δεν πειράζει, παραμένουμε πρώτοι. Κρατάμε αυτό.
0: Δεν έπαιξε καλά, αλλά απλώς κέρδισε.
1: Ναι, κανένας δεν έπαιξε καλά.
0: Κανένας δεν έπαιξε καλά και πολλά νεύρα, έτσι.
1: Και αν έχεις δει και το City Liverpool νωρίτερα, λες. Τι γίνεται.
0: Όχι, ναι, δεν πρέπει να το έχεις δει γιατί κάνεις σύγκριση εκεί.
1: Εντάξει, ας χάσαμε και 3-0 εμείς στη Liverpool, δεν έχει σημασία, αλλά τουλάχιστον είδες κάτι.
0: Λιμάνι είσαι στην Αγγλία όμως, βλέπω, ε.
1: Ή αναράς θα λέγα καλύτερα.
0: Εντάξει, εντάξει. Τι έχουμε για αυτήν την εβδομάδα? Έχουμε υποσχεθεί και κάποια πράγματα, μιλήσουμε και για δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, γιατί τα κόμματα μετράνε και μετράνε με δικά τους στοιχεία, ειδικά το Μέγαρο Μαξίμου το έχει πάει σε άλλο επίπεδο, αυτό το πώς συγκεντρώνει πληροφορίες για τις τάσεις κοινής γνώμης με τα focus group. Τα λέγαμε την Παρασκευή, είχαμε δώσει τα βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή και το ότι έχει τσιμπήσει μετά την ΔΕΘΗ Νέα Δημοκρατία και ότι βλέπουν πως Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ κερδίζει ο Τσίπρας μάλλον. Ακόμα μπερδεύομαι. Ο Τσίπρας έχει κολλήσει και άρα έχει μειωθεί η ψαλίδα και βλέπουν και αυτό τον χαμό που γίνεται στα δεξιά με τα πολλά κόμματα. Άρα, πού στρέφεται η Νέα Δημοκρατία, Αντώνη?
0: Πού στρέφεται?
1: Στο κέντρο.
0: Βέβαια. Εκεί που δεν μπορεί ο Τσίπρας.
1: Εκεί που δεν μπορεί ο Τσίπρας, εκεί που μπορεί λίγα ο Ανδρουλάκης. Άρα σου λέει, αυτοί μας είχαν ψηφίσει, με κάποιο τρόπο θα τους κάνουμε να τους ξαναψηφίσουν.
0: Κοίτα, τώρα όσον αφορά την Ελλάδα, θέλω να σου πω ότι βλέπουν ότι σε αυτή τη φάση υπάρχει μια διόρθωση, ότι είχαν ένα πικ, αλλά και ανέμενα να υπάρχει αυτή η καθοδική καμπύλη. Περιμένουν μετά τις περιοδίες που θα κάνει να αρχίσει πάλι να τσιμπάει. Εκτιμούν ότι στις εκλογές θα πάρει πάνω από 17%. Όπως λένε, ένα 20% των πολιτών αποφασίζει την τελευταία στιγμή πάνω από την κάλπη. Και στόχος είναι, όπως έλεγε κορυφαίος τέλεχος από την Αμαλία, στο ακροτήριο του καναπέ έχουν κάποιες δικές τους μετρήσεις που λένε ότι ένα 15% των πολιτών που δεν ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές θα πάει σε αυτές. Δεν ξέρω γιατί. Θα δει κάτι πιο ενδιαφέρον, θα δει καινούργια κόμματα.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι να πάει, τι θα ψηφίσει.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι. Σου λέει για να. Απλώς αυτοί εκτιμούν για να σηκωθούν αυτοί από τον καναπέ. Θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας ή να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό από τα υπάρχοντα κόμματα. Εκεί το πηγαίνουν, κατάλαβες, προς αυτούς.
1: Στην κυβέρνηση τώρα, απ' την άλλη, αυτό που βλέπουν στα ποιοτικά και συγκρατούν πολύ είναι ότι έχει αυξηθεί ο κόσμος που ζητάει σταθερότητα εναντί αλλαγής. Το είχαμε πει την Παρασκευή αυτό. Αυτό σου προσθέτω ότι φαίνεται. Οι δράσεις του τελευταίου διαστήματος θεωρούν πως η κυβέρνηση κάνει αυτό που μπορεί χωρίς να διαταράξει την δημοσιονομική σταθερότητα, που αν ακούσεις τον κύριο Μητσοτάκη το τελευταίο διάστημα αναφέρεται πολύ συχνά σε αυτό. Και για να τα συνδέσουμε, έχουμε μπροστά μας Τετάρτη τα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης, για ντίζελ κίνησης, για βενζίνη. Θα τα συζητήσουμε σε λίγη ώρα με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Θα τον ρωτήσουμε, εγώ ακούω ότι η βενζίνη, ίσως η επιδότησή της να μην συνεχιστεί, θα το δούμε αυτό. Και μένει να δούμε και τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.
0: Ωραία. Και απλώς να συμπληρώσω εγώ για το Πασόκ. Στο Πασόκ, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, με βάση αυτά που έχουν στα χέρια τους, βλέπουν ότι έχει πιάσει ένα ταβάνι ο Τσίπρας. Βλέπουν ότι το δικό τους προγραμματικός στόχος, έτσι όπως το έχουν βάλει, πάει καλά. Οπότε πιστεύουν ότι και μέσα τον Οκτώβριο θα έχουν ανωδική πορεία.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Εξώστη. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Αντώνης Ατζολέτος στο ένα μικρόφωνο.
0: Γιάννης Καντέλης.
1: Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια στο 210-48-00-170 έως 174. Εκεί που απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Είναι έξω. Όχι. Αργυρό και Μελιάρη.
0: Ναι.
1: Επίσης έχουμε και το Viber στο 698-123-1003, όπως και το skyradio.gr, πες την άποψή σου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης.

0: περάσουμε γρήγορα γρήγορα στον εξώστη. Δεν έχουμε πολλά σήμερα γιατί είναι ήδη μαζί μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ σας βρήκα.
1: Θα ακούσετε και μαζί μας κάποια ηχητικά που θα μπορούμε να τα σχολιάσουμε και μετά.
0: Και βέβαια το ηχητικό που έγινε viral μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι ο Τσίπρας που έπαιξε μπάσκετ με τον Άγγελο Κορονιό.
1: Ή προσπάθησε τουλάχιστον να παίξει μπάσκετ.
0: Αυτό πρέπει να σου πω, γυρίστηκε την Παρασκευή. Γενικά τα κρατάνε κρυφά. Μονταρίστηκε δύο μέρες και το είδαμε την Κυριακή το πρωί. Και βγάλαμε πολλά συμπεράσματα. Πάμε να ακούσουμε.
3: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
4: Αν χάσω σε αυτό το γύρο.
5: Θα πάμε σε δεύτερο, θα κερδίσω, φίλε.
4: Είσαι προληπτικός.
5: Λίγο.
4: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται.
5: Όχι, είναι υπέρ μου.
4: Άμα δεν είναι.
5: Οφ, εκεί είναι. Εκεί τελείωσε.
1: Καταρχάς πάει για δεύτερο γύρο. Ξέρεις, όποιος πάει για δεύτερο γύρο μπορεί να μην φτάσει ποτέ εκεί.
0: Καταρχάς δεν έχει καθόλου αριστερό, γιατί τον είδαμε κάνει μπάσιμο από τη δεξιά πλευρά και κάνει κουτάλα με το δεξί. Και κακό ο Τσίπρας να μην έχει αριστερό χέρι.
1: Επίσης, ο Τσίπρας με τον Κορονιό και δεύτερο γύρο να παίξουν πάλι θα χάσει.
0: Καλά, δε, εντάξει.
1: Οπότε και αυτό το μήνυμα είναι λίγο θολό που εκπέμπει από το
0: πρώτος
1: βίντεο.
0: Σε τρίποτα στην Α1. Και βεβαίως δεν ξέρω πόσο θα του βγει αυτό το χιούμορ με τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, πολύ κρύο.
0: Ναι. Το έχει ξανακάνει και δεν έχει λειτουργήσει.
1: Ναι,
0: και είναι και λίγο παλαιοκομματικό.
1: Ναι, δεν το έχει πάει αυτό. Ενώ το βίντεο το γύρισμα ήταν έξυπνο, ήθελε λίγο πιο έξυπνες ατάκες.
0: Πώς σας φάνηκε, κύριε Χατζηδάκη, το βίντεο?
2: Να σας πω την αλήθεια, δεν το είδα. Αλλά θέλω να σας πω και να το υπογραμμίσω ότι τέτοιου είδους προσαγγίσεις καθόλου δεν με ενοχλούν, το αντίθετο. Αυτό που με ενοχλεί είναι η τοξικότητα και η ύβρις από όπου και αν προέρχονται. Και οφείλουμε κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Τα υπόλοιπα ο κόσμος θα πει ο καθένας τα δικά του και θα βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Πιστεύετε ότι λειτουργεί αυτό ακόμα? Γιατί θα δούμε και ακούσουμε ένα ηχητικό μετά με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μιλάει για τον κύριο Σκουλό. Το να φέρνουν στην πολιτική οι αρχηγοί πρόσωπα γνωστά από το Star System, είτε ηθοποιούς είτε αθλητές. Λειτουργεί αυτό στον κόσμο? Είναι λίγο παλαιοκομματικό?
2: Είναι ένα ερώτημα που έχω και εγώ. Έχει δοκιμαστεί κατά καιρούς. Δεν έχει αλλάξει ουσιωδώς τα πράγματα. Από την άλλη, για να τα λέμε όλα, όταν το απέναντι κόμμα έχει γνωστούς και εσύ δεν έχεις, μπορεί και να θεωρείται ότι δεν σε πλησιάζει κανένας.
0: Στην Ευρωβουλή πάντως δεν έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλο αυτό.
2: Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική, όποιο υπόβαθρο και να έχουν, να μπορούν όντως να προσφέρουν στην πολιτική. Ας το πούμε έτσι.
1: Εντάξει, ευγενικός όπως πάντα.
0: Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Γεωργιάδη με τον κύριο Σκουλό.
6: Καλωσορίζουμε στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη. Ως υποψήφιο τον αντίστοιχο πρώτο τον είχαμε. Ως υποψήφιο στον Πειραιά,
7: Β'
6: Πειραιά, τον Δημήτρη Σκουλό, ο οποίος τι δεν ξέρετε, το ξέρετε τα κανάλια και τα λοιπά, εντάξει. Δεν ξέρετε ότι είναι συμπαίκτη με τον τένις. Και δυστυχώς θα το παραδεχτώ δημοσίως, με κερδίζει κιόλας. Θα το παραδεχτώ.
1: Εδώ βέβαια υπάρχει και το άλλο, ότι ανακοινώνεις κάποιον που ήδη έχει μια αναγνωρισιμότητα την ώρα που κρατάς τα ψηφοδέλτια και δεν τα ανακοινώνεις, που είναι κάποιοι που μπορεί να είναι μέσα στην πολιτική, μπορεί να είναι μέσα στην παράταξη, αλλά δεν έχουν την ίδια αναγνωρισιμότητα και δεν προλαβαίνουν και να τρέξουν με τον ίδιο ρυθμό. Είναι μια συζήτηση γιατί κρατιούνται τα ψηφοδέλτια από όλα τα κόμματα, γιατί φοβούνται ότι το κλέψει ο αντίπαλος, έναν που θα μείνει έξω και θα είναι δυσαρεστημένος.
0: Θα δημιουργήσει δύο ταχυτήτων υποψηφίους.
1: Ναι.
0: Λες, αυτό.
1: Εδώ υπάρχει αυτό το ζήτημα.
0: Κύριε Τζαβάρας.
1: Κύριε Τζαβάρας, πολύ αισιόδοξο.
8: Το κόμμα έχει ιδρυθεί και έχει ιδρυθεί στην κοινωνία, στις καρδιές εκείνων που εμπιστεύονται τον Αντώνη τον Σαμαρά. Στη συγκίνηση του λαού το κόμμα λέγεται εμπιστοσύνη στον Αντώνη τον Σαμαρά.
0: Στον Αντώνη τον Σαμαρά, δύο φορές το λέω, όχι Αντώνη Σαμαρά.
1: Πολύ αισιόδοξο. Βέβαια, αυτές οι μετρήσεις που σου λέγανε νωρίτερα στο Μαγάρο Μαξίμου δείχνουν ότι και η εμφάνιση Κασιδιάρη, που σημειωτέων πλέον έχουν συμφωνήσει δημοσκοπικές εταιρείες ότι εφόσον ξεπερνάει το 1% στις μετρήσεις που θα κάνουν, θα το μετράνε κανονικά. Πλέον θα υπάρχει μπάρα. Αλλά και αυτός ο πολυκερματισμός στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν αφήνει τόσο περιθώριο όσο θεωρούν οι οπαδοί του κυρίου Σαμαρά τη δυναμική του υποίδρυση κόμματος. Μένει να το δούμε όμως στην πράξη.
0: Άρα να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Χατζηδάκη
1: από αυτό.
0: Μιας και έχουμε τώρα τον κύριο Τζαβάρα, το κόμμα Σαμαρά.
1: Για να μπούμε στο δεύτερο μισάωρο με άνεση στα οικονομικά.
2: Ναι. Έχω υπογραμμίσει ότι έχω μια κάποια δυσκολία να αναφέρομαι συνέχεια τουλάχιστον στο θέμα αυτό, με την έννοια ότι έχω διατελέσει υπουργός του Αντώνη Σαμαρά και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξεχάσω. Το ίδιο ισχύει για τον Κώστα Καραμαλή και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι τιμή να καλείσαι να υπηρετείς σε τέτοιου είδους θέσεις. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να προσθέσω επίσης ότι δεν μου αρέσει να πολυμιλάω για αυτό το θέμα και για ένα άλλο λόγο, πια μιλώντας πλέον ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι η συνεχή συζήτηση επιδοτεί μάλλον τέτοιου είδους προσπάθειες. Και δεν έχω κανένα λόγο να επιδοτήσω τέτοιες προσπάθειες, θέλω να στηρίξω από τη θέση μου τη Νέα Δημοκρατία φυσικά.
1: Αλλά ο κ. Σαμαράς αρκεί γρήγορα, ήδη το κάνει, αλλά όταν ανακοίνωσε το κόμμα και με έναν άλλον τρόπο πιο επίσημο, θα είναι πολιτικός αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα από τους πιο σκληρούς, όπως συμβαίνει στους εμφυλίους.
2: Ναι. Θα πει τις απόψεις του, θα τοποθετηθούμε όταν θα γίνει το κόμμα και με μεγαλύτερη σαφήνεια προφανώς. Εκείνο το οποίο βλέπω εγώ αυτή την ώρα και θα ήθελα να μείνω μόνο σε αυτό είναι ότι δεν προκύπτει κάποιο ξεκάθαρο κοινωνικό αίτημα το οποίο να εκφράζεται από αυτό το εγχείρημα όταν θα προχωρήσει με αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Περισσότερο είναι εσωκομματικού χαρακτήρα η όλη προσπάθεια. Ή ενδοπαραταξιακού, να το πω ευρύτερα, γιατί για να πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε.
1: Επειδή το συζητούσαμε πριν, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κινηθεί να συγκεντρώσει ένα κοινό στα δεξιά της που έχει απομακρυνθεί. Υπάρχουν δυνατότητες αυτό το κοινό να γυρίσει ή έχει φύγει για άλλες πολιτείες και θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να στραφεί στο κέντρο, στην κεντροδεξιά, εκεί όπου κατάφερε να κυριαρχήσει από το 19 και μετά.
2: Ναι. Πάρτε τις εκλογές του 2007 και του 2023. Η Νέα Δημοκρατία πάνω κάτω πήρε το ίδιο ποσοστό. 41 πήρε τώρα, το 42 είχε πάρει τότε. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά? Ότι υπάρχει μια μετακίνηση 10 μονάδες προς το κέντρο. 10 μονάδες έχουν φύγει προς τα δεξιά, όπως και αν το ορίσει κανείς, υπάρχει ένα στοιχείο αυθαιρεσίας. Και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν έρθει 10 μονάδες από το κέντρο. Οι ψήφοι δεν έχουν οσμή, να σας απαντήσω κατευθείαν. Δεν μας ενοχλεί να μας ψηφίσει οποιοδήποτε άλλο, είναι μυστική ψηφοφορία. Και δεν καταγράφεται ποιος σε ψήφισε και ποιος δεν σε ψήφισε. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, υπάρχει μια αποστασιοποίηση και εδώ και στην Ευρώπη, για διάφορους λόγους που ξεπερνούν και τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα, ανθρώπων που ψήφιζαν παλιά κεντροδεξιά κόμματα και τώρα πάνε προς την λαϊκίστικη δεξιά ή προς την ακροδεξιά, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, και αυτό που έχει παρατηρηθεί, θα μου επιτρέψετε να πω, μόνο στην Ελλάδα, διότι δεν το έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με κεντροδεξιά κόμματα, είναι ότι το κόμμα της κεντροδεξιάς, η Νέα Δημοκρατία, έχει κατορθώσει και απευθύνεται στο κέντρο με αξιοπιστία, ισοσταθμίζοντας μέσω του κέντρου τις απώλειες που έχει από την λαϊκιστική δεξιά. Ξαναλέω, οι ταμπέλες είναι λίγο αυθαίρετες, αλλά ναι.
0: Κάνουμε μια μικρή διακοπή, κύριε Χατζηδάκη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και...
1: Και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μισάωρο και με καύσιμα και με πετρέλαιο θέρμανσης και με σύνοδο κορυφής και τι μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρώπη.
0: Εμείς θα σας πούμε πριν πως φαντάσου ένα παιχνίδι, όπου όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις η έκπτωση σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3 ευρώ, μετά στα 4 ευρώ και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου, Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και εγώ να σας πω ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός συνεχίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα υποτροφιών της, συνολικού ύψους 30.000 ευρώ. Στόχος είναι η στήριξη νέων της περιοχής στο ξεκίνημα των πανεπιστημιακών του σπουδών. Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής διατίθενται στην ιστοσελίδα του οργανισμού olp.gr. Δηλώσεις συμμετοχής έως 30 Οκτωβρίου.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής...
13: Κόσμος 96,5.
14: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
15: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
16: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
17: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
16: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
17: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Από πλευράς του, ενώ σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή καλή εκ νέου, τα αρμόδια Υπουργεία και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό, αναφέρει ο Δήμος. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό έντελμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγγυηχθείο στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται Ανέφερε μάλιστα ότι η Μόσχα δεν είχε ακόμα κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν στις 11 το πρωί οι αρμόδιοι υπουργοί. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Γιάννης Καντέλης.
1: Αντώνης Ατζολέτος.
0: Γιάννη, ο Παντελής μας διορθώνει. Λέει 12 Δεκάτου σήμερα, απελευθέρωση Αθήνας. Δεν είπαμε κάτι.
1: Ναι, είναι τα 82 χρόνια.
0: 82 χρόνια. Από γερμανικά στρατεύματα.
1: Και το συζητούσαμε πριν που είμαστε στο στούντιο.
0: Και δεν το είπαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξαναρχίζουμε μάλλον την συζήτησή μας με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη και να πάμε σε αυτό που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί έρχεται 15 Οκτωβρίου. Περιμένουν όλοι να δουν ποια θα είναι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη αυτή την ώρα και νομίζω και οι δηλώσεις Τραμπ, ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα, σε σχέση με τον Ζελένσκι και την συμφωνία που είχε προηγηθεί νωρίτερα με την Ρωσία, το υπογραμμίζουν το πρόβλημα. Είπε και ο ίδιος τι θα κάνουμε με τους αγρότες μας, με την οικονομία μας, με την επιβάρυνση. Το λέω αυτό.
1: Αργά λίγο το σκέφτηκε ο Τραμπ, αλλά ναι.
2: Ανεξάρτητα, σας είπα, από όλα τα υπόλοιπα. Εκείνο το οποίο με κάνει να το υπογραμμίσω είναι ότι πολλές φορές στην Ελλάδα θεωρούμε τους τελευταίους μήνες ότι είναι δικό μας το πρόβλημα και δεν το έχει καμιά άλλη χώρα. Όχι, είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Η Ελλάδα είναι τρίτη σε ολόκληρη την Ευρώπη στην ένταση της στήριξης μετά την ενεργειακή κρίση. Και νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή, εξαντλώντας τις δυνατότητες που έχουμε από τον προϋπολογισμό, και επειδή θα θέλαμε να έχουμε και παραπάνω δυνατότητες, γι' αυτό έχει στείλει την επιστολή ο Πρωθυπουργός, αντίστοιχη επιστολή έχει στείλει
1: θα πάμε στη συνέχεια
2: η κυρία Μελώνη,
1: αυτό.
2: Για να έχουμε και παραπάνω δυνατότητες. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων πάντως που έχουμε και βλέποντας την κατάσταση έτσι όπως είναι, ευμετάβλητη, έχουμε αποφασίσει να προσδιορίζουμε τη στάση μας κατά διαστήματα. Γι' αυτό και είπαμε ότι τώρα παρατάθηκαν για 15 μέρες τα μέτρα που ίσχυαν προηγουμένως. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Υπολογίζεται ότι η τιμή θα ήταν γύρω στο 1,9 με τα τρέχοντα δεδομένα στις τιμές καυσίμων, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει για σημαντικά κάτω από το 1,75. Διαβάζουμε για τιμές γύρω στο 1,50. Θα επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο με την παράλληλη επιδότηση κυβέρνησης και δηληστηρίων, κράτους και δηληστηρίων?
2: Δεν θέλω να σας πω, γιατί δεν πρέπει να σας πω. Καταλαβαίνετε.
1: Το σημαντικά ισχύει.
2: Διοντολογικά δεν είναι σωστό.
1: Και
2: δεύτερον, επειδή κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα, τώρα μετά τις δηλώσεις Τραμπ, τη συμφωνία με τη Ρωσία, πρέπει να δούμε σήμερα πού θα κινηθούν οι αγορές. Εννοώ και της βενζίνης και του ντίζελ. Άρα θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Ισχύει η δήλωση Μητσοτάκη ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 σίγουρα. Το που θα είμαστε θα το μάθετε την Τετάρτη. Και η έμφαση από την πλευρά της κυβέρνησης θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης με δύο τρόπους: επιδότηση στην Αγγλία και ενισχυμένη στήριξη για τους ευάλωτους για το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτά τα δύο. Και επίσης η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο ντίζελ, διότι το ντίζελ έχει δευτερογενή επίπτωση και στον πληθωρισμό. Αφορά μεταφορικές εταιρείες, αφορά επιχειρήσεις.
1: Μπορεί να φτάσει και στο ράφι.
2: Επομένως έχουμε μετακύληση του κόστους αυτού.
1: Αυτό σημαίνει ότι η βενζίνη θα μείνει εκτός?
2: Θέλω να μείνω σε αυτά που σας είπα, γιατί
1: δεν εμείς αυτό καταλαβαίνουμε, το λέμε εμείς.
2: Δεν έχει οριστικοποιηθεί κάποια απόφαση αυτή.
0: Απλώς όπως καταλαβαίνετε, επειδή όλα αυτά είναι σημαντικά και επηρεάζουν τις τιμές, αλλά δεν τον αφορούν τον κόσμο. Ο κόσμος βλέπει ότι πέρυσι έβαλε πετρέλαιο με ένα 10, ένα 15, και τώρα άμα είναι μια τιμή κοντά στο 1,75, άμα είναι ένα 50, εντάξει, θα είναι καλά. Αλλά άμα είναι και κοντά, καταλαβαίνετε, θα υπάρχει μεγάλη δυσφορία.
2: Ήταν πώς άνοιξε και πώς έκλεισε το πετρέλαιο.
0: Ναι, είχε ανοίξει έτσι.
2: Μπορεί να πατήσεις ένα που λέμε κουμπί rewind και να ξαναγυρίσεις τη ζωή σου πίσω και να την πας στη θετικότερη φάση κτλ. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε. Εκλογές έρχονται, έχουμε ακόμα παραπάνω λόγους να το πετύχουμε. Όμως θα εξαντλήσουμε, σας είπα, τα περιθώρια. Το ότι είμαστε τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ένταση της στήριξης λέει πολλά.
0: Απλώς έρχεται και η αντιπολίτευση και σας λέει τη στιγμή που τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι σημαντικά. Ναι. Γιατί δεν υιοθετούμε εμείς το ιταλικό μοντέλο?
2: Όποιο μοντέλο και αν. Καταρχήν η Ιταλία που έχει το ιταλικό μοντέλο έγραψε γράμμα μαζί με το Μητσοτάκη και ζητάει παραπάνω ενισχύσεις.
0: Όλοι θέλουν παραπάνω.
2: Μόνο αυτό έρχεται να δείξει ότι είναι σαθρά τα επιχειρήματα του Πασόκ. Ακόμη περισσότερο, εκείνο το οποίο έχει σημασία και το καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν είναι αν θα πάρει 10, 15, 20 cents, όποια επιδότηση από τη δεξιά του τσέπη ή από την αριστερή του τσέπη. Σημασία έχει να πάει στο παντελόνι του. Λοιπόν, επομένως, όλα αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, είναι πολύ αδιάφορα για τον κόσμο, διότι αυτό που μετράει είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αν θα είναι δηλαδή μείωση του ΦΠΑ ή επιδότηση στην Αγγλία, ο άλλος χρήματα υπολογίζει.
0: Λέω, μήπως είναι συνδυαστικά κάτι γι' αυτό.
2: Όχι, θα είναι αυτά τα μέτρα της ίδιας φιλοσοφίας.
1: Και επειδή αναφερθήκατε στα γράμματα, ο κ. Ανδρουλάκης είπε γαλάζια γράμματα, από τις δηλώσεις του κ. Ντομπρόφσκι στο αρμόδιο Υπουργού, το αρμόδιο Επιτρόπου Οικονομικών μετά το Eurogroup, καταλάβαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κοντά στο να υιοθετήσει προτάσεις μεγαλύτερης ευελιξίας, γιατί υπάρχει ο φόβος της αγοράς ομολόγων.
2: Έχει εγκριθεί η ρήτρα.
1: Από εκεί θα μπορέσει να πάρετε λεφτά. Από την
2: ενεργειακής διαφυγής, με μέτρα τα οποία τα είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των αποφάσεων που είχαν ήδη ληφθεί. Η Ελλάδα ήταν το μόνο κράτος της οποίας εγκρίθηκαν σε αυτή τη φάση τα μέτρα αυτά, αλλά τα μέτρα είχαν παρουσιαστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και είναι δράσεις περισσότερο πώς να πω, εξοικονόμησης ενέργειας και βιωσιμότητας, όπως λέγεται στην αργό την ενεργειακή, μέτρα δηλαδή τα οποία περιορίζουν το κόστος μέσω μακροπρόθεσμα. Τώρα, τέτοιου είδους μέτρα σαν και αυτά που αναφέρεστε δεν υπάρχει ιδιαίτερη ευελιξία και αυτό είναι που ζητάμε, όπως έγινε τηρουμένων των αναλογιών φυσικά στον κορονοϊό, να υπάρχει μια τέτοια ρήτρα διαφυγής, να μην πηγαίνει κάθε κράτος μέλος να κάνει τα δικά του και μετά να πέφτουν κίτρινες και κόκκινες κάρτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί με την κρίση της αγοράς ομολόγων αυτό θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δυσάρεστο τελικά για την οικονομία και για τους πολίτες. Αυτό έχω υποχρέωση να το πω, γιατί κάποιος πρέπει να τα λέει και αυτά. Περάσαμε πάρα πολύ άσχημα την περασμένη δεκαετία. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση εμείς να πέσουμε στον πειρασμό επειδή έρχονται εκλογές και επειδή γίνονται κόμματα καινούρια, υπάρχουν τα παλιά, υπάρχει ο διαγωνισμός, έτσι γίνεται σε εκλογές, εμείς να πάμε να πέσουμε, να παίξουμε μπάλα, να σας το πω διαφορετικά, στο γήπεδο του λαϊκισμού. Αυτό θα είναι διπλά λάθος. Πρώτον, διότι ο κόσμος δεν θα διαλέξει εμάς, θα πάει στους αυθεντικούς λαϊκιστές, και δεύτερον, γιατί μια τέτοια πολιτική θα ζημίωνε την πατρίδα μας, την εθνική οικονομία βεβαίως, εννοείται, και πρέπει με κάθε τρόπο να το αποφύγουμε. Δηλαδή, στη δική μου ανάλυση, στο ένα άκρο υπάρχει η αναλγησία, στο άλλο άκρο υπάρχουν τα ψέματα και η δημαγωγία, στο κέντρο υπάρχει η υπευθυνότητα με ευαισθησία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, και σε αυτό το δρόμο πρέπει να μείνουμε.
1: Από τις ουσίες καταλαβαίνω πάντως ότι είμαστε σε μια δύσκολη συνθήκη στο να περιμένουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην παρούσα φάση.
2: Αυτό που είπε ο Ντομπρόφσκις δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό, αναμενόμενο για τον Ντομπρόφσκις όμως, από την άλλη πλευρά. Δεν τον έχω κάτι το προσωπικό, ναι. Τον ξέρω από τότε που ήμασταν ευρωβουλευτές και οι δύο. Εκφράζει την ορθοδοξία της στιγμής τουλάχιστον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ξεγραμμένο ακόμα και 2-3 μέρες πριν υιοθετηθεί. Πριν από μερικά χρόνια τότε με τον κορονοϊό. Δεν θέλω να πω ότι θα πάμε οπωσδήποτε προς τα εκεί. Άλλωστε, είναι τόσο ευμετάβλητο το σκηνικό με τα καύσιμα, λόγω και της διεθνούς κατάστασης, που κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά τι θα συμβεί μετά από ένα μήνα.
0: Και υπάρχει και το άλλο μέτωπο βεβαίως, που σαφώς θα σας ανησυχεί, πληθωρισμός, τρόφιμα, αυξήσεις.
2: Εννοείται, εννοείται. Συνδεόμενα είναι.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς.
2: Άλλωστε μεταξύ τους είχαμε.
1: Ένα πληθωρισμό πάνω από 5.
2: Είχαμε προχωρήσει στην Εθνική Συμφωνία με τις εταιρείες τροφίμων, τις βιομηχανίες τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετς. Είχε αποτελέσματα καταγεγραμμένα, άλλωστε, και τα ξέρει κάθε καταναλωτής και κάθε ακροατής που μας ακούει από την επαφή του με τα σούπερ μάρκετ. Το σκηνικό αυτό με τα καύσιμα όμως είναι σίγουρα, δεν πρέπει να το κρύβουμε, κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Δεν διαθέτουμε δυστυχώς, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, μαγικά ματζούνια εμείς. Δεν έχουμε. Η αντιπολίτευση έχει, αλλά καμιά φορά αποδεικνύονται σαπουνόφουσκες και ψέματα και επικίνδυνα πράγματα. Θα ακολουθήσουμε το δρόμο της υπευθυνότητας, θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και
1: Νομίζω... Κύριε Αντιπρόεδρε, επειδή ο πληθωρισμός ήταν 5,1 αυτή την περίοδο, αυτόν τον τελευταίο μήνα, αλλά έρχεται να μπει σε έναν πληθωρισμό διαρκείας των τελευταίων 2-3 ετών. Εκεί λένε πολλοί ότι η κυβέρνηση το παιχνίδι στις τιμές το είχε χάσει καιρό πριν. Ναι. Δεν το χάσε τώρα με τα καύσιμα. Και ο κόσμος συνεχώς βάζει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μαζεύονται έσοδα.
2: Αν πάτε πίσω από το 2022 που ξεκίνησε το πρόβλημα και δείτε τους δείκτες της Eurostat, τους δικούς μας εδώ, έτσι, θα δείτε ότι είμαστε πάνω κάτω στο μέσο όρο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Όποτε είμαστε λίγο πάνω, γίνεται χαμούλης που λέμε. Το καταλαβαίνω. Τα μέσα ενημέρωσης παντού σε όλη την Ευρώπη, αυτή είναι η δουλειά τους. Όποτε είμαστε λίγο κάτω, δεν σημαίνει και τίποτα. Πάντως είμαστε, σας είπα, στο μέσο όρο. Θέλω να προσθέσω όμως και δύο πράγματα ακόμα για τους ακροατές μας. Πιστεύει κανείς ότι εμείς που ήμασταν κυβέρνηση το 19, το 20, το 21, όταν δεν υπήρχε το φαινόμενο αυτό του πληθωρισμού, ξεχάσαμε αυτά που ξέραμε, εφαρμόζαμε δηλαδή τότε πολιτικές που μετά οι ίδιοι άνθρωποι δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε? Δεύτερον, έχω πει και στην αντιπολίτευση, αν πιστεύουν ότι υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη, όχι δύο, μία, που έχει εφαρμόσει μια πολιτική που εξαφάνισε αυτό το διεθνές πρόβλημα του πληθωρισμού που ξεκίνησε για διαφόρους λόγους από το 2022, να μας πούν ποια είναι αυτή η χώρα, ποια μέτρα εφάρμοσε, να τα εφαρμόσουμε κι εμείς.
0: Απλώς, ξέρετε, σας εγκαλούν για καθυστερήσεις. Δηλαδή, σας λέγανε 120 δόσεις, λέγατε όχι, το κάνατε. Σας λέγανε 13η σύνταξη, λέγατε όχι, δώσατε ουσιαστικά τη μισή, 400 ευρώ. Τώρα θα δώσετε και μία ενίσχυση στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Άρα λοιπόν, υπάρχει μια καθυστέρηση εδώ πέρα.
2: Πρώτα απ' όλα, η δική μας πολιτική εδράζεται πάντοτε σε γερά θεμέλια. Και προχωρούμε με κάποια σταθερά βήματα μπροστά. Δηλαδή, αν πάτε πιο πίσω ακόμα, μέχρι το 22-23 ήταν παγωμένες οι συντάξεις και παγωμένοι οι μισθοί στο δημόσιο. Για 13 χρόνια. Ξεπάγωσαν. Προστέθηκαν κάποιες άλλες ενισχύσεις. Δόθηκε το επίδομα στους ενοικιαστές, επιστροφή ενός ενοικίου. Στη συνέχεια μπήκε ένα επίδομα για κάποιους συνταξιούχους 250 ευρώ. Γιατί τα λέω αυτά? Για να δείξω ότι με βάση τις αντοχές της οικονομίας, με την ανάπτυξη και με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, κάνουμε αυτό που σας είπα πριν, σταθερά βήματα μπροστά και προσθέτουμε καινούργια στοιχεία στην οικονομική και στην κοινωνική μας πολιτική. Το ίδιο έγινε και με τους συνταξιούχους. Από τα 250 ευρώ για κάποιους, πήγαμε, επειδή προκύπτουν αυτά τα πλεονάσματα, για λόγους που σας εξήγησα προηγουμένως, πώς προκύπτουν, πήγαμε στα 400 ευρώ σε μια πολύ ευρύτερη περίμετρο. Και λέμε επίσης για τους δημοσίους υπαλλήλους 500 ευρώ, όχι από τώρα που θα μας ήταν περισσότερο αν θέλετε κομματικά υποφελές, αλλά από του χρόνου, γιατί φέτος δεν υπάρχει δυνατότητα, θα υπάρχει από του χρόνου, επειδή σταδιακά χτίζεται το οικοδόμημα της οικονομίας. Για τις δόσεις, πράγματι είχαμε πάει στις 72 δόσεις, επειδή οξύνεται η κατάσταση κάθε μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός ότι κάθε 15 μέρες ουσιαστικά θα βλέπουμε την πολιτική μας, σε συνδυασμό με το πού πάνε τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό πήγαμε στις 120. Τώρα, αν το είχε πει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, μπράβο που το είχε πει πολύ καλά, θα πρέπει να χαίρεται που το υιοθετήσαμε και εμείς, έτσι. Αλλά πάντως δεν μπορούμε να φτάσουμε το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Τσίπρα σε αυτά τα οποία λένε, γιατί θα τεινάξουμε στον αέρα την οικονομία και δεν θέλουμε εμείς να βάλουμε την υπογραφή μας πάνω σε αυτό.
1: Μια παύση για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Πριν από αυτό να σας πω ότι καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 και έως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Απειλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να απειλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμ.

0: περίπτωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μία πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αρρέωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Επιστρέψαμε εδώ με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, και νομίζω ολοκληρώσαμε με τα οικονομικά, Γιάννη.
6: Ή τουλάχιστον αυτά που ήθελα να μας πει στον αέρα.
5: Να πάμε λίγο στα πολιτικά, γιατί συζητήθηκε αρκετά η αναφορά του Πρωθυπουργού εδώ στο Sky στη συνέντευξη με τον Άρη Πρωτοσάλτε για το 25%. Γιατί μιλάτε για αυτοδυναμία και την ίδια στιγμή, όταν ο πύχης μπαίνει στο 25% κάτω από τον οποίο ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως θα παραδώσει τη θέση του σε κάποιον άλλον, αυτό δείχνει μια ητοπάθεια.
7: Όχι, δείχνει μια ειλικρίνεια. Με την έννοια ότι το ερώτημα ήταν, εδώ σε αυτό το στούντιο υπευλήθη, αν πάρετε 25% και κάτω, τι θα κάνετε. Και είπε, αν πάρω, θα μείνετε ή θα φύγετε. Και είπε, αν πάω 25% και κάτω, δεν έχω κανένα λόγο να επιμένω και να κάθομαι στη θέση του.
5: Θα μπορούσε να μην δεχτεί αυτό το πείθος, για παράδειγμα, λένε οι πολιτικοί σας αντίπαλοι.
7: Θα μπορούσε. Αλλά θα μπορούσε να πει, ας πούμε, μα τι λέτε, τέτοια ποσοστά, τι τα συζητάτε, εμείς έχουμε πολύ ψηλότερα ποσοστά στο μυαλό
5: ναι,
7: μας.
5: Αυτό είναι ένα.
7: Το γεγονός όμως ότι το είπε δείχνει μια ειλικρίνεια και απέναντι στο δημοσιογράφο που το ρώτησε, αλλά και απέναντι στον κόσμο, έτσι ώστε και οι πολίτες να έχουν μια εικόνα. Ακόμα δεν πρέπει να ξέρουν μόνο το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, πρέπει να ξέρουν και πώς τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτά τα σενάρια. Βεβαίως εγώ πιστεύω, και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά παραπάνω από εκεί, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την ειλικρίνεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού.
6: Μήπως όμως λένε κάποιοι, βάζει και χαμηλά τον πύχη ώστε σίγουρα, με βάση τουλάχιστον τις μετρήσεις που υπάρχουν, τις εκτιμήσεις, ώστε σίγουρα να είναι πάνω από αυτό το πύχη και έτσι να μην τεθεί ποτέ αυτό το ζήτημα.
7: Αυτή ήταν η ερώτηση, κύριε Καντέλη. Και σε αυτή την ερώτηση απάντησε. Αν το ρωτούσαν για 35% αν θα πάρετε, τι θα κάνετε, θα απαντούσε
6: διαφορετικά. Πιο συγκρατημένο.
7: Θα μπορούσε να απαντήσει διαφορετικά.
6: Έχει όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται στο παρασκήνιο, όλα αυτά τα σενάρια στα οποία τέθηκαν και στον Πρωθυπουργό, εδράζονται στο ότι έχει ξεκινήσει ή υπάρχει μια συζήτηση στο παρασκήνιο και εντός Νέας Δημοκρατίας το τι γίνεται την επομένη των εκλογών. Δεν σχηματίζεται κυβέρνηση ή δεν πάμε τόσο καλά όσο πιστεύουμε ότι θα πάμε. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει σε ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά και κάνει όλους τους εντός ή εκτός εισαγωγικών παίχτες να ορίζουν τη δική του στρατηγική.
7: Κοιτάξτε, εμείς προφανώς δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι οι εκλογές θα είναι μια εύκολη υπόθεση, ένας

0: υγιεινός περίπατος και τελειώσαμε. Ούτε έχουμε τη θεωρία του Πασόκ που είναι εκεί που είναι στις δημοσκοπήσεις τρίτο και λέει ότι ο στόχος είναι να βγούμε πρώτοι έστω και με μία ψήφο. Εμείς λέμε ναι, υπάρχει ένας δύσκολος στόχος που είναι η αυτοδυναμία, θα τον παλέψουμε. Δύσκολος ήταν και το 2023 και τελικά παρά τις προβλέψεις των περισσότερων, εμού συμπεριλαμβανομένου, πετύχαμε τελικά αυτό το στόχο. Δεν σημαίνει ότι τα πράγματα θα επαναληφθούν. Η καλύτερη πρόβλεψη πάντως για μας είναι η προσπάθεια. Πρέπει να πάμε σεμνά, σοβαρά, αποτελεσματικά, με όλες τις πρωτοβουλίες που έχουμε, μιλώντας ξεκάθαρα στους πολίτες για την επόμενη μέρα, και νομίζω αυτό που θα έχουν οι πολίτες να αποφασίσουν στο τέλος δεν θα είναι σταθερότητα ή περιπέτειες με τους άλλους, θα είναι κυρίως ελπίδα για την επόμενη μέρα, πού μπορεί να κουμπίσει η Ελλάδα τις ελπίδες της. Εμείς πιστεύουμε στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη, ή περιπέτειες λόγω ακυβερνησίας αφενός ή λόγω μιας κυβέρνησης ηττημένων ή δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να γίνει από την άλλη πλευρά.
1: Αποφύγατε πολύ ωραία αυτό που ρώτησα όμως, και θα το επαναλάβω και με άλλον τρόπο. Έγινε ένα πάρτι της Νέας Δημοκρατίας, είχε προηγηθεί ένα πάρτι του κύριου Δένδια, κάνετε εσείς ένα πάρτι για την ΟΝΕΔ. Αυτό. Κάνετε εσείς λοιπόν ένα πάρτι την Παρασκευή για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της ΟΝΕΔ ως ένας από τους πρώην προέδρους της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας. Εντάσσετε και το δικό σας πάρτι σε αυτή την συζήτηση, την οποία αποφύγατε πριν στην ερώτηση της εσωκομματικής προετοιμασίας για την επόμενη μέρα.
0: Δεν είναι μια οποιαδήποτε χρονιά αυτή η χρονιά αυτή. Πράγματι. Κυρίως λόγω του ότι το 2027 θα έχουμε εκλογές την Άνοιξη. Άρα προετοιμαζόμαστε. Άρα δώσαμε έμφαση και στα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας με την εκδήλωση που μίλησε ο Πρωθυπουργός. Και εγώ από την πλευρά μου υποψήφιος θα είμαι ούτως ή άλλως, έτσι δεν είναι μυστικό, στο βόρειο τομέα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή είναι εκλογές, έχουμε μπροστά μας τα γενέθλια της ΟΝΕΔ στις 17 Οκτωβρίου. Κάθε χρόνο ως πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ κάνω αναρτήσεις, κάποιες αναλύσεις κατά καιρούς για τη διαδρομή της ΟΝΕΔ. Φέτος αποφάσισα να κάνω αυτήν την εκδήλωση την επόμενη Παρασκευή στο Γουδί, στο Glass House, στις 7.30 το βράδυ, όπου καλώ ονεδίτες όλων των γενεών, γιατί πέραν του ότι έχουμε τα γενέθλια, πέραν του λόγου που ήδη ανέφερα που είναι οι εκλογές, το κάνω ακόμα πιο σαφές, επειδή έχουμε διάφερες προσπάθειες οι οποίες στοχεύουν ουσιαστικά να πάρουν ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, από δορυφορικά κόμματα ή δορυφορικά κόμματα υποκατασκευήν, θέλουμε να απευθυνθούμε, και θέλω κι εγώ ως πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ να απευθυνθώ στους ονεδίτες όλων των γενεών, και με τη δύναμη της λογικής, αλλά ναι, και με τους συναισθηματικούς δεσμούς που μας συνδέουν, για να στείλω το μήνυμα ότι η μόνη προοπτική για τον τόπο και η μόνη ελπίδα για τον τόπο είναι η Νέα Δημοκρατία, και οφείλουμε όλοι εμείς που έχουμε και πείρα κομματική να ενώσουμε τις δυνάμεις μας πέρα από επιμέρους πικρίες δικαιολογημένες ενδεχομένως, έτσι ώστε ο τόπος να παραμείνει σε μια τροχιά σταθερότητας και προοπτικής.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηδάκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Εμείς εδώ σας αφήνουμε.
1: Επιστρέφουμε αύριο στις 10 το πρωί με τον Εξώστη.
2: Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος. Γεια σας.
3: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά. Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα αναλυτή. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στη Λακύθρα, όπου ένας 85χρονος Ιταλός βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του. Τον ηλικιωμένο εντόπισε η σύζυγός του περίπου στις 3.30 το μεσημέρι, φέροντας τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, πρόκειται για αυτοχειρία, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στον πυθμένα της πισίνας εντοπίστηκε περίστροφο χωρίς νόμιμη άδεια, μαζί με φυσίγγια και κάλικα, τα οποία κατασχέθηκαν για εργαστηριακή εξέταση. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία νεκροτομή και ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελία. Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην παραλία του Λουρδά, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος Βρετανός τουρίστας. Ο άνδρας που έκανε διακοπές στο νησί με τη σύζυγό του αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι. Παρά τις πρώτες βοήθειες και την μεταφορά του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αργοστολίου, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα και λάμπανε φαρμακευτική αγωγή. Οι αρμόδιες αρχές διέταξαν νεκροψία νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις για την διερεύνηση των ακριβών αιτιών του θανάτου. Στο Μικτόρκο, το δικαστήριο Αμαλιάδας αναβιώνει η υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού 35χρονου διανομέα στο Αργοστόλι τον Ιούλιο του 2025. Δύο κατηγορούμενοι ηλικίες 21 και 19 ετών δικάζονται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα θα δικαστούν στο δικαστήριο ανηλίκων Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, η επίθεση ξεκίνησε όταν ομάδα ατόμων τον χλέβασε επειδή είχε κινητοποιηθεί η μοτοσυκλέτα του. Ο 35χρονος δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές, υπέστη πολλαπλά κατάγματα στη γνάθο και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ο συνηγορός του δήλωσε ότι στόχος είναι η ανάδειξη της αλήθειας και η απονομή δικαιοσύνης. Συναγερμό σήμανε στις αρχές μετά τον εντοπισμό οξυδωμένου αντιαρματικού βλήματος το απόγευμα της 5ης 8 Οκτωβρίου στην περιοχή της Φάλαρης. Το πολεμικό υλικό εντοπίστηκε σε υπαίθριο χώρο έπειτα από ενημέρωση πολίτη προς την αστυνομία. Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο όπου καταγράφηκε η ανέβρεση και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Νέα αποκόλληση μεγάλου τμήματος της πλαγιάς σημειώθηκε στην παραλία Ξή στην Παλική, σύμφωνα με ανάρτηση του Διονύση Περδίκη στο Facebook. Όπως αναφέρει, χώματα και βράχοι κατέληξαν στη θάλασσα, φτάνοντας σε απόσταση δεκάδων μέτρων από την ακτή. Ο ίδιος συνδέει το φαινόμενο με τις πρώτες βροχοπτώσεις και εκφράζει ανησυχία για την εξέλιξη του φαινομένου κατά την διάρκεια του χειμώνα. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στην περιοχή. Μια ακόμη μεγάλη νίκη για τον ΕΟΛ που κέρδισε εκτός έδρας με 62-74 την Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού, κάνοντας το 2-2. Ο Παλιξουριακός ιτήθηκε από την Παναχαϊκή με 3-1 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Επόμενος αντίπαλος ο Άρης Φιλιατών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στο στάδιο Αργοστολίου. Συννεφιά προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
3: Κόσμος 96,5. Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
6: Καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι 12 σήμερα, αύριο θα είναι Τρίτη και 13.
6: Τρίτη και 13, ε. Θα βάλουμε ένα απόσπασμα από την ταινία με το Σταυρίδι αύριο.
5: Ποιο απόσπασμα, δεν ξέρω. Εγώ δεν θέλω να ξεμητίζω και πολύ από το σπίτι μου σε τέτοιες μέρες. Είμαι προληπτική.
6: Οχ.
3: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
5: Σήμερα βέβαια είναι 12 του μηνός, είναι Δευτέρα, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας.
6: Οχ.
5: Ναι.
6: Μάλιστα.
5: Δεν ξέρω, ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού πρέπει να τιμά αυτή την ημέρα, γιατί πάσχει σίγουρα από αρθρίτιδα. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι περισσότερες από 200 είναι οι ρευματικές παθήσεις που πλήττουν άτομα όλων των ηλικιών, ακόμα και παιδιά και των δύο φύλων. Υπολογίζεται ότι προσβάλλεται το 1/4 του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών σε κάποια στιγμή της ζωής τους.
6: Εμένα το λες.
5: Και εντωμεταξύ στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι από κάποια ρευματική μυοσκελετική πάθηση πάσχει το 26% του πληθυσμού.
6: Ένας από αυτούς είμαι εγώ.
5: Και εγώ κοντεύω. Κοντεύω. Λοιπόν, αυτό για τη σημερινή μέρα, Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας.
6: Υπάρχουν 200, είπες.
5: Περισσότερες από 200, ναι.
6: Και πώς ξεχωρίζουν οι γιατροί?
5: Εντάξει, υπάρχουν, μπορούν και τα καταλαβαίνουν. Μπορούν. Λοιπόν, το 1810 σαν σήμερα διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας και της πριγκίπιζας Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο, το Oktoberfest. Το 1847 ο γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Βέρνερ φον Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens. Το 1944 σαν σήμερα η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς, σαν σήμερα το 1944. Το 1990 σαν σήμερα σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών, του τότε Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble. Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βιτεμβέργης. Ήταν η απόπειρα που τον άφησε ανάπηρο.
6: Ναι, γι' αυτό κυκλοφορεί με την...
5: Όχι, δεν κυκλοφορεί, έχει πεθάνει.
6: Κυκλοφορούσε με τη πολυδρόνα τη...
5: Με το καροτσάκι. Λοιπόν, το 1830 σαν σήμερα γεννιέται ο εθνικός ευεργέτης, πολιτικός και επιχειρηματίας Ανδρέας Συγκρός. Ναι. Το 1924 σαν σήμερα γεννιέται ο Έλληνας μουσικοσυνθέτης Μίμης Πλέσας. Λοιπόν, πρόλαβε να γιορτάσει, έχω να σας πω, τα εκατοστά του γενέθλια. Γεννήθηκε το 1924, έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 2 χρόνια. Το 2024 και μάλιστα, όχι, δεν γιόρτασε, συγγνώμη, δεν γιόρτασε τα γενέθλιά του. Δεν πρόλαβε για 7 ημέρες να γιορτάσει τα γενέθλιά του.
6: Μάλιστα.
5: Έφυγε 5 Οκτωβρίου. Το 1937 γεννιέται και η Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία βέβαια ζει ακόμα, η Μάρθα Βούρτσι.
6: Συνυφασμένη με το κλάμα, έτσι, με τις
5: γραμματικές. 100%. Και τον Ξανθόπουλο.
6: Όμως την έχω δει και σε κωμωδία.
5: Ναι, υπάρχουν.
6: Ήταν πολύ καλή.
5: Αλλά ήταν, ξέρεις, δηλαδή όταν ακούς για Μάρθα Βούρτσι, την αναγνωρίζεις επειδή έπαιζε σε αυτές τις ταινίες. Λοιπόν, το 1920 σαν σήμερα γεννιέται ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο βασιλιάς των Ελλήνων, και... δεν γεννιέται, συγγνώμη, φεύγει από τη ζωή. Και το 1996 σαν σήμερα φεύγει επίσης από τη ζωή ο Ζαν Ρενέ Λακώστ, ο Γάλλος ταινίστας και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδιλάκι Λακώστ.
6: Πόσοι το μιμήθηκαν, πόσο Λακώστ κυκλοφορούσε από μίμηση. Να ξέρεις.
5: Λοιπόν, σήμερα προβλέπεται συννεφιά. Έχει ρίξει κάτι βροχούλες. Αυτό που παρατηρήσαμε τις τελευταίες μέρες ήταν μπουρίνι και νυνεμία. Μπουρίνι και ξανά τα ίδια. Δηλαδή, ήταν με δόσεις.
6: Ποτιστική βροχή.
5: Τι ποτιστική? Ποτιστική ήταν αυτή η βροχή.
6: Το Σαββάτο που με πήρανε τηλέφωνο, μου είπαν άνθρωποι που ασχολούνται με την αγροτιά ότι ευτυχία για μας, λέει, η βροχή αυτή ήταν ποτιστική. Αυτά για την Νότια Κεφαλονιά. Ήταν, λέει, ποτιστική και είναι ό,τι το καλύτερο, ιδιαίτερα για τις ελιές μας.
5: Ναι, ποτιστική πάντως σε άλλα σημεία δεν ήταν.
6: Ναι, αυτά
5: εδώ
6: μου είπαν.
5: Ήταν μπουρίνια με σφοδρή βροχή, η οποία βέβαια σταματούσε, δηλαδή ήταν σαν να ξεθυμάνει, να το πούμε έτσι, και μετά ξανά αφού μάζευε. Το χειρότερο βέβαια ήταν χθες το πρωί, που επειδή έπρεπε να μεταβώ στο Λιξούρι, σε όλη τη διαδρομή, μάλλον μέχρι και το Λιξούρι ήταν μια χαρά, με το που φτάσαμε έπιασε ένα μπουρίνι, το οποίο μάλιστα είχε αστραπές και βροντές, βροντές εντωμεταξύ που νόμιζες ότι πέφτει η βόμβα δίπλα σου. Τόσο έντονα τα φαινόμενα. Λοιπόν, παρόλα αυτά σήμερα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, από αύριο το μεσημεράκι φαίνεται ότι θα έχουμε, μέχρι και την Τετάρτη το πρωί. Τετάρτη, μέσα στη μέρα δηλαδή, θα έχουμε ήλιο, πολύ ηλιοφάνεια και καλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, τώρα έχουμε και την γιορτή του Αγίου την επόμενη Τρίτη, οπότε επόμενη δεν έχουμε να πούμε ακόμα προβλέψεις, θα τα πούμε όμως τις επόμενες μέρες. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, αυτή τη στιγμή στο Αργοστόλι 23 βαθμοί. Κρύο δεν κάνει.
6: Όχι, μια χαρά.
5: Έτσι, σε άλλες εποχές, δηλαδή και πέρυσι και πρόπερσι και πριν από κάποια χρόνια, νομίζω ότι τέτοιες μέρες είχαμε αρχίσει ήδη να φοράμε και κάτι πιο βαρύ.
6: Κάτι πιο βαρύ, ναι.
5: Όχι μπουφάν και τα λοιπά, αλλά κάτι πιο βαρύ.
6: Προβληματιζόμουν το πρωί τι θα βάλω. Όταν άνοιξα τις πόρτες, μπαλκονόπορτες, λέω καλά.
5: Λύθηκε ο προβληματισμός.
6: Ναι, λέω καλά. Αλλά ξαφνικά άρχισε να ψυχαλίζει.
5: Λοιπόν, Μάντουκας Ευθύμιος για το Αργοστόλι, Γεράσιμος Φλαμπουράρης για το Λιξούρι. Θα εφημερεύονται φαρμακεία.
3: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
6: Θα ξεκινήσουμε πάλι με πλούσιο αστυνομικό δελτίο και με τραγικά γεγονότα.
5: Ναι, δυσάρεστες ειδήσεις, οι οποίες βέβαια μας έρχονται από το Σάββατο.
6: Δυστυχώς. Και την Παρασκευή νομίζω.
5: Ναι, ναι.
6: Ακόμα μια τραγωδία στην παραλία του Λουρδά.
5: Να πούμε για κάτι άλλο πρώτα. Για
6: ό,τι
5: να πούμε και στην παραλία του Λουρδά. Αλλά νομίζω ότι καλύτερο είναι να αναφερθούμε για το περιστατικό που είχαμε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στην περιοχή της Λακύθρας.
6: Να το πούμε.
5: Ναι, γιατί εδώ είναι και πιο περίεργο το θέμα. Ένας 85χρονος άνδρας ιταλικής καταγωγής έχασε τη ζωή του. Υπάρχουν πληροφορίες λοιπόν ότι ο Θανόν ήταν γεννημένος στην Ιταλία, αλλά ήταν μόνιμος κάτοικος Λακύθρας.
6: Ναι.
5: Και εντοπίστηκε νεκρός γύρω στις 3:30 το μεσημέρι εντός της πισίνας του σπιτιού του. Ήτανε μέσα και επέπλε. Το άτυχο σώμα βρήκε η σύζυγός του. Τραγικό.
6: Τραγικό, δεν πεις τίποτα.
5: Όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών, πρόκειται για αυτοχειρία με τη χρήση πυροβόλου όπλου. Ο 85χρονος έφερε τραύμα στο κεφάλι και βρέθηκε να επιπλέει στην πισίνα. Στο βυθό της πισίνας εντοπίστηκε ένα περίστροφο, για το οποίο όμως δεν κατήχε νόμιμη άδεια, έχοντας στο βύθισμά του 4 φυσίγκια και ένα κάλικα.
6: Μάλιστα.
5: Άρα μία χρειάστηκε ο άνθρωπος, έτσι, ο κάλικας, τα 4 φυσίγκια απλά υπήρχαν μέσα στο όπλο. Σύμφωνα με προφορίες, ο αυτόχειρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Στο σημείο κλήθηκε αμέσως συνεργείο της αστυνομίας για την διενέργεια αυτοψίας, εξερεύνησης του χώρου και λήψη φωτογραφικού υλικού. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Το όπλο, τα φυσίγκια και ο κάλικας κατασχέθηκαν προκειμένου να αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση. Από τα στοιχεία της προανάκρισης και τα ευρήματα στον τόπο του συμβάντος έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, έτσι δηλαδή φαίνεται, ακόμα και στον ίδιο τον άνθρωπο φαίνεται.
6: Πεντακάθαρο ότι αυτοκτόνησε.
5: Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η εισαγγελία πρωτοδικών Κεφαλονιάς. Δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος αυτοκτόνησε που στα 85 του και με προβλήματα υγείας.
6: Φαίνεται θα υπέφερε και δεν θα το άντυχε και σου λέει ας τελειώνουμε.
5: Υπάρχει και κάτι ακόμα τώρα. Το όπλο δεν είχε νόμιμη άδεια.
6: Ναι.
5: Πράγμα που σημαίνει ότι πρώτον το κατήχε παράνομα και δεύτερον ότι κάποιος το προμήθευσε παράνομα. Που... γιατί αν δεν έχεις την άδεια δεν μπορείς να το αγοράσεις.
6: Πού το βρήκες. Ναι. Εντάξει. Καλά. Να σου πω. Είναι δύσκολο.
5: Δύσκολο δεν είναι.
6: Μια βόλτα στην Αθήνα. Θα σε βρούνε και θα σου πούνε, θες αυτό, θες τούτο, θες εκείνο, θες το άλλο. Μια βόλτα να κάνεις στην Αθήνα, βρίσκεις ό,τι θέλεις. Και σε παρακαλάνε. Λοιπόν, μετά τον Αυτόχειρα έχουμε άλλη μια τραγωδία, λοιπόν, στην παραλία του Λουρδά, όπου Βρετανός τουρίστας έχασε τη ζωή του. 67 χρονών ο άνθρωπος. Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στην παραλία με τη σύζυγό του. Παρά τις πρώτες βοήθειες και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Τραγική κατάληξη είχε η εξόρμηση ενός Βρετανού τουρίστα στην παραλία του Λουρδά το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 67χρονο, ο οποίος βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τη σύζυγό του. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι, όταν ο άντρας, ενώ βρισκόταν στην παραλία, αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε. Η σύζυγός του έπιασε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοπόρο παρέλαβε το 67χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας που σχετίζονταν με την καρδιά και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Οι αρμόδιες αρχές διέταξαν τη διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής, καθώς και τη λήψη βιολογικού υλικού για τοξολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακραίες συνθήκες.
5: Οι ακριβείς συνθήκες. Ναι, για τα αίτια του θανάτου.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι ένα περιστατικό σαν αυτά που, ας πούμε, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.
6: Σωστά.
5: Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να πάμε και σε μια υπόθεση που φτάνει στα δικαστήρια μετά από πάνω από ένα χρόνο.
6: Για να τα ακούσουμε.
5: Λοιπόν, αν θυμάστε, το 2025, το καλοκαίρι συγκεκριμένα, 4 Ιουλίου, ένας δηλιβεράς είχε δεχθεί επίθεση, άγριο ξυλοδαρμό συγκεκριμένα, 35 ετών ο δηλιβεράς, και του είχε επιτεθεί μια ομάδα ατόμων στη μέση του δρόμου, αφού πρώτα τον είχαν κοροϊδέψει επειδή δεν έπαιρνε μπροστά το μηχανάκι του, το μηχανάκι διανομής δηλαδή.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτή η ιστορία φτάνει πλέον στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αμαλιάδας.
6: Είναι σοβαρό το θέμα.
5: Βέβαια, μα είναι κακουργηματική πράξη. Και θα καταλάβετε γιατί. Λοιπόν, 15 μήνες μετά το περιστατικό που είχε σοκάρει με τη βιαιότητά του, δύο κατηγορούμενοι θα καθίσουν στο σκαμνί προκειμένου να δικαστούν για την κατηγορία βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αφού τα χτυπήματα που κατάφεραν στο θύμα ήταν βαρύτατα και κυρίως στο κεφάλι. Ένας εξ αυτών, 21 ετών, βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στον ανακριτή, ενώ δεύτερος, 19 ετών, είχε αφαιθεί ελεύθερος με όρους. Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί και κατηγορούνται ακόμη 4 άτομα, για τα οποία λόγω της ηλικίας τους η δικογραφία διαχωρίστηκε και θα δικαστούν εδώ στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Κεφαλονιάς.
6: Οι υπόλοιποι.
5: Οι 4 ανήλικοι.
6: Μάλιστα.
5: Ο 35χρονος διανομέας είχε περιγράψει στους αστυνομικούς πως όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα στις 4 Ιουλίου του 2025 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου, αφότου παρέλαβε μία παραγγελία προς παράδοση έποψη το πωλείο της περιοχής και διαπίστωσε ότι η μοτοσυκλέτα του παρουσίασε μηχανική βλάβη. Τότε ξεκίνησε να την μετακινεί με τα χέρια του προκειμένου να την μεταφέρει σε άλλο σημείο. Και όσο προσπαθούσε να βάλει μπροστά τη μηχανή, είδε μία ομάδα ατόμων, περίπου 10, να τον χλεβάζουν. Ο διανομέας περιέγραψε πως δεχόταν ύβρις και υποτιμητικά σχόλια, όπως είσαι χαζός και άλλες τέτοιες κουβέντες, επειδή είχε μείνει με τη μοτοσυκλέτα του. Και ζήτησε από τα άτομα αυτά να μην ασχολούνται μαζί του για να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα και να συνεχίσει την εργασία του, έχοντας μάλιστα αντιληφθεί ότι ήταν πολύ μικρότερα σε ηλικία από τον ίδιο.
6: Ναι.
5: Ωστόσο, το περιστατικό δεν έληξε εκεί, αφού ο 19χρονος που τον σχολίαζε δεν έμεινε στα λόγια και κινήθηκε επιλυτικά εναντίον του μαζί με τα υπόλοιπα άτομα της παρέας του, ενώ ο 21χρονος φίλος του τον χτύπησε δυνατά με γροθιά στο πρόσωπο. Αμέσως μετά άρχισαν να τον ξυλοκοπούν άγρια και οι υπόλοιποι, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο, τον αυχένα και άλλα σημεία του σώματος. Από την επίθεση που έγινε με μανία από συνολικά 6 άτομα, 35χρονος διανομέας τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς μεταξύ άλλων υπέστη πολλαπλά κατάγματα στη γνάθο και μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.
6: Τι λέει, παιδί μου, τον άνθρωπο.
5: Μάλιστα. Εκτός από τον ίδιο, οι δράστες ξέσπασαν και στη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσε για την εργασία του, αφού κατά τη διάρκεια του περιστατικού την έσερναν στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να τις προκαλέσουν σοβαρές υλικές ζημιές. Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας της δικαστικής ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αμαλιάδας, όπως είπαμε, ο συνήγορος που εκπροσωπεί τον 35χρονο διανομέα δήλωσε: «Εν ώψη της επικείμενης δικαστικής διαδικασίας καθίσταται σαφές ότι βασικός μας στόχος είναι η πλήρης ανάδειξη της αλήθειας και η απονομή δικαιοσύνης. Εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη και αναμένουμε την ουσιαστική αξιολόγηση όλων των κρίσιμων περιστατικών. Μοναδικό μου μέλημα, άλλωστε, όπως και σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του εντολέα μου». Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τώρα
6: πήγε για το μερογράμματο.
5: Και δεν είναι μόνο αυτό, με τι δύναμη θα μπορούσε να ξαναβγεί άλλη φορά για το μεροκάματο.
6: Έχει πρόβλημα υγείας, σου λέει ο άνθρωπος.
5: Ναι, δεν είναι σε τέτοια φάση ώστε να μην μπορεί να εργαστεί. Είναι όμως ακόμα, δηλαδή, τα τραύματά του ενδεχομένως είναι εμφανή και αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω, πραγματικά.
6: Τραγικό.
5: Ναι, και 35 ετών. Αλλά άμα φας μία στο πρόσωπο και μετά προσπαθείς να αμυνθείς, και τι να αμυνθείς, σε 6 άτομα.
6: Δεν τους φας αντιγνάθος, σου λέει. Τι μου λες. Τι μου λες.
3: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Ένα χαμόγελο.
7: Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και την Παρασκευή θα ενθυμίσετε όσοι παρακολουθείτε αυτήν την εκπομπή ότι όταν αναφερθήκαμε στην παιδική χαρά που υπήρχε μια ανακοίνωση
1: καταγγελία,
0: ανακοίνωση καταγγελία, ναι,
1: ότι η παιδική χαρά στο Λιξούρι, αυτή που βρίσκεται στην παραλία,
0: είναι σε αθλία κατάσταση.
1: Ναι, στην παραλιακή της πόλης, ναι, ναι, ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, με σκουριασμένα, σκουριασμένο εξοπλισμό, δεν έχει συντήρηση, σκουπίδια, ναι, διάφορα πράγματα. Λοιπόν, είχαμε και την επιβεβαίωση από ακροάτρια ότι η κατάσταση...
0: Είχαμε τρία τηλέφωνα, παρακαλώ.
1: Ναι, ότι η κατάσταση είναι αυτή η πράγματι,
0: ναι,
1: που περιγράφεται.
0: Μας το επιβεβαιώνουν και αυτοί.
1: Βέβαια, σήμερα είχαμε και κάτι ακόμα. Ο κύριος Περδίκης έκανε μια ανάρτηση στο Facebook που λέει ότι είχαμε και μια κατολίσθηση στο ΞΥ. Κατολίσθηση δηλαδή, αυτός ο πυλός, ναι, προφανώς από την πολλή βροχή, έφυγε από τη θέση του. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στον Δήμαρχο Λιξούριου, τον κύριο Γιώργο Κατσιβέλη, να μας απαντήσει σε όλα. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
2: Εντάξει, το πρώτο θέμα με την παιδική χαρά, όντως ξέρουμε ότι έχει προβλήματα. Έχουμε βάλει επανειλημμένα και ανακοινώσει, έχουμε αρχίσει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Ήδη έχουμε κάνει ένα αίτημα και περιμένουμε χρηματοδότηση να φτιάξουμε μια καινούργια παιδική χαρά, ναι, διότι η συγκεκριμένη έχει πολλά θέματα. Βέβαια, είτε κάποιοι πιο μεγάλη σε ηλικία, είτε δεν ξέρω αν είναι και γονείς, βγάζουν τις ανακοινώσεις αυτές που έχουμε βάλει, κόβουν τα απαγορευτικά τέτοια και μπαίνουν μέσα. Και αυτό είναι το γεγονός ότι πάνε πολύ και το βράδυ, πιο αργά και πιο μεγάλοι. Έχουμε μιλήσει και με την αστυνομία επανειλημμένα να γίνεται τουλάχιστον ένας έλεγχος εκεί. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε πει ότι αναμένουμε χρηματοδότηση να φτιάξουμε μια καινούργια παιδική χαρά, να τη μεταφέρουμε στο χώρο δίπλα, εκεί που θα φτιαχτούν και τα γήπεδα τώρα που μας έχει εγκριθεί ένα κονδύλι, για να μπορέσει να έχει μια καινούργια παιδική χαρά.
1: Δηλαδή εσείς το πρόβλημα το γνωρίζετε και ήδη έχετε τοποθετήσει και τα απαγορευτικά, αλλά δεν τηρούνται?
2: Τα τοποθετούμε επανειλημμένα, όχι μόνο μια φορά και δύο.
1: Μάλιστα.
2: Τα τοποθετούμε επανειλημμένα. Τώρα από εκεί και ύστερα και το αίτημα έχουμε κάνει στο Υπουργείο και περιμένουμε χρηματοδότηση γιατί θέλουμε να φτιάξουμε μια καινούργια δίπλα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή έχει θέματα και με τον άπερο και με κάποια όργανα που δεν αποκαθίστανται μόνο με την...
1: Με τη συντήρηση, ας πούμε.
2: Με τη συντήρηση, ναι.
0: Αυτό δεν μας το είπανε όσοι μας πήρανε τηλέφωνο να μας πούνε ότι ο Δήμος βάζει με ένα απαγορευτικά που δεν επιτρέπεται.
1: Αλλά δεν τηρούνται.
0: Αλλά δεν...
2: Μπορεί οι άνθρωποι που σας πήραν τηλέφωνο να μην τα έχουν δει καν. Μπορεί να έχουν πάει άλλοι και να τα έχουν βγάλει νωρίτερα. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι που το είπαν ξέρανε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχουν άδικο. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο είναι, έχει πει προβληματική παιδική χαρά και γι' αυτό έχουμε ζητήσει εμείς χρηματοδότηση να φτιάξει μια καινούργια.
0: Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι αφορά το ΞΥ, τι έχει γίνει, κύριε Δημάρχε?
2: Στο ΞΥ ό,τι γίνεται κάθε χειμώνα. Δεν είναι πρωτόγνωρο αυτό. Πάντα δείτε η εποχή με τις βροχές και με τον κλιματισμό. Εκεί πάντα έχουμε κατολίσθηση στην περιοχή με τον Άργυλο. Γι' αυτό και κάθε χρόνο παίρνουμε και το καλοκαίρι τα μέτρα ασφαλείας και τοποθετούμε προεδροποιητικές πινακίδες και σημάνσεις και τα λοιπά κανονικά. Έχουν γίνει επανειλημμένα έλεγχοι και από το Τιμεναρχείο για αυτό το κομμάτι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο για να αντιμετωπιστεί θέλει μια σοβαρή πολυετή, θα έλεγα, παρακολούθηση, έρευνα και μελέτη. Κάτι το οποίο έχουμε ήδη ξεκινήσει. Θα θυμάστε ότι πριν από λίγους μήνες με πρωτοβουλία της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων ήρθε εδώ συγκεκριμένο νεοκλιμάκιο με καθηγητές όπου με επικεφαλή την κυρία Βελπίδου, όπου έχουν καταθέσει μια πρόταση για χρηματοδότηση της μελέτης στην περιφέρεια. Εμείς δεν σας κρύβω ότι και σαν Δήμος, αλλά και επειδή είναι και ιδιώτες άλλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο σημείο και είναι λάθος να το αντιμετωπίζουμε ως περίπτωση θέματος στο ΞΥ. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό να περιορίζουμε το θέμα στο ΞΥ. είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά σε όλη την αυτοδρομή, διότι αν κάνεις κάτι οξύ μπορεί να επιβαρύνει τη μονόπετρα ή το αντίστοιχα το μεγαλάκι.
1: Ναι, εμείς γιατί λοιπόν, νομίζουμε είναι όλα από με πυλό, έτσι.
2: Ακριβώς. Εμείς είμαστε σε μια διαδικασία τώρα, όπου και το επόμενο διάστημα θα έρθει και δεύτερο κλιμάκι με μια άλλη γνώμη από άλλο πανεπιστήμιο, με πρωτοβουλία ιδιώτη, την οποία στηρίζουμε και εμείς. Και έχουμε πει να έχουμε φτιάξει και μια άτυπη επιτροπή και με προσώπους της αντιπολίτευσης μέσα, ώστε να δούμε το πρόβλημα συνολικά. Περιμένουμε και από εκεί να δούμε τι θα πούν, αλλά το βασικότερο είναι ότι πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη από ειδικούς, είτε είναι για την λιμενολόγους, είτε για την αυτομηχανική, είτε για την κυματική μελέτη που απαιτείται. Θέλει παρακολούθηση σύμφωνα με αυτά που μας έχουν πει αρκετό διάστημα για να καταλήξουμε και βέβαια θέλει και χρηματοδότηση.
1: Κατά τη δική σας άποψη, με όσα γνωρίζετε και με όσα σας έχουν πει ως τώρα, μπορεί να γίνει κάτι?
2: Αυτό να το πει η μελέτη. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη εξειδικευμένη. Θα περιλαμβάνει όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Και μελέτη αυτομηχανικής και κυματική και λιμενική, λιμενολόγου. Δηλαδή είναι ένα πολύπλοκο θέμα εκεί. Γιατί είπαμε ότι ό,τι κάνεις σε ένα σημείο μπορεί να έχει
0: επίπτωση σε ένα άλλο.
2: Επίπτωση στο δίπλα. Θέλει λοιπόν μια πολύ προσεκτική παρατήρηση και προσέγγιση. Δίνουμε εμείς να ανταποκριθούν είτε η περιφέρεια είτε το Υπουργείο με τα θύματα που έχουμε για χρηματοδότηση. Το ύψος της μελέτης είναι πάνω από 100.000 ευρώ σύμφωνα με αυτά που μας έχουν πει. Περιμένουμε διότι δεν αντιμετωπίζεται ούτε με παρεμβάσεις οι οποίες δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις, έτσι, ούτε είναι κάτι το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι πρόχειρο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, κάποιοι το χρησιμοποιούν για κοινωνιακούς λόγους, λογικό, εντάξει. Δεν έχει όμως τόση βαρύτητα αυτό, όσο το ότι ο ειδικός που πρέπει να καταθέσει την άποψή του και να πει τι χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε ότι είχε κάνει ο πρώην δήμαρχος Λεξουρίου, ο κύριος Δρουχωτάς, μια ανάρτηση σχετικά πάλι με εκείνο το μετασχηματιστή της...
1: Το σπιτάκι στην παραλία.
0: Και είπε ότι θα αγωνιστώ
1: για να φύγει.
0: Τελευταία δρανίδος του αίματός μου, προκειμένου να φύγει. Έχουμε καμιά εξέλιξη, κύριε Κατσιβέλη, κύριε Δημάρχη?
2: Ναι, όχι, εντάξει, τώρα και ο ίδιος σαν πολίτης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, έχει το δικαίωμα. Ας εκλογήσει, τι να πω εγώ, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε εξαντλήσει, πιστεύω, και σε συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και με τους ειδικούς και με το ΔΔΕ, ο οποίος κατέληξε στο σημείο εκείνο να μπει αυτό το προσπάθειο μετασχηματιστής, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της υπηρεοποίησης και της ενίσχυσης του δικτύου. Αυτό που λέει ο κ. Ρουχωτάς ή οποιοδήποτε πολίτης και θέλει να διεκδικήσει, ελεύθερος είναι να το κάνει. Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανένα.
1: Δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά, μας είχατε πει κάποια στιγμή σε άλλη φορά που είχαμε εδώ συνέντευξη ότι αυτό είχε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή το ήξεραν και οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι ότι θα γίνει. Είχε γίνει κάτι τέτοιο ή όχι?
2: Βέβαια, έχει γίνει ενημέρωση, όχι μια φορά και δύο πανηγημένα.
0: Δηλαδή αυτό πάει, τελείωσε, θα μείνει εκεί. Όποιοι και να φωνάζουν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
2: Αυτό έχει μπει εκεί τώρα για ένα λειτουργικό και πρέπει να συνδεθεί. Προχωράνε τις εργασίες, εγώ βλέπω, ΔΔΕ. Προαν αύριο πούνε ότι πρέπει να φύγει, αλλάξουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές, τι να πω. Στην Ελλάδα είμαστε σε μια περίοδο που η τεχνολογία τρέχει, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, είμαι τεχνικός.
0: Καλά.
2: Η μασιά έχει ότι εξαντλήθηκε κάθε περιθώριο να πάει οπουδήποτε αλλού.
0: Ναι, αλλά εσείς σαν Δήμος, αυτό δεν η περιοχή αυτή δεν ανήκει στο Δήμο σας?
2: Εντάξει,
0: τι είναι, κράτος?
2: Την αρμοδιότητα την έχει το λιμενικό ταμείο, καταρχάζεται το χώρο.
0: Ναι.
2: Βέβαια γνωρίζει και ο Δήμος, ναι. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με τεχνικά ζητήματα, τα οποία σου λέει ότι υπερβαίνουν των δυνατοτήτων παρέμβασης, γιατί σου λέει ότι εδώ μένει το δίχτυο ως έχει. Δηλαδή η εναλλακτική αυτή ήταν. Είτε δεν θα γίνει υπογειοποίηση και θα μείνουν οι κολόνες όσο έχουν με τα σηματιστές που είναι ψηλά και τα καλώδια, είτε θα γίνει αυτό για να ενισχυθούν και οι γραμμές, επειδή είναι μεγάλες ανάγκες τώρα στα καταστήματα, να και αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή η λογική ήταν και η πρόταση ότι είτε μένει το παλιό δίκτυο, και αν κοπεί, ξέρω εγώ, το ρεύμα, δεν έχουμε τη δυνατότητα στα μαγαζιά να δώσουμε από μια άλλη γραμμή, πρέπει να περάσουν 2 ώρες, είτε μένει αυτό, ενισχύεται η γραμμή, για όταν κοπεί το ρεύμα μπορεί να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και από άλλη γραμμή. Κάπως έτσι έγινε η ανάλυση τότε.
0: Μάλιστα. Τελευταίο.
2: Δεν μπορεί να πάει πιο μακριά, να πάει σε άλλο σημείο. Mm. Αυτά είπαν οι τεχνικοί και οι μελετητές. Τώρα, εγώ τι να πω.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχω τεχνικές γνώσεις.
0: Τελευταία, βλέπω τώρα ότι σήμερα έχετε Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Και έχετε μια πρόταση, τη βλέπω από το Θεοφυλάτο, ότι...
1: Καταγγελία και ο κύριος Θεοφυλάτος.
0: Ναι, ότι θα αυξήσετε, λέει,
1: κατά 50% τα έσοδα από τη φορολόγηση ακινήτων. Τι θα φορολογήσετε ακριβώς?
0: Και κάνει και υπολογισμούς, οι οποίοι σύμφωνα με τους δικούς του υπολογισμούς πραγματικά βγαίνει ότι επιβαρύνονται οι κάτοικοι εκεί. Τι έχετε να πείτε εσείς γι' αυτό?
2: Αυτά θα συζητήσουμε το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να περάσουν τα δημοτικά τέλη. Με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τι έχει γίνει? Έχει αλλάξει η νομοθεσία, καταργεί το τέλος ακίνητης περιουσίας, το ΤΑΠ, καταργεί και το φόρο ηλεκτροδιτούμενων και τον ενοποιεί σε ένα καινούργιο τέλος.
0: Ναι.
2: Το οποίο αυτό το τέλος λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν το τέλος τοπικής ανάπτυξης, σύμφωνα με την νομοθεσία, σου λέει ότι θα πρέπει να υπολογίσεις την υπηρεσία σου πόσα χρήματα θα εισπράξεις για το 2026-2027, τον νέο προϋπολογισμό, και στην περίπτωση όπου αυτό το ποσό που εσύ προϋπολογίζεις εισπράξεις δεν φτάνει στο 95% του ποσού που εισέφρατες από τους δύο αυτούς φόρους που καταργούνται και ενοποιούνται σε ένα καινούριο, θα πρέπει να κάνεις αύξηση μέχρι 7%, μέχρι 0,7 της χιλίης, από 0,3 με 0,4 που είναι τώρα. Και επίσης σου λέει ότι αν και πάλι το ποσοστό το οποίο μέσα από τον προϋπολογισμό φαίνεται ότι θα εισπράξεις δεν καλύπτει το 95% των εσόδων που είχες, έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις ακόμα μεγαλύτερο, να το πας ξέρω εγώ στο 1 της χιλίης, το 0,9 της χιλίης, 0,8. Εμείς τώρα με τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει, επειδή αν το αφήναμε όπως ήταν, υπολοιπόταν κατά πολύ της ύπραξης του τέλους που ήταν μέχρι σήμερα, είμαστε υποχρεωμένοι αυτό να το πάμε στο 0,7 της χιλίης, ώστε να φτάσουμε τα έσοδα που πρέπει.
0: Μα εδώ λέει ότι τα διπλασιάζεται με τους υπολογισμούς που έχει κάνει, λέει ότι τα διπλασιάζεται τα τέλη.
2: Με τους υπολογισμούς που έχει κάνει
0: ο κύριος Θεοφυλάτος.
2: Ο κύριος Θεοφυλάτος δεν μπορώ να ξέρω πώς κάνει τους υπολογισμούς, μπορεί να τους κάνει με δικό του τρόπο, με δική του αριθμητική.
0: Ναι.
2: Σημασία έχει ότι όλα αυτά να τα εισηγηθεί και η οικονομική υπηρεσία, γιατί είναι, πλέον ξεκάθαρα, και είπαμε, έρχονται μέσα από την νομοθεσία, μέσα από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, και βέβαια έχουν να κάνουν όλα αυτά και με τα έξοδα που έχει ο Δήμος, ο κάθε Δήμος όσον αφορά για θαλειότητα και τα θέλη τα οποία είναι αποκλειστικά για αυτή τη κρίση, δηλαδή που πάνε για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν αλλού.
0: Ναι, εσείς όμως έχετε την πρόθεση να αυξήσετε σύμφωνα με την καταγγελία, επαναλαμβάνω.
2: Η εισήγηση που έχουμε κάνει είναι ξεκάθαρη. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, διότι όταν η εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας σου λέει ότι εισέφρατες 160.000 με τους δύο φόρους αυτούς που καταργούνται και ενοποιούνται σε ένα, που είπαμε είναι το τέλος ακίνητης περιουσίας, το ΤΑΠ, και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενο. Από αυτούς τους δύο ο Δήμος εισέφρατε 160.000 κοντά το χρόνο.
0: Ναι.
2: Τώρα λοιπόν με το νέο καθεστώς βλέπουμε ότι θα εισπράξει με το 0,3 της χιλίας που ισχύει τώρα, θα εισπράξει 100.000. Άρα για να φτάσουμε το 95% τουλάχιστον που λέει ο νόμος αυτών που εισπράτανε, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αύξηση.
0: Προκειμένου να έρθει πάλι στα παλιά επίπεδα.
2: Προκειμένου να έρθει στα παλιά επίπεδα, ναι.
0: Κατάλαβα καλά.
2: Προκειμένου να έρθει στα παλιά επίπεδα,
0: ναι.
2: Βέβαια θα πρέπει να υπολογίσεις ότι υπάρχει και μία απόκληση πάντα. Τα έσοδα πρέπει να την συνυπολογίσεις πλέον αυτή.
0: Ναι, αλλά σε βάση η πραγματικότητα δεν αυξάνονται σε 100% και παραπάνω που λένε τα έσοδα του Δήμου. Γιατί έτσι.
2: Όχι,
0: Σε ένα φόρο λέει που πλήρωνε ένας 30 ευρώ, τώρα θα πληρώνει με τον υπολογισμό που θα κάνετε εφόσον εγκριθεί 70 ευρώ.
2: Μα και μόνο το γεγονός ότι πρόκειται για ένα φόρο που πάει επί της χιλής, όχι επί της 100, είναι 0,7 της χιλής. Ο καθένας καταλαβαίνει τι ποσό μπορεί να εισπράξει και μέχρι ποιο νούμερο μπορεί να φτάσει. Όχι, είναι επί της χιλής, επί της χιλής.
0: Θέλω απλά και λαϊκά ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν ισχύει αυτό που λέει ότι θα πληρώνει τα διπλάσια και παραπάνω.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Για το συγκεκριμένο φόρο, ο οποίος είπαμε είναι η ενοποίηση του ΤΑΠ και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων,
0: ναι,
2: που σας είπα και πάλι ότι προβλέπει ο νέος κώδικας συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού και σου επιβάλλει να κάνεις την αύξηση, δεν επιβαρύνεται ο πολίτης πολύ μεγάλο ποσό, ούτε 100% ούτε 50%.
0: Είστε σαφείς.
2: Αφού εισπράταμε 158 και τώρα πάμε ξέρω εγώ να εισπράξουμε, υπολογίζουμε γύρω στα 200,
0: ναι,
2: 160 εισπράταμε, υπολογίζουμε γύρω στα 200-220.000 κάπου εκεί, με στόχο να καλύψουμε και μια πιθανή απόκληση του προϋπολογισμού των εσόδων για τη νέα χρονιά.
0: Άρα υπάρχει μια ψηλή αυξησούλα.
2: Υπάρχει μια αύξηση σε αυτό το κομμάτι, ναι, το οποίο όμως είναι αναπόφευκτο, γιατί όταν έχεις συγκεκριμένες δαπάνες που πρέπει να καλύψεις, επαναλαμβάνω, μάλιστα, είναι μονόδρομος, δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Τα τέλη, τα ανταποδοτικά, ας πούμε, όταν έχεις ένα συγκεκριμένο ποσό που χαλάς για το ρεύμα, για το πετρέλαιο, για την καθαριότητα, για την αποκομιδή, για την εναπόθεση στοιχομαντερή, για το τέλος ταφής, όλα αυτά, είσαι αναγκαλυμένος να φτάνεις τα συμπολογίσεις.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και το τελευταίο ερώτημα που έχω εγώ. Πώς πάνε τα σχολεία εκεί, τι γίνεται με τα σχολεία?
2: Τα σχολεία, εντάξει, εδώ προχωράμε, δεν έχουμε θέματα. Κάποιες θέματα καθημερινότητας ή προβλημάτων που τα σχολεία είναι ζωντανοί οργανισμοί και πάντα θα υπάρχουν τέτοια ζητήματα, τα αντιμετωπίζουμε.
1: Εντάξει,
2: είτε με κάποιες μικρές παρεμβάσεις, είτε με κάποιες μεγαλύτερες.
1: Και νομίζουμε ότι το ΕΠΑΛ Λιξουρίου εντάχθηκε και στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που θα γίνουν κάποιες επιπλέον εργασίες.
2: Το ΕΠΑΛ Λιξουρίου το έχουμε τώρα και συζητάμε με τις υποδομές για την επισκευή του μηχανουργείου του ΕΠΑΛ.
1: Ναι.
2: Και τώρα γίνεται όλη αυτή η διαδικασία με το Μαριέτα Γιαννάκου, να το δούμε πώς θα προχωρήσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε εκεί προτεραιότητα το μηχανουργείο του ΕΠΑΛ. Έχω σήμερα πιο μετά μια διάσκεψη από τις τριακές υποδομές, να δούμε πώς θα προχωρήσει, γιατί είναι και ανοιχτό το πρόγραμμα της χρηματοδότησης από την περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε θα ολοκληρώνουν, είναι και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, ολοκληρώνονται οι μελέτες από τις τριακές υποδομές, ώστε να μπορέσει να υποβληθεί πρόταση και να τελειώσουμε με το τελευταίο, ας πούμε έτσι, κύριο που είναι σε κρεμότητα από τους σεισμούς, το κομμάτι της εκπαίδευσης, να τελειώσουμε και με το μηχανοβηγείο.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Να σας κάνω και μία ερώτηση τελευταία. Τώρα, οι δρόμοι που οδηγούν στα χωριά είναι δική σας αρμοδιότητα ή πρέπει να πάρουμε τον κύριο Κουρί?
2: Κάποιοι είναι υπαρχιακό οικοδίκτυο που είναι
1: του κυρίου
2: της περιφέρειας.
1: Ωραία. Ο δρόμος από το Γεφυράκι προς τα Χαβδάτα είναι δική
2: σας? Είναι επαρχιακή.
1: Α, είναι του κυρίου Κουρί. Εντάξει, θα τον πάρω τηλέφωνο, γιατί χθες, κύριε Κατσιβέλη, πήγα και δεν σας κρύβω ότι τρόμαξα για μία ακόμα φορά. Δεν είναι καλή κατάσταση εκεί στο οδικό δίκτυο.
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εμείς έχουμε παραδώσει μία μελέτη στον κύριο Κουρί,
1: ναι,
2: αρχή της χρονιάς, γύρω στα 2 εκατομμύρια, που περιλαμβάνονται παρεμβάσεις αποκλειστικά στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Παλικής.
1: Ναι.
2: Γιατί ξέρουμε ότι έχει μια εργολαβία τώρα να δημοκρατήσει 5 εκατομμύρια για όλη την Κεφαλονιά.
1: Ναι.
2: Είπαμε εμείς, του δώσαμε μια έτοιμη μελέτη 2 εκατομμύρια. Ελπίζω ότι αν όχι 2, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο είναι να το ρίξει στο επαρχιακό δίκτυο εδώ της περιοχής μέσα από αυτή την εργολαβία, ώστε να βελτιωθεί. Γιατί όντως υπάρχουν σε διάφορα σημεία πολλές ανάγκες.
1: Εγώ δεν θα σας πω και για το πολύ από το βιολογικό και μέχρι το κορονάτο να φτιαχτεί θα λυθεί μεγάλο πρόβλημα, γιατί εκεί το εντοπίζω κυρίως ανεβαίνοντας.
2: Όντως είναι μια περιοχή που την έχουμε συμπεριλάβει μέσα στη μελέτη, ότι εκεί ναι, πρέπει να γίνει παρέμβαση.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί όπως και σε κάποιους άλλους υπαρχιακούς.
1: Ναι.
0: Αφού σας ευχαριστήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα ήρεμο
1: Δημοτικό
0: Συμβούλιο απόψε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε κύριε Δημαρχή.
2: Καλή συνέχεια. Γεια,
0: γεια σας.
3: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 2671-052-251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε στα πρωτοσέλιδα, πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Είναι αντιμέτωποι ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη για την κρίση των ομολόγων. Είναι αυτό που είδαμε. Νομίζω Σάββατο μια ευνηδιαστική απόφαση ότι η Ρωσία θα δώσει 4,5-4,8 νομίζω εκατομμύρια τόνους ντίζελ στην Αμερική. Λοιπόν, η Ευρώπη θεωρεί ότι αν πάρει από αυτό χρηματοδοτεί τον πόλεμο, έτσι προτιμάει να τα δίνει στο Ζελένσκι, προφανώς. Την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανση. Τετάρτη περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει και θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποιοί. Και ανοιχτά της Χίου, ρεσάλτο των λιμενικών σε ιστιοφόρο με 360 κιλά κάναβης. Η εφημερίδα Τα Νέα. Αν έγινε λάθος στα όρια, μπορείτε να κάνετε κάτι και αυτό αναφέρουμε δηλαδή με το εκτιματολόγιο. Τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων. Στο δημόσιο, τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις του ΑΣΕΠ. Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις, τους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχτούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις, τι δηλώνουν στα νέα στελέχη της ΑΔΔ και τι προκύπτει από την συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Λοιπόν, αυτό εντάξει. Τι γίνεται και γιατί δεν δέχονται τις θέσεις για τις οποίες μάλιστα έχουν δώσει εξετάσεις. Σκληρό πόκερ, λέει η εφημερίδα Τα Νέα στο πρωτοσέλιδό της. Τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι, εισάγει αργό από την Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή κατοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Οι αριθμοί και τα χρονοδιαγράμματα που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Δηλαδή αμέσως θα πάρει 300.000 τόνους, το Νοέμβριο θα πάρει 500.000 τόνους, λίγο πιο μετά 1 εκατομμύριο και σε βάθος χρόνου θα φτάσει στα 3 εκατομμύρια τόνους μέχρι βεβαίως να ολοκληρωθεί και να φτάσει στα 4,8 που έχει συμφωνήσει. Η εφημερίδα απογευματινή, ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης, ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που δόθηκε σε διαβούλευση. Μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις στους λογαριασμούς. Ετήσια σταθερά τιμολόγια από όλες τις εταιρείες, εξάμεινη προστασία για όσους μπαίνουν στο τελευταίο καταφύγιο, stress tests στις εταιρείες για να μην σκάσουν κανόνια, δεν θα πληρωθούν αρνητικές τιμές, δεν θα πληρώνουν, συγγνώμη, αρνητικές τιμές στα οικιακά φωτοβολταϊκά και 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις για φθηνότερο ρεύμα στα νησιά μας. Λοιπόν, πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν, εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας σε δηληστήρια και ηλεκτροπαραγωγή. Τι κρύβει προεκλογική αλλαγή στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτείων, διεύρυνση χάσματος με Ευρωπαϊκή Ένωση, έτοιμος για εκλογές ο Ζελένσκι.
1: Ποιο... πώς να τον χαρακτηρίσω, απρόβλεπτο πρόεδρο.
0: Ναι.

0: υπάρχει άλλος από τον Τραμπ. Τον έστειλε το Ζελένσκι με αυτό που έκανε, έτσι.
1: Ναι, βλέπουμε εντωμεταξύ ότι ο Τραμπ τα έχει βάλει. Τα έχει βάλει,
0: ναι,
1: με την Ευρώπη.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, τα έχει βάλει με την Ευρώπη. Η Ευρώπη, εντωμεταξύ, δείχνει ξεκάθαρα πλέον σε αυτόν τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο με ποια πλευρά είναι.
0: Βέβαια.
1: Και οι Ευρωπαίοι, ενώ τα έχουν πρώτα μαζί τους, συνεχίζουν να πηγαίνουν και με το αντίθετο στρατόπεδο. Να δούμε αυτό τι θα μας σκάσει.
0: Εμείς θα την πληρώσουμε την ύφη πάλι. Αφιβάλλεις γι' αυτό.
1: Μα συνήθως οι υπόλοιποι την πληρώνουν. Λοιπόν, η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους από 459 ευρώ έως 1045 ευρώ καθαρά σε συνολικό ετήσιο όφελος από αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ έως 645 ευρώ επιπλέον στην τσέπη μόνο από τη σύνταξη. Επίσης, με πειρά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, σκληρή κριτική από τους Ευρωπαίους ηγέτες, Ντιλ Τραμπ Πούτιν για ρωσικό ντίζελ, άγνοια Ζελένσκι για την ενεργειακή εκεχηρία και αλόβητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα, κοινοτικός προϋπολογισμός 28-34, το παζάρι των διαπραγματεύσεων από 46 έως 51 δισεκατομμύρια ευρώ η πόρη που θα λάβει η χώρα μας. Η εφημερίδα των συντακτών, ψυχρολουσία Τραμπ και ψυχρολουσία Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους, συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για το πετρέλαιο. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα, τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι, τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Παραφιάδα της Χρυσής Αυγής, συμμορία προπάτρια στην οποία ανήκουν και ούτε στην Ελευσίνα ούτε πουθενά μαζική απάντηση στους δρόμους.
0: Οχ, τι έχουμε πάρει.
1: Η εφημερίδα Δημοκρατία, σφίγγει ο κλοιός για την Guilfoyle. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες βάρος της νέα πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα, καθώς η πρεσβεία είναι ουσιαστικά ακέφαλη σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο για τα γεωπολιτικά. Αντιθέτως, στην Τουρκία ο πρέσβης Μπάρακ οργιάζει. Αμηχανία στην κυβέρνηση, ουδέν σχόλιο, είπε στη Δημοκρατία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το State Department διεξάγει έρευνα για παράνομα δώρα, ενώ στο κάδρο μπαίνουν και όσοι είδαν το φως της δημοσιότητας για εργασιακό εκφοβισμό στην πρεσβεία. Για πρώτη φορά, επικεφαλής της πρεσβείας στην Ελλάδα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, σε σημείο να συζητείται στην Ουάσιγκτον η αντικατάστασή της και υπάρχουν νέες αποκαλύψεις από την Washington Journal με Wall Street Journal με ελληνικό άρωμα. Υπάρχουν και εκτενή ρεπορτάζ. Η εφημερίδα Εστία, εν γνώση του Πρωθυπουργού, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Και άλλο θέμα, σε ποιους Έλληνες επιχειρηματίες αναφέρεται η Guilfoyle, τι αποκαλύπτει σε νέο της δημοσίευμα η Wall Street Journal. Η εφημερίδα One Voice, η Δύση προσκύνησε το ντίζελ της Ρωσίας. Για τις επιπτώσεις για την Ελλάδα μιλά στην One Voice ο διεθνολόγος Θόδωρος Τσίκας. Η αντιρωσική σταυροφορία σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένων Πολιτειών σκοντάφτει στην πραγματικότητα. Επίσης, ένα δισεκατομμύριο επενδύσεις φέρνει η ρήτρα διαφυγής. Προσωπική επιτυχία Πιερακάκη, στόχος η ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εφημερίδα Political, τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece. Η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Ποια στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών ενέταξε η Κομισιόν στον κατάλογό της. Αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας στη διεθνή εμπορική κούρσα.
0: Για το λαό υπάρχει καμία καλυτέρευση.
1: Η εφημερίδα το Μανιφέστο συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου. Παγωμάρα στο Πασόκο για τις επιλογές του Προέδρου. Μετά τη θρασιά των Παπά, τον απεργό της Τυρόπιτας και τον ναύαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη, σειρά παίρνει η Τζάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα. Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Σφοδρή επίθεση της Χαρλάου Τρικούπη στην Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για την απορία του Καρτερού. Ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση. Σφοδρές αντιδράσεις από Ισραήλ για τον Όμπερ Ειρήνης στην Πιλάη. Νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος. Εν τω μεταξύ, πάλι πειράχτηκε ο Τραμπ που δεν πήρε τον Νόμπελ.
0: Τώρα
1: ξανά πειράχτηκε.
0: Ναι, αλλά
1: πέρυσι το πήρε πάλι μια γυναίκα, νομίζω, από τη Βενεζουέλα, που ήταν αντίθετη στον Μαδούρο. Φέτος το πήρε η Νοτιοαφρικανή Πιλάη, που ήταν εισαγγελέας, νομίζω, ή δικαστής.
0: Δύο λεπτά. Πώς να το πάρει, αφού πολέμησε, έκανε πόλεμο.
1: Ναι, υποτίθεται για να φέρει ειρήνη έκανε πόλεμο.
0: Α, ναι, καλά. Εντάξει.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Εσπρέσο. Ανάθεμα, το Άννα είναι το Άννα, έτσι από το Άννα Βύση.
0: Ναι.
1: Φύλο και φτερό τα οικονομικά της Βύση, οι μαύρες τρύπες στο Καλλιμάρμαρο και στις ευρωπαϊκές τουρνέ, και ανάθεμα την εφορία, έτσι αυτό. Ένα θέμα. Επισοδιακή επίσκεψη της ΑΔΕ στην οικία του Καρβέλα για τα 850 χιλιάρικα χρωστούμενα.
0: Ναι, πήγαν οι εφοριακοί, λέει, και μόνο που δεν τους έδινε.
1: Λοιπόν, επίσης έρχεται νέο βιβλίο για την Αλίκη, παρά το όχι του γιού της. Το έχει γράψει ήδη ο αδερφός της, Αντώνης. Τι περιλαμβάνει και πότε κυκλοφορεί, για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Άλλα δύο θέματα τα οποία τα είδα. Λοιπόν, το ένα, το πρωί γυναικολόγος στο Χαλάνδρη και το βράδυ φάντασμα παιδικής πορνογραφίας. Είναι γι' αυτό και το γυναικολόγο που είχε βίντεο, και όχι μόνο με παιδική πορνογραφία, ήταν κακοποίηση παιδιών. Δηλαδή, ακόμα χειρότερα, δύο φορές χειρότερα.
0: Τι επιστήμονας μπορεί να είναι αυτός, να μου πεις.
1: Επιστήμονας μπορεί να είναι, αλλά είναι και διαστραμμένος.
0: Ανατρίχιασα με αυτά που άκουγα.
1: Βγήκαν εντωμεταξύ γυναίκες οι οποίες είπαν ότι ήταν ο γιατρός τους, και όταν το άκουσαν ή έβαλαν τα κλάματα ή απλά δεν το πίστευαν. Είχαν μείνει σύξυλες.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρανε τι ακούνε. Δεν καταλαβαίνανε τι ακούνε.
0: Το ανατρίχιασα εγώ που τα άκουγα στην τηλεόραση.
1: Λοιπόν, και άλλο ένα θέμα. Ο επαναστατικός έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Ζευγάρι, ο 60χρονος Πασχάλης Τσαρούχας με την 38χρονη Νοτοπούλου.
0: Ναι.
1: Πρώην βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Με την Νοτοπούλου.
0: Ναι. Εντάξει. Αφού τα βρίσκουν αυτοί, τι τους ενδιαφέρει τους άλλους.
1: Λοιπόν, εδώ, αυτό στο Star είναι ψηλά-ψηλά. Σε σχέση με την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Πασχάλης Τσαρούχας. Ναι. Ποια είναι η σεξι Κατερίνα, το παρελθόν και το πρόβλημα υγείας της. Άμα θέλουν, καλά κάνουν.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, στα πράσα η Βύση από την εφορία. Η τραγουδίστρια ελέγχεται για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και τις περιοδίες στο εξωτερικό μετά την έφοδο της ΑΔΕ και τις βρισχές στο σπίτι του Καρβέλα, πως η μεγάλη σφαγή μεταξύ τους άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Δηλαδή, δεν φτάνει που έγιναν ό,τι έγιναν μεταξύ τους, τώρα τους ψάχνει και η εφορία για να δει πως έχουν φάει. Αυτό, που, ή που βρίσκανε τα λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, για να είμαι λίγο πιο σωστή. Λοιπόν, επίσης στο ίδιο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Star, δηλαδή, βλέπω εδώ πως πιάστηκε ανώμαλος γυναικολόγος. Εκατοντάδες αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης συνεργαζόταν με όλες τις μεγάλες κλινικές.
0: Φαντάζεσαι τώρα τι θα φαντάζονται οι γυναίκες που ήταν πελάτησές του.
1: Είναι καταρχάς σοκαριστικό, έτσι. Είναι πραγματικά σοκαριστικό, γιατί έχεις έναν άνθρωπο, και όταν είναι και ο γυναικολόγος, προφανώς τον εμπιστεύεσαι, έτσι, πάρα πολύ. Και ξαφνικά, ας πούμε, μαθαίνεις ότι αυτός είναι
0: διαστραμμένος. Τι μπορεί να σου έχει κάνει και εσένα, ναι, χωρίς να το ξέρεις. Αυτά είναι τα δυσάρεστα.
1: Λοιπόν, να πάμε σε άλλες ειδήσεις. Η μία είναι βεβαίως ότι ο Καμπούρης, ο Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με την σύζυγό του, από εδώ και στο εξής, θα κατοικοεδρεύουν στις φυλακές.
0: Συν άλλοι πέντε,
1: Ναι, λοιπόν, το δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά την απολογία τους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για τη μεγάλη υπόθεση επάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και με τη ζημιά στα ταμεία του δημοσίου γενικότερα να ανέρχεται περίπου στα 5 εκατομμύρια.
0: Άκουγα τους συνηγόρους του. Ήθελα να ξέρω αυτά που λέγανε, τα πιστεύανε.
1: Τώρα πάνε να το ρίξουν βασικά στους λογιστές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κατηγορούμενοι λογιστές, οι οποίοι όμως έχουν πολύ διαφορετική εικόνα. Κατά τις πληροφορίες τους, έριξαν τα βέλη τους προς τον Φίλιππο Καμπούρη, υποστηρίζοντας ότι περιορίστηκαν αυστηρά στα λογιστικά τους καθήκοντα. Ενδεικτικά είναι τα όσα υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ο ένας εκ των τριών κατηγορούμενων λογιστών. Είπε ότι η μετοχική ή εταιρική σύνδεση των επιχειρήσεων εμφανής ή εφανής δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που ο ίδιος είχε αναλάβει. Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι το τηλέφωνο του λογιστικού μου γραφείου χρησιμοποιήθηκε για οποιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο εταιριών. Και λέει και περισσότερα πράγματα ότι
0: έπαιρνε κατευθύνσεις από τον Καμπούρη.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Πελάτες, λέει, ήτανε.
1: Ο ίδιος λέει ότι δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία και είχαν πάυσει να τηρούν τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιριών του.
0: Σκέψου, δεν είναι μόνο ότι δεν πλήρωνε το δημόσιο, δεν πλήρωνε και το λογιστή του. Δεν είναι βλάκας. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει ο σοφός λαός. Ξέρεις να κλέψεις, λέει, ξέρω, να φυλαχτείς, ξέρεις. Όχι, δεν είσαι κλέφτης. Αυτό ισχύει εδώ. Έφαγε, έκανε τη μεγάλη ζωή που έκανε, σύν το ότι έπαιζε κάθε βράδυ 20-30 με 50 χιλιάδες στο καζίνο. Τώρα να δω στη φυλακή τι θα κάνει. Να καλοπεράσει στη φυλακή.
1: Και τέλος, για αυτό το κομμάτι της εκπομπής, να πούμε ότι αν το είχατε δει τουλάχιστον, στην Κράβα είχε κλείσει ένα πολύ μεγάλο σχολικό συγκρότημα με 4.000 παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Και ήταν κλειστό βασικά για να εξακριβωθεί. Τι γίνεται, μύριζε αέριο.
0: Οσμή αέριου, ναι.
1: Και λέγανε ότι κάτι συμβαίνει, ναι. Ότι κάτι δεν είναι έτσι όπως πρέπει. Λοιπόν, κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς εξακολουθεί να παραμένει αδιευκρίνηστη η προέλευση της οσμής αερίου που προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι ολοκληρώθηκε χθες βράδυ, την Κυριακή δηλαδή, και ο δεύτερος έλεγχος χωρίς να εντοπιστεί διαρροή. Ενώ καλεί τα αρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν και στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαρεύνηση του περιστατικού.
0: Για κοίτα, για σκέψη τώρα. Έχουν πάει τόση τεχνική. Και δεν μπορεί κανείς να καταλάβει από πού γίνεται διαδρομή.
1: Η οσμή αερίου παρόλα αυτά υπάρχει.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Έτσι.
0: Και πολύ καλά κάνανε και το κλείσαν το σχολείο.
1: Έχω παιδιά γνωστά μου που πηγαίνουν στο γυμνάσιο της Γκράβας. Και έχει κλείσει το σχολείο πράγματι. Εδώ και 2 εβδομάδες περίπου. Και πηγαίνουν με. Κάνουν δηλαδή τηλεκπαίδευση.
0: Χίλιες φορές προκειμένου να προστατευτεί η ζωή τους. Για όνομα του Θεού. Φαντάζεσαι να γίνει μια έκρηξη και στο σημείο που είναι.
1: Μα δεν είναι μόνο η έκρηξη, αλλά είναι και οι ίδιες οι αναθυμίες που μπορούν να προκαλέσουν. Αν είναι σε μεγάλη ποσότητα, έτσι, ναι. Σε μεγάλη συγκέντρωση.
0: Ναι, αλλά είναι δυνατόν να μην μπορούν να το βρουν. Τόσα μηχανήματα έχουν που μπορούν να ψάχνουν. Θέλω να βάλει το χέρι του.
1: Ενδεχομένως να μην προέρχεται από το σχολικό συγκρότημα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, καμία αντίρρηση. Αλλά καλά κάνανε.
1: Καλά, εννοείται ότι καλά κάνανε. Τι να πω, περιμένουμε να δούμε.
0: Είδα ένα ντοκιμαντέρ από τις εγκαταστάσεις κάτω με το αερίο. Φοβερό, εργοστάσιο ολόκληρο.
1: κάτω στους δρόμους, κάτω από τους δρόμους δηλαδή.
0: Στα υπόγεια του σχολείου.
1: Α, στα υπόγεια του σχολείου.
0: Σχολείου, ναι. Ολόκληρο εργοστάσιο, μηχανήματα.
1: Μιλάμε για ένα, για να καταλάβετε δηλαδή, στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα πηγαίνουν 4.000 παιδιά. Είναι δημοτικό, γυμνάσιο, νομίζω λύκειο. Δημοτικό μπορεί και να μην είναι, αλλά είναι σίγουρα γυμνάσιο και λύκειο.
0: Γυμνάσιο και λύκειο είναι σίγουρο.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για κάτι το τεράστιο.
0: Τεράστιο συγκρότημα. Ίσως και το μεγαλύτερο της χώρας.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Μην λέω ίσως. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Πάμε.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
6: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
9: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν, να πάω σε ένα... Ναι, σε μία ανατροπή ενός γιοταχή. Είχαμε τροχαίο στην περιοχή Άμουσας, στο Λιξούρι.
1: Ωχ, για πες.
0: Λιξούρι δεν είναι η Άμουσα. Κάνω λάθος. Ναι. Ένα αγροτικό αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και ανατράπηκε καταλήγοντας με την οροφή στο οδόστρωμα. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι. Στην περιοχή έσπευσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, της περιοχής δηλαδή, για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αγροτικού αυτοκινήτου. Εντάξει, περισσότερες πληροφορίες αναμένονται για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Ευτυχώς όμως ο άνθρωπος, μόνο ένα τραυματισμό στο κεφάλι.
1: Μια που είσαι σε αυτό το θέμα, είδες τι έγινε στη Θεσσαλονίκη.
0: Με το αυτοκίνητο που μπήκε στο Ουζερί.
1: Ναι. Άγιο είχαν οι άνθρωποι που σωθήκαν.
0: Πραγματικά έβλεπα εκείνη τη γυναίκα η οποία είπε ότι έχει πρόβλημα τώρα στα πλευρά. Ότι χτύπησε δηλαδή στα πλευρά. Πώς την πέταξε κάτω το αυτοκίνητο και μετά μου άρεσε, έχω να σας πω πάρα πολύ, το γεγονός ότι αυτός εντωμεταξύ πήγε να βάλει όπισθεν για να σηκωθεί να φύγει. Πώς τον κυνήγησαν οι υπόλοιποι.
1: Κυρίες και κυρίοι, όσοι δεν το είδατε στην τηλεόραση, ήταν φρικιαστικό.
0: Σοκαριστικό πραγματικά.
1: Από του χάρου τα δόντια γλίτωσαν. Υπόψη ότι ήταν σούπερ μεθυσμένος, τρεις φορές πάνω από το όριο του αλκοτέστ.
0: Το κανονικό, ναι.
1: Και η θρασίτητά του ποια ήταν. Αντί να πει, χτύπησε κανένας άνθρωπος, έκανε, που χτύπησε, έστειλε 4-5, πόσους έστειλε στο νοσοκομείο. 7 νομίζω. Έστειλε στο
0: νοσοκομείο. Όχι σοβαρά όμως,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ελαφρά. Γιατί ευτυχώς που ήταν οι ζαρντινιέρες στην είσοδο, οι βαριές ζαρντινιέρες.
0: Είναι οι τσιμεντένιες.
1: Και το σταμάτησαν. Γιατί δεν πάτησε ούτε φρένο. Ξέρετε τι είπε. Πόπο, λέει, έπαθε ζημιά ο προφυλακτήρας μου.
0: Ναι, αυτός ενδιαφερόταν δηλαδή για το δικό του αμάξι και για τη σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων που είχε χτυπήσει.
1: Αλλά τον περιποιήθηκαν καλά με τις καρέκλες.
0: Τον κυνήγησαν προκειμένου να τον σταματήσουν, μην τυχόν και μετά την όπισθεν βάλει και μπρος και σηκώθηκε και φύγει.
1: Τώρα το κακό ξέρεις ποιο είναι. Ότι επειδή είναι μεθυσμένος, η ασφαλιστική εταιρεία δεν αναγνωρίζει τη ζημιά και αν έχει οικονομική δυνατότητα,
0: ναι,
1: θα πληρώσει τη ζημιά από την τσέπη του. Αν δεν έχει, κλάψε τους ανθρώπους που θα ταλαιπωρηθούν στα νοσοκομεία.
0: Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιο σοβαρά ώστε να υπάρχει τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι θα κάνουν το σταυρό τους.
1: Αλλά σοκαριστικό πραγματικά. Το είχα δει κάτι τέτοιο και στην Κίνα και άλλο ένα στη Μαλαισία.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ...
0: Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Εδώ επιστρέφουμε στα δικά μας. Ακούστε. Υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι σήμερα επρόκειτο να γίνει μία αναγκαστική απομάκρυνση ενός ατόμου ίσως και της οικογένειας από το σπίτι στο οποίο διαμένει στα υπαλληλικά του αργοστολίου και πάνω από το κολυμβητήριο είναι τα υπαλληλικά.
1: Ναι.
0: Διότι αυτό το ακίνητο βρίσκεται στην ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ. Κάνω μία παρένθεση εδώ και θα σας θυμίσω κάτι το οποίο μας το είπε τότε ο κύριος Σαμούρης, αλλά δεν μπορούσε να πάει ποτέ το μυαλό κανενός ότι η ΕΤΑΔ μπορεί να έμπαινε σε τέτοιες διαδικασίες. Yeah. Μας είχε πει, αν θυμάστε, ότι η περιοχή εκεί, όταν είχε πάρει μία πολύ καλή κυρία και μας είχε πει ότι υπάρχουν φίδια, υπάρχουν ξερόχορτα, τι θα κάνουμε, θα μας φάνε, θα μας ράνουνε. Είχε πει ο κύριος Σαμούρης ότι αυτά δεν ανήκουν στο Δήμο, είναι η ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ. Λοιπόν, οπότε το έχεις αυτό, ξέρεις ότι πράγματι βρίσκονται στην ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ όλα αυτά. Λοιπόν, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ο άνθρωπος έχει ενημερωθεί ότι πρέπει να εγκαταλείψει το ακίνητό του σήμερα έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ όπως ισχυρίζεται, σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με αυτή την εντολή, προβλέπεται πρόστιμο που φτάνει τις 20.000 ευρώ.
1: Γιατί τον βγάζουμε?
0: Δηλώνει, ναι, ακόμα ο ίδιος ότι κατά το προηγούμενο διάστημα είχε απευθυνθεί στην ΕΤΑΔ ζητώντας να βρεθεί νόμιμη λύση για την παραμονή του στο συγκεκριμένο σπίτι. Αν ο άνθρωπος είναι 70 ετών, φαντάζομαι ότι ζει και πάρα πολλά χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Όπως υποστηρίζει, είχε εκφράσει τόσο την πρόθεσή του να καταβάλει μίσθωμα, όσο και το ενδιαφέρον του να αγοράσει το ακίνητο. Χωρίς όμως κατά τελεγόμενά του να έχει λάβει απάντηση στο σχετικό του αίτημα. Τώρα, τα συγκεκριμένα ακίνητα έχουν περιέλθει στην ΕΤΑΔ εδώ και περίπου 7 χρόνια. Δηλαδή σχεδόν από τότε που υπάρχει η ΕΤΑΔ.
1: Ναι.
0: Γιατί μέχρι τότε ήταν, πώς λεγόταν, η περιουσία του ακινήτου. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αχ, πώς τη λέγαμε την υπηρεσία, αυτή την που ήταν για τα ακίνητα, ιδιοκτησίες, τα δημόσια.
1: Εργατική αιστεία.
0: Όχι, τα δημόσια ακίνητα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν επερέλθει λοιπόν εδώ και 7 χρόνια. Η σημερινή διαδικασία αποτελεί όμως μία από τις πλέον εμφανείς παρεμβάσεις της εταιρείας σε μία περιοχή μετά την περιέλευσή του στην ιδιοκτησία της. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω της ηλικίας του ανθρώπου που καλείται να εγκαταλείψει το σπίτι, αλλά και επειδή δημιουργούνται ερωτήματα για το ποιος είναι ο σχεδιασμός της ΕΤΑΔ για τα συγκεκριμένα ακίνητα στα υπαλληλικά. Συγγνώμη, έγινε ΕΤΑΔ από τα ΙΠΕΔ.
1: Τα ΙΠΕΔ, μπράβο.
0: Λοιπόν, ποιος είναι ο σχεδιασμός της ΕΤΑΔ για τα συγκεκριμένα ακίνητα?
1: Δηλαδή μπορεί να κινδυνεύουν τώρα και άλλοι άνθρωποι.
0: Εδώ λοιπόν υπάρχει και αυτό το θέμα.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Αν είναι σοβαρό, γιατί μένουνε, ξέρω εγώ δηλαδή, είναι πάρα πολλές άρκετες οικογένειες οι οποίες μένουνε σε αυτά τα σπίτια, τα πρώην ας πούμε υπαλληλικά,
1: ναι.
0: Τα οποία τους είχαν παραχωρηθεί από το κράτος,
1: ναι.
0: Για να ζουν εκεί.
1: Και τους τα παίρνει το κράτος το ίδιο.
0: Όχι, γιατί αν ρωτήσεις θα σου πούνε, ναι, εντάξει, μπορεί να είναι εταιρεία κρατική, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πολιτεία, με το πι, με κεφαλαίο.
1: Ναι.
0: Γιατί, αν θυμάστε, και σε άλλες περιπτώσεις που... θα φέρω το πιο χειροπιαστό παράδειγμα. Έχουμε ρωτήσει πάρα πολλές φορές τον βουλευτή, τον κύριο Καπάτο,
1: ναι.
0: Τι θα γίνει με το κτίριο της αστυνομίας, της παλιάς αστυνομίας.
1: Ναι.
0: Μας έχει πει επανειλημμένα ότι αυτό ανήκει στην ΕΤΑΔ και δεν μπορεί να κάνει κάτι το κράτος.
1: Μάλιστα. Δεν έχει
0: η ΕΤΑΔ μπορεί να θέλει να το πουλήσει,
1: να το κάνει
0: να το γκρεμίσει, να το κάνει οτιδήποτε, αλλά είναι ιδιοκτησία της.
1: Παρόλο που είναι δημόσια.
0: Και γενικά δεν μπορούν να γίνουν και παρεμβάσεις.
1: Μάλιστα. Τώρα οι άνθρωποι εκεί πάνω τι θα γίνει? Αυτός λέει το λόγο γιατί για ποιο λόγο τον βγάζει έξω?
0: Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος ενημερώθηκε, έκανε τις όποιες συνεννοείς μπορούσε να κάνει, δηλαδή με την ΕΤΑΔ τους είπε, θέλω να δίνω ένα μίσθωμα,
1: ναι.
0: Θέλω να το αγοράσω, θέλω το ένα, θέλω το άλλο, δηλαδή ο άνθρωπος για να μην χάσει
1: το
0: σπίτι του. Λοιπόν, δεν έλαβε καμία απάντηση στα αιτήματά του αυτά,
1: ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή, μέχρι τη μία η ώρα το μεσημέρι, θα πρέπει να έχει εγκαταλείψει το σπίτι, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα μπορέσουν να του βάλουν και πρόστιμο, το οποίο μπορεί να φτάνει και τις 20.000 ευρώ.
1: Ναι, εδώ το θέμα είναι ότι αν χωρίς λόγο, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος.
0: Προφανώς.
1: Έτσι.
0: Προφανώς, αλλά ναι. Ποιος είναι ο λόγος?
1: Ποιος είναι ο λόγος?
0: Σε ένα σπίτι
1: μάθουμε.
0: Που μένεις τόσα χρόνια, έτσι, είσαι 70 ετών, ζεις σε αυτά τα υπαλληλικά, τα σπίτια, και σου λένε ξαφνικά όχι, πρέπει να αποχωρήσεις γιατί θέλει να το εκμεταλλευτεί η ΕΤΑΔ, γιατί εγώ φαντάζομαι ότι να το εκμεταλλευτεί προφανώς το θέλει, ίσως και το οικόπεδο το ίδιο. Εντάξει, βρίσκεσαι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση.
1: Ναι, αλλά για σκέψη τώρα και την αγωνία των άλλων κατοίκων εκεί πέρα, οι οποίοι σου λέει μήπως χτυπήσει.
0: Εκτός και αν υπάρχει κάτι το οποίο εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο...
1: Και το οποίο τόσα χρόνια δεν μπορούσε να το δούνε και το είδανε τώρα.
0: Ναι, γιατί μπορεί να συμβαίνει κάτι, τώρα τι να πω. Είναι περιπτώσεις και περιπτώσεις. Ναι.
1: Εάν ο άνθρωπος μένει μέσα νόμιμα, να του πούμε ότι εκφράζουμε τη συμπαράστασή του. Αν μένει παράνομα,
0: δεν είναι...
1: θα το ξέρει.
0: Ναι,
1: αλλά για να είναι τόσα χρόνια, δεν νομίζω να είναι καταχραστής ο άνθρωπος και να είναι παράνομος τόσα χρόνια.
0: Όχι, όχι, δεν το πιστεύω κι εγώ.
1: Ούτε θέλω να το πιστεύω, ούτε εγώ, ούτε κανείς μας. Τέλος πάντων, εγώ τώρα συμμερίζομαι την αγωνία των άλλων κατοίκων εκεί.
0: Ναι, για, χτυπήσει... για το τι έχει στο μυαλό της βασικά. Η ΕΤΑ δώσαν αφορά τα ακίνητα.
1: Βέβαια. Τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα θα δημιουργηθεί. Είναι αρκετές οικογένειες, δεν είναι λίγες.
0: Την Πέμπτη έχουμε και αγιασμό, Αγιασμός της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου. Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, στις 10 η ώρα το πρωί, στον προαύλιο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς.
1: Αυτή η σχολή βγάζει πολύ καλά στελέχη. Και με σύντομη αποκατάσταση, έτσι.
0: Ναι, να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένη για αύριο. Ναι. Δεν θα γίνει αύριο, θα γίνει την Πέμπτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η αρχική πρόσκληση και υπάρχει η νεότερη ενημέρωση που κάνει αύριο. Η αλλαγή της ημερομηνίας, ναι, να γίνει την Πέμπτη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
2: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
6: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ. Απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26 66.

0: Εδώ είμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θέλω να πάμε στον κύριο Μοσχόπουλο.
1: Το γιατρό.
0: Ναι.
1: Τι έγινε με το γιατρό?
0: Την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Μοσχόπουλος ουσιαστικά είχε υποβάλει την παραίτησή του,
1: ναι,
0: για λόγους που εξηγούσε, όχι για προσωπικούς, το έγραφε κιόλας στο τέλος του μηνύματός του, όχι για προσωπικούς λόγους, αλλά για λόγους που εξηγούσε, γιατί δεν άντεχε άλλο την κατάσταση που υπήρχε στην, στο κέντρο υγείας της Άμης.
1: Πήγαινε, έλα και τα λοιπά και
0: ακριβώς
1: τα λοιπά και οι περιομερίες και...
0: Λοιπόν, η παραίτησή του... τέλος πάντων, τώρα που φαντάζομαι ότι έχει γίνει δεκτή, θέλω να πιστεύω, γιατί ο ίδιος αποδέχθηκε θέση ιατρού στο τμήμα επηγόντων περιστατικών.
1: Δηλαδή δεν έγινε
0: του νοσοκομείου.
1: Ναι, δεν έγινε δεκτή η παραίτησή του.
0: Μα δεν παραιτήθηκε από το νοσοκομείο.
1: Παραιτήθηκε από
0: το κέντρο υγείας Άμης.
1: Μάλιστα.
0: Ο ίδιος αναφέρεται εξής σε δήλωσή του. Ευχαριστώ τη διοικήτρια του νοσοκομείου Ζωή Μοσχονά και τη διοίκηση της έκτης ΥΠΕ. Η εφαρμογή των νόμων για το ωράριο εργασίας, για τις ασφαλείς εφημερίες, για την αξιοπρεπή παρουσία μας ως γιατροί στο χώρο ευθύνης μας, δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενο καθημερινού αγώνα, καθημερινής αγωνίας και επίτευγμα μιας σύστατης πράξης απόγνωσης. Κάποιοι που λειτουργούσαν πριν από εμάς και χάραζαν γραμμές με γνώμονα τον άνθρωπο, κατάφεραν αυτούς τους θεσμούς που έκαναν την υγεία μας δημόσιο αγαθό και δικαίωμα όλων μας. Για χάρη αυτών το οφείλουμε και για μας και για τους ανθρώπους μας το να διαφυλάξουμε αυτούς τους θεσμούς χωρίς εκπτώσεις, χωρίς παζάρια, χωρίς ανταλλαγές για πρόσκαιρο όφελος. Το απαιτούν οι καιροί μας. Αυτό λέει και υπογράφει κιόλας Νικόλαος Μοσχόπουλος, Γενικός Οικογενειακός Ιατρός. Τώρα.
1: Τοποθετήθηκε λοιπόν.
0: Δήλωσε την παραίτησή του στην ΕΚΤ, είπε, και αποφάσισε να δεχθεί τη θέση του ιατρού στο Μάλιστα. τμήμα επηγόντων περιστατικών.
1: Ωραία.
0: Του νοσοκομείου.
1: Ναι, από εκεί θα είναι μόνιμος και δεν θα μετακινείται. Φαίνεται. Και αν παρουσιαστεί ανάγκη.
0: Τώρα. Δεν μπορεί να παρουσιαστεί ανάγκη.
1: Αλλά στο τμήμα επιγόντων.
0: Υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη βασικά.
1: Ακριβώς.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω. Μου φαίνεται κάπως όλο αυτό. Φαίνεται περίεργο όλο αυτό.
1: Το ότι ενώ παραιτήθηκε από τη μία.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος.
1: Καλό είναι ότι τακτοποιήθηκε και μένει.
0: Θέλω να θυμίσω όμως μία φράση στην ανακοίνωσή του που είχε βγάλει την προηγούμενη εβδομάδα ότι παραιτείται.
1: Ναι.
0: Ότι υποβάλλει την παραίτησή του μη λογαριάζοντας το πώς θα βιοπορίζεται από εδώ και στο εξής. Δεν το είχε γράψει ακριβώς έτσι, εγώ σας το λέω έτσι για να το καταλάβετε. Γιατί λέει τώρα θα μπω σε αυτό, θα έχω το άγχος, θα έχω την αγωνία κτλ. Κτλ.
1: Ναι, τώρα τα ικανοποιήθηκε. Αφού τακτοποιήθηκε στο επιγόντων, δεν θα έχει το...
0: Πέμπτη ή Τετάρτη είδαμε την παραίτησή του.
1: Ναι.
0: Σάββατο είχε αποδεχθεί τη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, δύο μέρες κράτησε η αγωνία του για το πώς θα βιοπορίζεται. Ήξερε εξ αρχής ο κύριος Μοσχόπουλος ότι αν παραιτηθεί από τη μία μπορεί να πάει στην άλλη. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω τόση ώρα.
1: Βλέπεις, είμαι και χαμηλού IQ. Δεν μπορώ να το καταλάβω τη σκέψη σου. Εντάξει. Σημασία έχει ότι το τμήμα επιγόντων περιστατικών απέκτησε έναν γιατρό
0: εγνωσμένης αξίας.
1: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, σας το είχα πει βέβαια και προχθές, αλλά προχωρούν οι εργασίες για το ανοιχτό θέατρο και την παιδική χαρά στις λαϊκές κατοικίες. Λοιπόν, το βλέπω εντωμεταξύ και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραίο είναι, ωραίο.
0: Καλό είναι.
1: Μικρό.
0: Εντάξει, συνεχίζονται λοιπόν αυτές οι εργασίες ανάβλαση. Παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την δημιουργία νέων χώρων αναψυχής, ψυχαγωγίας και συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την πρόοδο των εργασιών και τη σταδιακή διαμόρφωση της νέας εικόνας της περιοχής.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Ωραίο είναι, πάντως δεν είναι και πραγματικά και τόσο μικρό.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο,
0: Είναι πολύ όμορφο, ναι. Πραγματικά.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, έχουμε και την προκήρυξη μιας απεργίας 24 ώρες.
1: Αυτό κι αν είναι θέμα.
0: Ναι, είναι η διοίκηση του εργατικού κέντρου, όπου υλοποιώντας την απόφαση της συνεδρίασής της, προκηρύσει 24 ώρη παγκεφαλινιακή πανηθακίσια απεργία για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.
1: Α,
0: ναι.
1: Προετοιμάζει από τώρα.
0: Σε συντονισμό με δεκάδες άλλα εργατικά κέντρα.
1: 25 Νοεμβρίου.
0: Ναι. Μάλιστα. Με δεκάδες άλλα εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, πρωτοβάθμια σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου από όλη τη χώρα.
1: Ο λόγος που γίνεται η απεργία
0: είναι για τα θέματα της υγείας και της παιδείας.
1: Εξηγούν.
0: Πρώτα απ' όλα, εκφράζουμε, αναφέρει, τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στην απεργία στις 30 Οκτωβρίου που έχουν εξαγγείλει τα ναυτεργατικά σωματεία, μέρα κοινής δράσης σε πάνω από 60 λιμάνια της Ευρώπης και του κόσμου ενάντια στον πόλεμο.
1: Δηλαδή στις 30 Νοεμβρίου δεν θα υπάρχουν.
0: Οκτωβρίου.
1: Δεν θα υπάρχουν συγκοινωνίες.
0: Ενδεχομένως όχι.
1: Μάλιστα.
0: Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στις απεργίες των δασκάλων, των νοσοκομειακών γιατρών, της ειδικής αγωγής των εργαζομένων στα ΑΕΗ στις 21 Οκτώβρη και θα συμβάλλουμε από το μετερίζι μας για την επιτυχία της. Στις 25 Νοεμβρίου νεκρώνουμε τους χώρους δουλείας, δυναμώνουμε τον συλλογικό μας αγώνα μέσα από τα σωματεία κάθε χώρου και συμμετέχουμε στην απεργιακή κινητοποίηση Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Βαλιάνου. Απαιτούμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες μας, 7ωρο πενθήμερο 35ωρο, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία, ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, καμία συμμετοχή της χώρας στους υπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς. Αυτό είναι έτσι ένα θέμα, όπως τουλάχιστον το προβάλλει η ανακοίνωση του εργατικού κέντρου ακριβώς. Να δούμε τώρα ποιοι θα ανταποκριθούν, πώς θα ανταποκριθούν δηλαδή, γιατί εντάξει, περιμένουμε όλα τα σωματεία να λάβουν θέση και να βγάλουν τις ανακοινώσεις τους, γιατί πάντα όσο πλησιάζουμε εκεί λένε απεργία, συμμετέχουμε στην απεργία, στηρίζουμε την απεργία.
1: Εγώ βλέπω ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έχει πολλές απεργίες.
0: Δύο είναι, 21 και 30 και μετά τον Νοέμβρη, 25 Νοεμβρίου όπως λένε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξεσηκώνονται. Μάλιστα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-252-251.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.

0: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας.
1: Αχ, τα αθλητικά. Ναι, να πάμε, να πάμε.
0: Γυμναστικός Σύλλογος Πύργου, Αθλητικός Σύλλογος Κεφαλινιακός, δεύτερη κατηγορία εφήβων, έτσι, 52-39, δυστυχώς, έχασε ο Κεφαλινιακός.
1: Μάλιστα.
0: Οι παιδες πήγανε, παίξανε με τον Απόλλωνα Πατρών και τους εξαφάνισαν 29-74.
1: Εξαφανίστηκαν οι παιδες της Αχαΐας.
0: Ο Απόλλων Πατρών,
1: ναι,
0: εξαφανίστηκε.
1: Από τους πιτσιρικάδες.
0: Ξέρω εγώ, 45 πόντι διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Τεράστια διαφορά, δηλαδή, και αν δεν παρουσιαζόντουσαν στο γήπεδο, θα κέρδιζε με μικρότερη διαφορά ο Κεφαλινιακός, θα ήταν 20-0.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει 45 πόντους διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και στο πρωτάθλημα της Α1 SKI ο Κεφαλινιακός, που επίσης έπαιζε εκτός, δεν είχε καλό αποτέλεσμα.
1: Όχι, και εκεί έχασε.
0: Έχασε με 71-45 από τον αθλητικό όμιλο Δήμης.
1: Μάλιστα.
0: 71-45.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Δεν ήταν καλή...

0: Οδυσσέας Ιθάκης 1-1 και μοιράστηκαν και από ένα βαθμό. Ο Πιλαριακός κέρδισε με 5-0 τον Αστέρα Λιξουρίου.
1: Μάλιστα.
0: Για τον Εύγειρο είπαμε. Οι επόμενοι αγώνες έχουν ως εξής. Και είναι και την Τετάρτη μάλιστα.
1: Με την Παναχαϊκή τι έγινε?
0: Ένα λεπτό, είναι άλλο αυτό.
1: Α, εντάξει.
0: Μιλάμε για τις τοπικές ομάδες και για το κύπελο.
1: Ναι, εντάξει, συγνώμη.
0: Λοιπόν, Τετάρτη 14 του μηνός έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική για το κύπελο. Λοιπόν, η 21 παίζει με την Σάμι και η ΑΕΚ κάνει το ρεπό της. Πρόνι ΑΟΚΙ, ο ΠΑΟ Οδυσσέας έχει ρεπό. Είναι από τρεις ομάδες ο κάθε όμιλος, οπότε η μία έχει πάντα ρεπό. Πιλαριακός, αθλητικός όμιλος Δειλινάτων και ο Αστέρας Λεξουρίου το ρεπό του. Και ΠΑΟ Εύγειρος, ΠΑΟ Παγκεφαλινιακός, ρεπό ο ΠΑΟ Κεφαλονιάς. Όλοι ΠΑΟ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τον Παλιξουριακό, δεν γύρισε νικητής από την Πάτρα.
1: Έπαιξε και έχασε.
0: Έπαιξε και έχασε, ναι.
1: Πόσο?
0: Έπαιξε με την Παναχαϊκή 3-1.
1: Έβαλε και ένα γκολ όμως.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έβαλε ένα γκολ, έβαλε περισσότερα γκολ, αλλά ήταν αυτό γκολ.
1: Α, οι ίδιοι τα βάλανε τα γκολ.
0: Όχι ακριβώς, εντάξει, ήταν ας πούμε, ναι, αυτό γκολ.
1: Κρίμα.
0: Λοιπόν.
1: Βέβαια, όταν παίζει με την Παναχαϊκή, εντάξει.
0: Να πούμε ότι η Παναχαϊκή μπήκε πολύ δυνατά, έτσι, ναι, και κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια, φανταστείτε, με ένα προβάδισμα 2-0 στο ημίχρονο. Ενώ έχει και χαμένο πέναλτι.
1: Μάλιστα.
0: Στο δεύτερο μέρος η ομάδα της Πάτρας βρήκε και τρίτο τέρμα ανεβάζοντας το δίκτυο σκόρ, όμως ο Παλιξουριακός αντέδρασε δυναμικά στο τελευταίο 25 λεπτό, πίεσαν, κατάφεραν να βάλουν ένα γκολ. Ναι, είχα άτυχες στιγμές
1: ο Παλιξουριακός
0: και ήτανε με τα δύο αυτό γκολ και τα δύο πέναλτι.
1: Μάλιστα.
0: Είχε και δεύτερο πέναλτι.
1: Φαντάζεσαι τι αγώνα σκληρό έγινε όταν έχει δύο πέναλτι. Και δεν μπορείς να σώσεις και δύο γκολ. Τα βάλες μόνος σου. Άρα δεν είναι νίκη της Παναχαϊκής.
0: Τέλος πάντων, ας μείνουμε σε αυτό. Με την επόμενη αγωνιστική, 11 η ώρα το πρωί της Κυριακής δηλαδή, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο εδώ του Αργοστολίου, στο στάδιο, γιατί αυτή είναι η έδρα πλέον του Παλιξουριακού, υποδέχονται τον Άρη Φιλιατών.
1: Μάλιστα. Ας έχουν τουλάχιστον εδώ μια καλή,
0: ναι,
1: συμμετοχή με μια νίκη.
0: Λοιπόν, και θα πάω και στον ΕΟΛ για να λέμε και το Λιξούρι μας όλο για τους αγώνες. Ο ΝΕΟΛ κέρδισε, γύρισε νικητής.
1: Μας έβγαλε προπρόσωπος τουλάχιστον.
0: Αθλητικός όμιλος, Αθλητική Ένωση Βαρθολομινιού. ΝΕΟΛ 62-74. 12 πόντι διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Νικητής και έχει κάνει το 2-2.
1: Μπράβο. Μπράβο ΝΕΟΛ.
0: Λοιπόν, ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι, με αυτή την φόρα, με αυτή την έτσι, τη χαρά, την προσπάθεια, είναι υπερπροσπάθεια, έτσι, όταν πρέπει να ταξιδεύεις από εδώ και από εκεί για να αντιμετωπίζεις τους αγώνες, και μάλιστα με το budget το οποίο ποτέ δεν είναι επαρκές. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια, τα της Super League δηλαδή, είχαμε την έκτη αγωνιστική, ΑΕΚ Όφη 3-0 και κόκκινη κάρτα στον Όφη. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Άρης Βόλος 3-2. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Χλιαρό. Πάω Καλαμάτα σήμερα στις 6 ώρα.
1: Έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι, παρακολουθώντας τα παιχνίδια των άλλων ομάδων, των πιο κάτω από τις μεγάλες ομάδες,
0: ναι,
1: έβλεπα τα γήπεδα να είναι άδεια.

0: Okay.
1: Δηλαδή, είναι δυνατόν, έχουν τέτοια στολίδια, τέτοια γήπεδα, υποτίθεται ότι παίζουν για την πόλη τους και δεν τους απασχολεί να πάνε να βοηθήσουν τις ομάδες τους. Άδεια γήπεδα, δηλαδή.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Η κατάσταση έχει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που δεν τραβάει τον κόσμο πια στα γήπεδα.
0: Έχει απομακρυνθεί λίγο ο κόσμος όταν μπορεί να τα παρακολουθεί και από οπουδήποτε αλλού. Δεν ξέρω μήπως έπαιξε ρόλο και η ώρα, οι ώρες που ήταν οι αγώνες, γιατί κάποιοι από αυτούς ήταν κάπως νωρίς.
1: Δεν ξέρω, εγώ είδα τις εξέδρες εκεί πέρα να είναι τρεις και ο κούκος. Δηλαδή είδα τον αγώνα του Λεβαδιακού με ποιον είπες ότι...
0: Με τον Ηρακλή.
1: Ο Ηρακλής γύρισε, υποτίθεται, μετά από τόσα χρόνια.
0: Και έβαλε δύο γκολ.
1: Ναι, που έχει τόσους υποτίθεται φιλάθλους.
0: Οι περισσότεροι έχουν πεθάνει, γι' αυτό λέγεται. Και γύρω ήταν από παλιά.
1: Ωραίος ο χαρακτηρισμός.
0: Συγγνώμη.
1: Την αλήθεια λες.
0: Να πω κάτι. Ναι. Και σε πολύ μεγάλα μάτσο ο κόσμος του Ηρακλή είναι αυτός. Είναι αυτός.
1: Μάλιστα. Κρίμα όμως. Κρίμα. Μην ξεχνάς ότι ο Λεβαδιακός πέρυσι μεγαλούργησε. Και εντάξει, είχε φτάσει σε κάποιο σημείο να είναι και πέμπτος, να είναι και έκτος στο πρωτάθλημα και λέγανε να το θαύμα του Λεβαδιακού. Και ξαφνικά τώρα να είναι τρεις και κούκος. Επίσης έχω να κάνω την άλλη παρατήρηση. Ο Ολυμπιακός κέρδισε. Τι κέρδισε? Άμα βάλεις τα δύο, κέρδισε με γκολ από αμυντικό.
0: Δεν έχει σημασία. Το γκολ είναι πάντα γκολ.
1: Τώρα, αν θέλουμε
0: να δούμε περισσότερο θέαμα ή κάτι πιο δυνατό σε έναν αγώνα, είναι ένα άλλο θέμα.
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου. Έχεις ένα ρόστερ εκατομμυρίων. Το ρόστερ της μιας ομάδος με το ρόστερ της άλλης δεν έχει καμία σχέση.
0: Εντάξει.
1: Τόσα εκατομμύρια ξόδεψε ο Μαρινάκης και να μην έχει έναν κολτζί και να είναι όλοι άσφαιροι, να είναι όλοι χασοκόλληδες.
0: Να πούμε...
1: Και να τους ξυλασπώσει ο Ρέτσος.
0: Ένα λεπτό. Ας μείνουμε στο γεγονός ότι κέρδισε.
1: Τι να το κάνω, εγώ δεν το χάρηκα ότι κέρδισε με ένα 0 με γκολ του Ρέτσου.
0: Δηλαδή, αν την Πέμπτη ο Ρέτσος βάλει πάλι γκολ στη Μαρσέη και κερδίσει με ένα 0 ο Ολυμπιακός, θα είμαστε χαρούμενοι?
1: Θα είμαστε χαρούμενοι,
0: ναι.
1: Να σου πω γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί το ρόστερ της Μαρσέη,
0: ναι,
1: με το ρόστερ του Ολυμπιακού,
0: ναι,
1: δεν έχει μεγάλη διαφορά. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού όμως,
0: νομίζω,
1: με τον Ολυμπιακό έχει τεράστια διαφορά.
0: Ωραία, από ό,τι καταλαβαίνω περιμέναμε κάτι πολύ περισσότερο από τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Δηλαδή τραυματίας ο Ελκαμπή.
0: Με την πατερίτσα, παρακαλώ πολύ.
1: Τον είδαμε, ναι. Τελείωσαν. Δεν υπάρχει ένας γκολτζής. Και τους έφταιγε ο Μαλτιμπέρ.
0: Ο Μεντιλίμπερ.
1: Έλα.
0: Λοιπόν. Μας ενδιαφέρει τώρα αν τον γκολ μπήκε από αμυντικό. Τι μας ενδιαφέρει, δεν καταλαβαίνω.
1: Με ενδιαφέρει,
0: ναι,
1: ότι παρόλα τα εκατομμύρια που έχουν ξοδευτεί στον Ολυμπιακό, ναι, δεν υπάρχουν γκολτζίδες.
0: Το γκολ μπήκε.
1: Και τι να το κάνω.
0: Μπήκε.
1: Μπήκε.
0: Ωραία.
1: Από αμυντικό.
0: Και...
1: θα το ξαναπώ.
0: Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια, λένε.
1: Εντάξει.
0: Ας βάλει και ο τερματοφύλακας τον γκολ.
1: Καλύτερα.
0: Πήρε τους τρεις βαθμούς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τους πήρε.
1: Καλά.
0: Ωραία. Αυτό λοιπόν, ήταν το θέμα.
1: Τελειώσαμε για σήμερα. Να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Αύριο στις 11.
1: Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 1.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα,
7: σιδηρικά,
6: υδραυλικά,
7: σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία
6: και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
7: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
8: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
9: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
8: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
9: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
12: Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
13: Δήλωσε ότι η δυνατότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί τις αγορές με ενέργεια παραμένει ισχυρή. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγυηθεί ο στηρή το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αν η Ρωσία θέλει να σταματήσουμε τα μεγάλου βεληνικού πλήγματά μας εναντίον των δηληστηρίων πετρελαίου, τότε θα πρέπει να σταματήσει τα πλήγματά της εναντίον του ενεργειακού μας συστήματος και των κρίσιμων υποδομών μας, ανέφερε ο Ζελένσκι. Στη Γαλλία, δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σήμερα το πρωί σε σχολείο κοντά στη Μασσαλία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από ομέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης ασκήθηκε στον οδηγό που εισέβαλε με το όχημά του σε ουζερή στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το
16: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Δυνατά ξεκινήσαμε, δεν μπορούμε να πούμε.
1: Δευτέρα.
2: Τόσοι άλλοι γι' αυτό.
3: Jefferson Airplane.
4: Φτιάχτηκε τώρα, είσαι σε καλή κατάσταση. Χαμογέλα στο χιλάκι σου. Δώσε λίγο, δώσε.
3: Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσουλευτική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τώρα ήταν και λίγο δικό μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-0-170-174. Στο Viber 698-123-1003.
0: Θα πούμε και τα πολιτικά, θα πούμε και την κόντρα Πασόκ Ελλάς, Ελλάς Πασόκ.
1: Μεγάλη κόντρα. Μεγάλη κόντρα και με συνέχεια.
0: Φωτογραφίες και τα λοιπά. Θα πούμε και για το 25%.
1: Ναι.
0: 25%.
1: Και αυτό πυροδότησε συζητήσεις.
0: Ναι. Αρχή θα κάνουμε όμως με ένα θέμα τώρα. Δεν τον βλέπω πολύ καλά τον Ζελένσκι.
3: Λες τι σου απαγωγή.
0: Μίλησε στο ενεργειακό φόρουμ της Πολωνίας και είπε. Γιατί το βασικό πρόβλημα είναι ότι ειρωνεύεται τον Τραμπ εδώ. Και ο πρόεδρος δεν τα αφήνει αυτά έτσι να περάσουν.
3: Έλατε.
0: Και λέει, αμέσως μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Είναι σαφές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social.
3: Ναι, γιατί πρέπει να σταματήσουν να κάνουν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω κιόλας. Γιατί αυτό που λέει ο Τραμπ, ότι αφήνω λέει ελεύθερα, εν πάση περιπτώσει, να πουλάνε ρωσικό πετρέλαιο και στην Αμερική και εδώ και εκεί. Αφού αυτό δεν έχει πετρέλαιο ακόμα τώρα. Το πρόβλημά του είναι ότι έχει λίγο πετρέλαιο. Το πουλάει, ό,τι έχει το πουλάει στους Κινέζους, στους Ινδούς κτλ.
0: Δεν, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ότι έχει λίγο πετρέλαιο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει δηληστήρια.
3: Αυτό
0: ναι. Το δηλισμένο προϊόν είναι το θέμα.
3: Το δηλισμένο προϊόν έχει ελάχιστο. Ναι. Άρα πώς θα αυξήσει 300.000 λέει την πρώτη εβδομάδα τα βαρέλια.
1: Ενδεχομένως αυτό να μην γίνεται.
0: Πώς του στέλνει πρωτογενές υλικό, του στέλνει το Brent δηλαδή. Ξέρω και εγώ τώρα.
1: Στείλει αργό πετρέλαιο δηλαδή.
3: Δεν φαίνεται τίποτα πάντα.
1: Να του στέλνει αργό πετρέλαιο, ναι, αλλά εκεί θα πρέπει κάπου να δηλίζεται το προϊόν, έτσι δεν είναι.
3: Μα τα στέλνει υποτίθεται σε αυτές τις χώρες. Από τις οποίες τα αγοράζουμε εμείς στην τριπλάσια τιμή.
0: Επίσης έχει πει ο πρόεδρος Ζελένσκι. Κάτι προσπαθεί να έρθει τώρα να θα έχουμε περίεργες καταστάσεις. Γιατί λέει, γιατί η Αμερική δεν κάνει συμφωνία για τον ντίζελ με την Ουκρανία. Εμείς λέει επηρεάζουμε αν κινούνται τα πλοία. Εμείς καθορίζουμε αν λειτουργούν τα δηληστήρια, είπε ο Ζελένσκι.
3: Ναι, γιατί έχει βαρέσει το 1/3 των δηληστήριων της Ρωσίας. Γι' αυτό το λέει.
1: Ναι. Αλλά παρακάτω αυτά που λέει ο Ζελένσκι μπορεί να κάνουν κακό στον ίδιο τον Ζελένσκι. Έτσι όπως το ξεκινήσαμε κιόλας, έτσι δηλαδή.
3: Πάντως είναι φανερό ότι ο Τραμπ το κάνει αυτό, μπας και κατεβάσει λίγο την τιμή του πετρελαίου, διότι έχει τον άλλο μήνα έχει εκλογές.
1: Συνδύναμες εκλογές, σωστά.
0: Και σοβαρά προβλήματα.
3: Και σοβαρά προβλήματα.
0: Γιατί τα χάνει και τα δύο σώματα, κατά πώς φαίνεται, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Η άλλη είδηση, πριν μπούμε στα αυτά τα περίεργα, είναι ότι τώρα ο Νότης θα μας δώσει τα φώτα του. Μήπως τον είχε συναντήσει το Λόρδο στη Βρετανία.
1: Έχει την ίδια ιδιότητα,
0: Ναι. Όπως γράφει η στήλη Dark Room του New Money, ο Βρετανός καθηγητής Λόρδος Ρόμπερτ Μάιρ, διεθνής αυθεντίας στη διάνοιξη σειράγκων σε μαλακά εδάφη και στις επιπτώσεις των εδαφικών μετακινήσεων, έρχεται εδώ να δώσει λύση. Έτσι λένε.
1: Στην Κυψέλη. Θα σώσει την Κυψέλη αυτός ο άνθρωπος.
3: Ένας λόρδος στην Κυψέλη.
0: Ένας λόρδος στην Κυψέλη. Μπορεί να είναι και ελληνική ταινία. Κανονικά.
3: Νομίζω πως ήδη τη γράφουνε.
0: Ναι. Την επόμενη εβδομάδα λέει.
3: Ναι. Οκ. Okay.
0: Είναι πολύ γνωστός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με τεχνικά πάρα πολύ δύσκολα έργα. Όπως η σημερινή Elizabeth Line.
3: Και
0: η επέκταση της Jubilee Line του μετρό στο Λονδίνο. Έτσι.
3: Που ήταν σε μαλακά εδάφη, δηλαδή εκεί προφανώς.
0: Τι
3: να πω κι εγώ.
0: Έχει ασχοληθεί με την προστασία του Big Ben και του παλατιού του Westminster.
1: Μάλιστα.
3: Εντάξει.
1: Και είναι ειδικός,
3: νομίζω τον καλύτερο πήραμε.
1: Στα μαλακά εδάφη.
0: Από το 2015 είναι ισόβιο μέλος της Βουλής των Λόρδων.
3: Ναι, εντάξει. Τι ηλικίας.
0: Μεγαλούτσικος νομίζω τώρα.
1: Μεγάλος είναι.
3: Ισόβιο μέλος.
1: Ναι.
3: 80 δεν θα είναι.
0: Λες να είναι 80. Κάτσε τώρα να δω. Το ψάχνω από το. Να πω ότι για να μην παρεξηγηθεί κανένας. Από το Google. Δεν το ήξερα αυτό, συγγνώμη. Ναι. Είναι 76 ετών. Έχει γεννηθεί 20 Απριλίου του 1950.
1: Μάλιστα.
0: Και αν πάνε όλα καλά, οι άνθρωποι της Κυψέλης πρέπει στις 20 Απριλίου να τους στείλουν κάποιο γλυκό, μια ανθοδέσμη, τούρτα, κάτι.
1: Για τα γενέθλιά του. Την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ πέρα με πρωτοβουλία, λέει, είναι του κυρίου Ταχιάου η πρωτοβουλία. Έγινε μια σχετική έρευνα για να υπάρχει και επιπλέον καταρχήν πραγματογνωμοσύνη, γιατί προφανώς θα δείτε ακριβώς. Και επειδή οι πραγματογνωμοσύνες είναι συγκεκριμένες για την Κυψέλη, τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσει το μηχάνημα. Έτσι, γιατί το μηχάνημα, να θυμίσουμε, ότι είναι σταματημένο. Και εκτός του ότι το μηχάνημα είναι σταματημένο και δεν προχωρά το έργο, αυτό είναι το ένα μέρος. Και ίσως
3: σταματημένο μέσα στο τούνελ, βέβαια.
1: Μέσα στο τούνελ.
3: Δεν έχει βάρος πάνω.
1: Το πιο σημαντικό νότιμο είναι το γεγονός ότι οι κάτοικοι, κάποιοι έχουν απομακρυνθεί και κάποιοι άλλοι μένουν και λένε, από κάπου δεν πρέπει επίσημα να ενημερωθώ. Ναι, μεν βγαίνουν υπουργοί, υφυπουργοί και λένε ότι δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο στην στατικότητα, αλλά εσύ μένεις σε ένα σπίτι με ρογμές.
3: Εγώ με τίποτα. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσει η Αττικό Μετρό και να πει όποιος φοβάται να μείνει στο σπίτι του, σου έχω εγώ ένα ξενοδοχείο εκεί, να πηγαίνεις να μένεις. Πώς αλλιώς θα γίνει.
1: Μάλιστα. Τώρα που θα έρθει ο Άγγλος ο Λόρδος, όπως το είπαμε,
0: θα το στείλει στο Λονδίνο.
1: Το εξετάσει και θα πει πού μπορεί να μένουν οι άνθρωποι. Κατάλαβες, ενδεχομένως. Αν και δεν είναι αυτή η ιδιότητά του, η ιδιότητά του είναι η συνέχιση του έργου. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει σε ένα πάρα πολύ μαλακό έδαφος, όπως είναι αυτό της Κυψέλης. Θα δούμε την εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Νιφουδή, είναι ο απλητής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Νιφουδή.
3: Γεια σας.
5: Καλημέρα,
3: γεια σας.
5: Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης βλάκας τελικά?
5: Όχι, δεν είναι προφανώς. Και ξέρετε, προφανώς το λέτε για το άρθρο του κύριου Καρδερού.
1: Προφανώς, ναι.
5: Το λέω για τους ακροατές σας που δεν είναι παρεξήγητες. Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να εκφράζεται, νομίζω ότι είναι μια δημοκρατία και έχει ευθύνη των δικών του λόγων. Οπότε σε καμία περίπτωση εμείς δεν εκφραζόμαστε με τέτοιους χαρακτηρισμούς, όχι μόνο ο κ. Ανδρουλάκη που είναι αρχηγός κόμματος, αλλά ακόμα και για έναν άνθρωπο απλό, βουλευτή, που είναι πολιτικός αντίπαλος. Άλλο οι πολιτικές διαφορές και άλλο προσωπική χαρακτηρισμή.
1: Άρα δεν υιοθετείτε το περιεχόμενο των όσων γράφτηκαν, και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι από το Πασόκ λένε ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πολιτευτείτε από εδώ και πέρα, χτυπώντας το Πασόκ και τον αρχηγό του κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Και διάβασα και μια ανάρτηση του κύριου Σιακαντάρη, ο οποίος λέει ότι είναι ολίσθημα, είναι ντροπή, είναι απαράδεκτες εκφράσεις και εν πάση περιπτώσει είναι υποβάθμιση της πολιτικής.
5: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή σε καμία περίπτωση δεν υιοθετούμε ούτε τα λεγόμενα ανθρώπων όταν μας συμφέρουν και ούτε όταν δεν μας συμφέρουν. Δηλαδή, ο κ. Σιακαντάρης επίσης εκφράζει την προσωπική άποψη και σωστά τοποθετείται μεν, αλλά επειδή στο παρελθόν, για παράδειγμα, έχουμε κατηγορηθεί για αυτά που λέει ο κ. Σιακαντάρης, λέω ότι ο καθένας έχει ευθύνη των γραπτών του, των λόγων του, τη δημόσια τοποθέτησή του, οπότε και γι' αυτή κρίνεται. Εμείς νομίζω ότι από την αρχή. Είστε εμπειροί δημοσιογράφοι. Από την αρχή, στα πάνελ, όλοι οι εκπρόσωποι της Ελλάδας έχουμε ένα ήπιο προφίλ. Δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντάσεις πέρα από αυτές που θέλουμε, γιατί αφορούν τον κόσμο, την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον από την αρχή είχαμε μια στρατηγική που δεν είναι κάνουμε αντιπολίτευση. Το Πασόκ δεν είναι το Πασόκ ο αντίπαλός μας. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Και είναι να βάλουμε στην ατζέντα ζητήματα που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα βάζαμε προς αυτή την κατεύθυνση την ατζέντα. Ναι. Προέκυψε ένα θέμα, βέβαια, μείζων την προηγούμενη εβδομάδα που παρακολουθήσατε κι εσείς, η επίθεση απρόκλητη απέναντι στην Άννα Παπαδοπούλου. Mm-hmm. Όμως εμείς το αντιμετωπίσαμε ως ομενωμένο παρελθόν. Ξέρετε, δεν βγάλαμε ανακοίνωση να πούμε ότι το Πασόκ φταίει.
3: Πολλοί βγήκαν από το Πασόκ και είπαν όμως το λάθος αυτό.
5: Εμείς είπαμε ότι ο κ. Σταδόλφ έπρεπε να διαγραφεί και να καταδικαστεί καταρχήν από το Πασόκ αυτή του η στάση. Πράγμα που δεν το έκανε, αλλά αφορούσε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ατυχής, αλλά που συνέβη σε μια live εκπομπή που είδαμε όλοι.
3: Ναι. Κύριε Νιφούδη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Τσίπρα δύο φορές να κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Να λέει πρώτον το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιακό που θα μπει στην Κάσο. Δεν διορθώθηκε ποτέ και όχι ενεργειακό. Και μετά να λέει σε μια εκπομπή ότι οι Τούρκοι έχουν ήδη τα F-35.
5: Ναι.
3: Γιατί συμβαίνει αυτό? Θέλω να πω, ο πρόεδρος
5: σίγουρα, δεν... Το καταλαβαίνετε, ναι. ότι δεν είναι από άγνοια. Δηλαδή, εγώ το αντιμετωπίζω και λίγο χιουμοριστικά με την έννοια ότι άνθρωποι είμαστε όλοι που κάνουμε ένα...
3: Μα είναι μεγάλα θέματα αυτά. Είναι τα κύρια θέματα της εξωτερικής πολιτικής τώρα.
5: Ναι, αλλά ξέρετε και τα δύο θέματα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι το 2016 όταν ξεκίνησε οι συζητήσεις για την κατάποση του καλωδίου. Όπως επίσης και το F-35 έχει κάνει δικές του κινήσεις ως πρωθυπουργός. Άρα είναι, δεν το συζητάμε ότι ούτως ή άλλως είναι ενήμερος, αλλά και επί των ημερών του γίνανε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα νομίζω γλωσσικά ολισθήματα γίνονται και μέσα σε ένα φόρτο εργασίας καθημερινό και υποχρεώσεων.
0: Να σας πω κάτι τώρα, γιατί έχουμε μια ανακοίνωση πριν από κάποια λεπτά από το ΠΑΣΟΚ.
5: Ναι.
0: Σας κατηγορεί ότι τις κοιτάλιες επιθέσεις κατά του Ανδρουλάκη από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των 75 της Ελλάς, του κυρίου Καρτερού δηλαδή, πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κύριος Καμένος. Οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό που επιλέγει η Ελλάς ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Καταλάβατε τι γίνεται.
5: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ζορισμένο από τις δημοσκοπήσεις και ίσως και το πολιτικό του αδιέξοδο στην ουσία της πολιτικής θέλει να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα. Ξέρετε, εγώ σοκάρομαι κυρίως γιατί αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που θεωρούμε εμείς στην Ελλάδα ότι από το Μάιο που δημιουργηθήκαμε, τουλάχιστον έχουμε βάλει στην ατζέντα ζητήματα και έχουμε κάνει τη Νέα Δημοκρατία να τρέξει και να προσπαθήσει να βρει λύσεις δικές της, άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι, και άσχετα αν είναι η προσωπική κατεύθυνση. Νομίζω τώρα εδώ και μια εβδομάδα, αντί να είναι αυτός ο δρόμος μας, ήδη έχουν αντιστοίχη πολλά.
0: Εσείς δεν ζορίζεστε από τις δημοσκοπήσεις.
5: Εμείς δεν ζοριζόμαστε. Ξέρετε, είμαστε ένα καινούριο κόμμα. Είμαστε σταθερά δεύτεροι. Που όμως,
0: θέλετε να κυβερνήσετε, λέτε κι εσείς.
5: Θα σας πω.
0: 15% δεν κυβέρνησε κανείς.
5: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι πολύ γρήγορα οι πολίτες αντιλήφθηκαν. Όμως, είμαστε το ίδιο. Δηλαδή και τρίτη να είμαστε με αυτό το ποσοστό. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε και να κερδίσουμε, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Το αναγνωρίζουμε. Κάνουμε πολύ
0: δουλειά. Για ποιες εκλογές μιλάτε, για τις αυτές που έρχονται.
5: Για τις εκλογές του Μάιου. Κάνουμε την προσπάθειά μας ώστε να γίνουμε ένα πλειοψηφικό.
0: Όχι, επειδή είπατε και τρίτη να είμαστε, λέει, δεν ζοριζεστε και το καταλαβαίνω και πολύ καλά κάνετε. Αλλά όταν λέτε θέλετε να κερδίσετε, ο τρίτη θέση δεν κέρδισε επίσης.
5: Όχι, άλλο λέω. Λέω ότι δεν θα μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι ότι έχουμε 15%. Είμαστε ικανοποιημένοι ότι σε 4 μήνες πήραμε αυτό το ποσοστό. Αλλά η ουσία είναι να καταφέρουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν έχει σημασία τι θέση είμαστε.
1: Υπάρχει και η άλλη μετάφραση όμως, κύριε Νηφούδη. Φαντάζομαι δεν την ακούτε από μένα, ότι η Ελλάς ταβάνιασε, έφτασε μέχρι εκεί στις δημοσκοπήσεις, βλέπει ότι δεν πάει παραπάνω, βλέπει ότι το ΠΑΣΟΚ πλησιάζει και επειδή η μάχη γίνεται για τη δεύτερη θέση, χτυπάμε το ΠΑΣΟΚ να κερδίσουμε εμείς τη δεύτερη θέση.
5: Μα εμείς δεν το χτυπάμε. Εμείς τη δεύτερη θέση την έχουμε, αλλά δεν είμαστε εγγραμμένοι με δεύτερη θέση. Πρώτη θέλουμε να γίνουμε. Και δεν το χτυπάμε εμείς το ΠΑΣΟΚ. Όλο αυτό έχει δημιουργηθεί επειδή έγινε μια επίθεση σε μια γυναίκα σε μια live εκπομπή. Εμείς από την αρχή. Έχουμε διαλέξει ένα δρόμο και στα πάνελ θα το δείτε και το έχετε δει μάλλον που δεν επικάνουμε την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τη δική του πολιτική. Εμείς ερχόμαστε να θέσουμε μια διαφορετική κυβερνητική πρόταση, ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάει την κουβέντα στο να σκοτωνόμαστε εμείς και ο κόσμος εν τέλει. Εμείς διαφωνούμε καταρχήν ότι ο κόσμος είναι τόσο κουρασμένος που μόνο τον απομακρύνουμε από την πολιτική. Εμείς από την αρχή λέμε ότι θέλουμε να φέρουμε και άλλο κόσμο να ασχοληθεί και να σηκωθεί από τον καναπέ και να ψηφίσει. Άμα είναι αυτό το παράδειγμα το οποίο δίνουμε, σε καμία περίπτωση.
0: Το άρθρο του κυρίου Καρτερού βοηθάει σε αυτό που λέτε.
5: Σε καμία περίπτωση. Δεν το έγραψε όμως κάποιος ο οποίος είναι ανεργό μέλος της.
0: Πώς, τον 75 δεν είναι. Και μάλιστα λέει και το Πασόκ στο τέλος της ανακοίνωσής του για τον Καμένο να μην διαγράψει.
5: 300 είναι, όχι σε 75. Νομίζω ότι είναι στους 300, αλλά το θέμα είναι ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος και ακόμα και εγώ να βγω να πω κάτι σήμερα. Δεν σημαίνει ότι δεσμεύει όλο το κόμμα. Άσχετα αν έχουμε την τάση όλοι να το αναπαράγουμε πολλές φορές. Λες και ο μόνος που.
0: Έτσι όπως το λέτε, μιλάτε για ατομική ευθύνη. Δηλαδή και ο Άνιας Κωνσταντόπουλος ατομική ευθύνη και αυτός ο Καρτερός. Αλλά μέλος του κόμματος δεν είναι ο Καρτερός.
5: Μα ακριβώς το λέω ότι εμείς δεν κατηγορήσαμε το ΠΑΣΟΚ στο σύνολό του για το ότι είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος. Κατηγορήσαμε το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν καταδίκασε την επίθεση. Γιατί για αυτά που είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος είναι μόνο ο ίδιος υπεύθυνος. Δεν είναι ο κ. Ανδρουλάκης ούτε το ΠΑΣΟΚ στο σύνολό του. Αλλά προφανώς και όταν κάποιος.
0: Αν ένας Πασόκος γράψει ότι ο Τσίπρας είναι βλάκας. Έτσι όπως το έγραψε.
5: Να το καταδικάσει στο ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Η Ελλάς δεν έπρεπε να έχει βγει να καταδικάσει τον κύριο Καρτερό.
5: Ναι, αλλά και ο κύριος. Μα εγώ σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είναι λόγια του κυρίου Καρτερού, ο οποίος δεν είναι ένα θέλεχος το οποίο βγαίνει να εκφράσει την άποψη του κόμματος.
1: Δεν έχει υπογράψει το μανιφέστο, δεν ανήκει στις τάξεις του κόμματος.
3: Και δεν ήταν στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα για πολλά χρόνια.
5: Ξέρετε, ήταν στενός συνεργάτης όταν ήταν πρωθυπουργός στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα δεν είναι συνεργάτης στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος, δεν το γνωρίζω προσωπικά, υποστηρικτής της προσπάθειάς μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει με τα λόγια του το κόμμα. Μάλιστα. Δεν είναι ένας. Ο κ. Κωνσταντόπουλος είναι οργανωτικός υπεύθυνος, από όσο γνωρίζω, και πρώην βουλευτής. Έχει άλλη βαρύτητα τα λόγια του.
0: Αλλά δεν είναι ο κ. Καρτερός μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των 75 ή δεν υφίστανται οι 75.
5: Όχι, τώρα δεν είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των 75. Εκτός γνωρίζω, δεν είναι. Στις 75 είναι οι τομεάρχες μας, οι εκπρόσωποι τύπου και ένα πολύ μικρότερη ομάδα ανθρώπων. Αλλά πάλι θα πω ότι πρέπει καμιά φορά να.
0: Εσείς το καταδικάζετε πάντως.
5: Εγώ λέω λοιπόν ότι κακώς δεν μπορούμε να εκφραζόμαστε στην πολιτική. Ναι. Δεν έχει ανάγκη αυτό η πολιτική. Προσωπικά το καταδικάζω με την έννοια ότι δεν πρέπει να εκφραζόμαστε έτσι, όχι μόνο για πολιτικούς αρχηγούς, αλλά ακόμα και για.
1: Τι προσωπικά, κύριε Νιφωδή. Ναι. Προσωπικά είπατε το καταδικάζετε. Φαντάζομαι και η Ελλάς το καταδικάζει. Είστε αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου.
5: Ναι, λέω λοιπόν ότι
1: δεν το καταδικάζει η Ελλάς.
5: Ναι, καταδικάζονται τις εκφράσεις. Αν θα βγάλουμε μια ανακοίνωση, θα τη μάθετε κι εσείς. Αλλά αυτό είναι.
1: Δεν έχει βγει πάντως μέχρι τώρα.
5: Ναι, αλλά δεν είναι ενεργός τέλεχος της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Άρα δεν έχουμε εμείς κάτι να καταδικάσουμε. Σας λέω λοιπόν.
0: Όχι, άμα δεν είναι, δεν έχετε να καταδικάσετε, εννοείται.
5: Ακριβώς. Ναι. Δεν μπορούμε να καταδικάζουμε έναν δημοσιογράφο ή έναν άνθρωπο
0: που
5: θέλει να τοποθετείτε.
3: Πάντως το Πασόκ ανεβαίνει, λένε αυτοί οι οποίοι ξέρουν, επειδή έχει προγραμματικό λόγο. Εσείς στην αρχή άρχισαν να λέτε ότι θα φορολογήσετε τους πλούσιους, ξέρω εγώ, 1% των πλουσίων. Πέσανε διάφορες απόψεις απίθανες ότι θα πρέπει να μπούμε μέσα, ξέρω εγώ, στις.
1: Θηρίδες και τα λοιπά.
3: Θηρίδες, τα ρόλεξ τους, τους πίνακες, τα κρυσταφικά τους. Μετά το καταλάβατε ότι αυτό είναι αντιέξοδο, το μαζέψατε. Πού βρισκόμαστε εκεί?
5: Δεν το είπαμε όμως έτσι ακριβώς. Τώρα
3: το είπε, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, αλλά ξέρετε ποιος.
5: Το σημαντικότερο είναι, και νομίζω ότι αυτό μπήκε στη δημόσια συζήτηση και πλέον υπάρχει, και το νομίζω και η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει αρνηθεί, η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πλουσιολόγιο. Πως ο καθένας να γνωρίζει ότι υπάρχει. Γιατί υπάρχει, ξέρετε, και μια δυσυντεμονία. Δεν μπορούμε να φορολογήσουμε τους πολύ πλούσιους, ας πούμε, που έχουν.
0: Πάντως, εγώ διαβάζω, επειδή μου το στείλανε τώρα εδώ, ο κύριος Καρτερός είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Μιλάμε για την ίδια Πολιτική Επιτροπή που έχουν γραμματέα τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, σωστά.
5: Αυτή, ο κύριος Χατζηγιαννάκης
0: είναι ο γραμματέας του κόμματος. Ναι.
5: Ο κύριος Καρτερός στους 75 που είναι η πολιτική γραμματεία δεν είναι.
0: Πώς δεν είναι, αυτό έχω μπροστά μου.
5: Στους 300 που είναι το Εθνικό Συμβούλιο, αλλά σας λέω ότι στους 75 δεν είναι σίγουρα. Σας το λέω με τα λόγω γνώσεως.
0: Πώς αυτούς 300... τους έχω εδώ μπροστά μου, τους έχω ανοίξει. Έχει από την εφημερίδα των συντακτών.
5: Στους 75.
0: Ναι. 20 Ιουλίου 26. Νίκος Παπαδημητρίου, εφημερίδα των συντακτών, ο καλός συνάδελφος Νίκος Παπαδημητρίου, γράφει τους 75. Με γραμματέα. Τον κύριο Χατζηγιαννάκη.
5: Ο κύριος Χατζηγιαννάκης ακόμα, νομίζω τον Ιούνιο δεν είχε ανακοινωθεί.
0: Ιούλιο. Να διαβάσω και τους 75 δηλαδή, άμα θέλετε, εδώ που τους έχω.
3: Και πάνω στο που λέγαμε, βλέπω εδώ Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής των μεάρης οικονομικών της Ελλάς. Ναι. Λέει, θα καταγραφεί και τα λοιπά, ακίνητα, μετοχές, επενδύσεις, αλλά και κοσμήματα, αντικείμενα αξίας που φυλάσσονται σε θηρίδες και τα λοιπά. Ο ίδιος, αν δικό σας είναι αυτός.
5: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι δικά του λόγια. Νομίζω ότι
3: δικά του λόγια είναι. Συγκεκριμένα ο κύριος Παπάς ανέφερε ότι στο πλαίσιο της πρότασης του κύριου Αλέξη Τσίπρα για την επιβολή πατριωτικής φοράς.
5: Έχει απαντηθεί πολλές φορές αυτό, ότι προφανώς και δεν θα μπούμε στις τράπεζες να ελέγξουμε τον πλούτο των ανθρώπων στις θηρίδες. Μιλήσαμε για τη δημιουργία ενός περιουσιολογίου, το οποίο πρέπει να γίνει στη χώρα, ώστε να βρούμε εν τέλει ο καθένας μας τι έχει. Γιατί όπως και οι πολιτικοί και εσείς δημοσιογράφοι, νομίζω κάνετε πόθεν έτσι και τα κατατίθεται όλα αυτά, καλό να γνωρίζουμε όλοι. Γιατί υπάρχει πλούτο εκεί έξω, που δεν είναι κακό, ξέρετε, γιατί καμιά φορά παρεξηγούμε. Δεν είναι κακό να υπάρχει πλούτο. Απλά ο πλούτο πρέπει να φορολογείται και
1: να είναι καταγεγραμμένο και να ξέρουμε από πού προέρχεται. Ανανεώνουμε, κύριε Νιφούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
3: Σε διαφημιστικό χρόνο να πω ότι σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο στο οποίο το Wi-Fi δεν πιάνει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Κ. Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιο είναι.
7: Ποιο καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον...
8: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
11: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
12: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: ElectroTeam Marketos.
12: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
12: ElectroTeam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
12: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
12: και κινητό 6977 42 10 78.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
12: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
12: Προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
13: 5 ετών με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η τιμή θα διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην Αγγλία, αλλά και απευθεία στη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς θα υπάρξει και αύξηση στο επίδομα. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή αερίου, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος έλεγχος που διενήργησε ο Δήμος Αθηναίων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με νέα ανακοίνωσή του, ενώ η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη. Κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στη Γαλλία, δύο εκπαιδευτικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς το πρωί σε σχολείο κοντά στη Μασαλία, την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Στη Σαουδική Αραβία, περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους Χούθη το Σαββατοκύριακο. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θα τα διαβάσουμε. Εντάξει, δεν.
1: Αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα, που κάναμε και με τον κύριο Νίφουδη, κάνουμε και με το Πασό κτλ. Ποιον εξυπηρετεί?
0: Το Μητσοτάκη.
1: Δεν εξυπηρετεί ούτε την Ελλάς ούτε το Πασόκ δηλαδή. Εξυπηρετεί το Μητσοτάκη, ο οποίος λέει: εγώ είμαι πρώτος και με αυτά που κάνετε δεν το συζητώ. Τσακωθείτε εσείς για τη δεύτερη
0: θέση. Μα η δεύτερη σκοτώνεται.
1: Δεν το καταλαβαίνει, εδώ είναι το ερώτημά μου. Δεν το καταλαβαίνει ουδής εκ των δύο. Ή είσαι εκ των δύο. Να το πάρει, να τελειώνει αυτό το πράγμα.
2: Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα τον βρίζουν. Άμα βρίζουν ένα βλάκι, είναι λογικό το Πασόκ.
1: Εννοείται και μία και δύο και τρεις φορές. Τώρα το πάμε λίγο παρακάτω και λέμε: η κόντρα Ελλάς Πασόκ. Ποιον εξυπηρετεί?
0: Πάντως εγώ θέλω να πω, επειδή είχα μια στεναχώρια δηλαδή, γιατί δεν μου άρεσε αυτό που έγινε στον αέρα με τον κύριο Νιφούδη.
2: Γιατί?
0: Για το, εντάξει, δεν αισθάνομαι καλά εγώ, είμαι καλός άνθρωπος, πώς το λένε. Για το, ο κύριος Καρτερός είναι στους 75 και το πρόβλημα είναι ότι είναι και ο κύριος Νιφούδης στους 75.
2: Ναι, αλλά ο κύριος Καρτερός όμως δεν θα πηγαίνει στις συγκεντρώσεις, στις συναντήσεις τους.
0: Δεν ξέρω, πάντως, αλλά είναι.
1: Ναι. Ναι, μήπως μαζεύτηκαν μερικές φορές μέσα του κύριου
2: Χατζηγιαννάκη. Δεν τον έχει δει ποτέ.
0: Α, γι' αυτό λες.
1: Να μην πήγε ο Καρτερός.
0: Δεν μπορεί να μην το ξέρει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση με έναν τρόπο. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Αλλά πριν θα ακούσουμε τον κύριο Πάνο Καμένο. Γιατί για τον κύριο Καμένο έβγαλε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ και για κάποιον λόγο χρεώνει τον Καμένο στο Τσίπρα. Για να ακούσουμε τον κύριο Καμένο.
3: Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Αυτό δεν νομίζω ότι το δέχεται ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Αυτό είναι θεωρία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης θέλει αυτή τη στιγμή, βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού. Τα μέν στελέχη του Σιμίτη πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Τα μέν στελέχη του πατριωτικού Πασόκ δεν είναι πουθενά. Και τα στελέχη τα οποία του είχαν αναπομείνει των Παπανδρεϊκών ετοιμάζονται να πάνε στο Τσίπρα. Και προσπαθεί να σωθεί αυτή τη στιγμή κάνοντα τέτοιου είδου
1: είναι αδιαφυσβήτητο ηγέτη του Πασόκ.
4: Δεν υπάρχει κανεί στο Πασόκ.
1: Δεν τον αμφισβητεί κανένα.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκη και βλέπετε ότι πάει πίσω.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά λέει ο κύριο Καμένο. Και βγάλατε ανακοίνωση, κύριε Τσουκαλά. Καλησπέρα.
2: Γεια σα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν.
0: Γιατί χρεώνεται τον Καμένο στον Τσίπρα?
5: Εγώ άκουγα να λέει για του Παπανδρεϊκού. Ποιο Καμένο δεν είναι που έλεγε. Τον Ανδρέα Πανδρέου τον έδειχνε πως το μέλος του 17 Νοέμβρη. Το θυμάστε?
0: Ναι.
5: Παλιά είχε γράψει και
2: λίγο
5: αστείο. Είναι λίγο αστείο να μιλάει για Παπανδρεϊκού.
1: Άρα τι, λέει γραφικότητες ο κύριος Καμένος, λέτε?
5: Νομίζω ότι αυτά είναι.
2: Στα τέσσερα εσείς, αυτό θυμάμαι εγώ. Στα τέσσερα.
5: Είναι κανονικά ανάκτια λόγου. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Όχι προφανώς, ήταν συγκυβερνήτη του κ. Τσίπρα ως υπουργός άμυνας. Ότι βγαίνει κανονικά για μια σας λέω εγώ διαπάλη που κανονικά δεν τον αφορά. Έτσι δεν είναι, δεν αφορά κανονικά τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος βγαίνει με δηλώσεις, την μία στηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη, την άλλη παίρνει θέση στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Σταμαρά υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα ξαφνικά παίρνει θέση και υπέρ του κυρίου Τσίπρα, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο ηγέτης μιας παράσης που δεν έχει σχέση ο κύριος Καμένος και παίρνει θέση αυτό. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό που ενοχλείται από το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι ο δημοκρατικός κόσμος αξιολογεί αυτή τη στιγμή. Όταν βλέπει τις επιθέσεις που υπάρχουν με απαξιωτικές φράσεις από στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα. Όταν βγαίνει την επόμενη μέρα ο κύριος Καμένος. Και όλο αυτό δίνει την εικόνα ενός κόμματος το οποίο ανήκει στον χώρο το προοδευτικό. Δίνει μια άλλη εικόνα.
0: Κύριε εκπρόσωπε, να ρωτήσω κάτι, γιατί το βάλε και ο κύριος Νιφούδης που φιλοξενούσαμε πριν. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει, επειδή λέτε και αντιδράσατε
5: το
0: με το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Αφήστε με να σας ρωτήσω, θα πάμε συγκεκριμένα και θα μας τα πείτε μετά και για τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ αντιδρά για το άρθρο του Καρτερού και καλά κάνει, που είναι μέλος των 75. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πρόβλημα που ο κύριος Κωνσταντόπουλος φέρεται να έχει επιτεθεί στην κυρία Παπαδοπούλου και μάλιστα η γυναίκα του έκανε σήμερα και δικαστικά μέτρα?
5: Εγώ έχω μια εικόνα ότι υπάρχει ένα βίντεο, εικόνα που έχουμε όλοι για την εικόνα αυτή, η οποία είδαμε κατέρωθεν πολύ βαρύ χαρακτηρισμό και από τους δύο, όχι μόνο τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος έχει ζητήσει συγγνώμη. Εγώ δεν πέρασα μια διαδικασία στην ψηφισμό να πω ότι θα έπρεπε να ζητήσει αντίστοιχα ως την ομιλητή του, γιατί ο καθένας κρίνεται και αφετελώς. Πράγματι, ζήτησε συγγνώμη κύριο Χρυσαντόπουλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο, δεν έχω ακούσει κάτι άλλο και δεν ήμουν αυτό που σκεφτεί ως μάρτυρας για να μπορέσω να αξιολογήσω κάτι άλλο.
0: Και σε πολλά πράγματα δεν είμαστε. Η κυρία Παπαδοπούλου κατέθεσε μήνυση για εξύβριση και απειλή.
5: Εδώ λοιπόν, για το θέμα του τι έγινε μετά την τηλεμαχία, τηλεμαχία εννοώ εκεί, πει άλλα πράγματα ο ένας, άλλα πράγματα ο άλλος. Ήμουνα εγώ από τότε και αυτήχος για να πάρω θέση σε αυτό.
1: Όχι, αλλά είπατε ότι υπάρχει βίντεο. Επίσης, το να ζητάει κάποιος συγγνώμη δεν σημαίνει ότι επειδή είπε συγγνώμη
0: το κόμμα δεν θα. Αέρα, λέει,
1: ναι, ναι, ναι, στον αέρα. Ότι το κόμμα δεν θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει, επειδή κάποιος
5: είπε συγγνώμη. Στον αέρα, εγώ είδα μία διαφωνία σε έντονους τόνους, εκατέρωθεν, την οποία όχι, δεν αξιολογώ ότι είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει κάποια όρια ειδικά. Προφανώς δεν είναι καλή εικόνα και αυτό λόγο ζήτησε συγγνώμη. Έχουμε δει πολύ χειρότερα. Ο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε πάνελ να μην αφήνουν τους ανθρώπους να μιλήσουν των άλλων κομμάτων. Είναι πάρα πολύ παράξενο. Ούτε είδαμε κάποια ιδιαίτερη προσβολή με την έννοια της φράσης.
0: Πάντως, έτσι όπως το πάτε, ό,τι και ανάμεσά σας, ό,τι και να συμβεί στις εκλογές, σας πάρουμε το καλό σενάριο του Πασόκ. Ότι το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα είναι δεύτερη και ο Τσίπρας θα είναι τρίτος. Με ποιον θα συνεργαστείτε εσείς μετά?
5: Θα συνεργαστούμε με όποιον μπορεί να στηρίξει το δικό μας πρόγραμμα για επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας, για 10% μισθό.
0: Ο Τσίπρας δεν είναι από αυτούς.
5: Μέχρι στιγμή τα θέματα αυτά έχει και άλλη άποψη. Το κοντινή στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αν αλλάξει μετά.
1: Ναι, ο 13ος.
5: Τώρα, ίσως επειδή έχουμε σενάρια υποθετικά. Αν αλλάξει, αν δεν αλλάξει. Γι' αυτό ο κόσμος, αν θέλει να γίνει πολιτική αλλαγή, να ψηφίσει παρ' αυτό. Επειδή ακριβώς εδώ πέρα έχουμε μία ρευστοποίηση, έχουμε θολό στίγμα των άλλων δυνάμεων. Εδώ έχουμε ένα εκλογικό νόμο, ο οποίος χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Εμείς λέμε, αν δεν θέλουμε να συνεχιστεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική των ανισοτήτων, το κόμμα το οποίο έχει ένα πρόγραμμα ρηξικέλεπτο, αξιόπιστο, διαδραστικό, αλλά συνάμα και ένα πρόγραμμα που σταθερότητα σταθερότητα στη χώρα, είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Προγραμματικά θα ακούσουμε κάτι καινούριο τώρα για την ιστορία αυτή της, της ενέργειας. Δηλαδή, έχετε κάτι το οποίο.
5: Θα δείτε τις επόμενες μέρες, μόλις και η κυβέρνηση τοποθετηθεί, θα έχουμε τις τοποθετήσεις τις δικές του.
2: Άρα έχετε ετοιμάσει.
1: Γιατί δεν το λέτε νωρίτερα εσείς? Αφού όπως λέτε και
5: έχουμε πει 120... πολλά πράγματα νωρίτερα.
1: Όπως κύριε Τσουκαλά, ακούστε κάτι. Με τις 120 δόσεις. Υπόθηκε από το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση στις αρχές του Σεπτεμβρίου το αρνόταν, τελικά το υιοθέτησε. Θέλω να πω ότι μήπως γυρίζουμε λίγο την πολιτική πίσω. Θέλω να πω μήπως γυρίζουμε λίγο. Δηλαδή αυτές είναι οι προτάσεις μου σαν ΠΑΣΟΚ, είτε τις πω Δευτέρα, είτε Τρίτη, είτε Τετάρτη, είτε Πέμπτη. Περιμένουμε πρώτα την κυβέρνηση και μετά θα σας πούν ότι κάνετε μικροκομματικά λαϊκισμό λέγοντας ότι θα δίναμε παραπάνω.
5: Κύριε Τζούνο, έχουμε καταθέσει προτάσεις. Mm-hmm. Το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ποιος το έβαλε πρώτα?
1: Εσείς το βάλατε, δεν λέω, όχι, λέω για τις τετάρτες ανακοινώσεις.
5: Ποιος το έβαλε πρώτα? Η χορολόγηση των υπερκαιρών, ποιος τον έβαλε πρώτα? Το να υπάρχουν είναι κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης του παραγωγούς και δήμους και την ενέργεια, ποιος το έχει βάλει? Άρα, παραβιάζεται ληστευτήρες.
1: Όχι, φαντάζομαι ότι ο Νότης σας ρώτησε για την Τετάρτη που θα έχουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
5: Τώρα μου λέτε να αξιολογήσουμε τις προτάσεις, ενώ έχουμε κάνει δικές μας.
1: Όχι, να μας
5: πείτε. Έχουν γίνει.
2: Γενικά εγώ λέω ότι όσο επιμένετε στον προγραμματικό λόγο, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει. Βλέπω μάλιστα τώρα ότι ο Τσίπρας πάει να κάνει περιοδεία στην Κρήτη, γιατί βλέπεις στις δημοσκοπήσεις να γλιστράει. Έχετε λοιπόν κάτι καινούργιο να
5: κάνει τον αγώνα του. Ακούστε, ο καθένας θα κάνει τον αγώνα του. Μα δεν πρόβλημα να μάθουμε ο κ. Τσίπρας κάνει τον αγώνα του, να τον κάνει. Είναι δικαίωμά του, κάνει τον αγώνα του. Το ζήτημα είναι ότι για ποιο λόγο επιλέγει μια μονομέτωπη επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.
1: Έχετε εξήγηση, εσείς?
5: Αυτό δεν μπορεί να απαντήσω εγώ. Θα το απαντήσω ο ίδιος. Εγώ μπορώ να θεωρήσω ότι στην ουσία,
1: ναι,
5: αυτό που είπε και ο ίδιος την προηγούμενη Πέμπτη, τι είπε, παρασύρθημα από εμένα ήταν να με ειλικρινεί, ότι μας νοιάζει να καλύπτουμε τον χώρο τον προοδευτικό. Εμάς μας νοιάζει να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε αυτός ο χώρος. Είμαστε ο χώρος της προόδου.
1: Άρα τον κύριο Τσίπρα, κύριε Τσουκαλά, τον κύριο Τσίπρα τον ενδιαφέρει μόνο να έχει τη δεύτερη θέση. Και ο όχι την νίκη είπε. Της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που είναι...
5: Ο ίδιος το είπε.
1: Mm-hmm.
5: Το λέω εγώ. Ο ίδιος το είπε.
0: Μες.
5: Ο κύριος Ακινίδης δεν είπε μας νοιάζει να βάλουμε το 20 το 2 μπροστά. Ο κύριος Μαραζίδης δεν είχε πει ας χάσουμε όσες φορές χρειαστεί αρκεί κάποτε να κερδίσουμε. Εμείς λέμε το 2032 τα παγωμένα έως τώρα επιτόκια, τα τοκοχρεολίστια ξεπαγώνουν, ναι. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τη χώρα, θέλει να μην φτάσουμε άλλη μια τετραετία. Με τη Νέα Δημοκρατία θα σπαταληθεί ακόμα μια τετραετία. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για τη νέα αλλαγή με τον Πασόκ.
2: Πώς σας φαίνεται αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι ψηφίστε εμένα γιατί αλλιώς θα μπούμε σε περιπέτειες?
5: Περιπέτεια είμαστε, που είναι. Με την ακρίβεια που υπάρχει. Σήμερα βγάλαμε το πρωί μια ανακοίνωση που δείχνουμε πόσο φορευτικά έχουν αυξηθεί οι τιμές στο πετρέλαιο, στην ενέργεια, στο μοσχάρι και σε μια σειρά άλλων αγαθών. Mm-hmm. 28,5% είναι μόνο η αύξηση του γονικού πληθωρισμού. Αν δούμε την αύξηση στο 55% των πιο βασικών προϊόντων του καλαθιού, είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Mm-hmm.
5: Αυτό είναι σταθερότητα.
0: Κύριε Τσουκαλά, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Λέτε ότι έχετε πρόγραμμα, όντως, σε κάποιον αρέσει, σε κάποιον δεν αρέσει. Έχετε προτάσεις, έχετε, κάποιες υιοθετούνται ασμένως από την κυβέρνηση και αφού έχει πέσει, έχει γίνει ένας...
2: Στην αρχή χλεβάζονται και μετά υιοθετούνται.
0: Όπως τα λέει ο Νότης ακριβώς. Τι φταίει που το Πασόκ είναι σε τέτοια μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί κάτι φταίει.
5: Δεν φαίνεται. Εδώ πρέπει όταν βλέπουμε τα πράγματα.
0: Γιατί και πριν έρθει ο Τσίπρας, επειδή κατηγορείται κάποιοι από το Πασόκ το Τσίπρα, δεν είχατε μεγαλύτερα ποσοστά.
5: Εδώ πρέπει να ξέρουμε από πού ξεκινάει ο καθένα.
0: Ναι.
5: Ξεκινάει το πολιτικό σύστημα της χώρας από μια ασυμμετρία που καταγράφηκε στις εκλογές του 23,
0: ναι.
5: Όταν η τότε αξιωματική αντιπολίτευση κατέρευσε.
0: Ναι.
5: Όταν δημιουργούνται τέτοια κενά, πάντα ιστορικά θα δείτε, τις κάλπες αλείπονται. Δεν κάλυπτονται πριν τις κάλπες. Υπάρχουν μεγάλα διλήμματα, υπάρχει ρευστοποίηση. Όταν έχει κάνει έναν πολύ αξιοπρεπή αγώνα, πολιτικό αγώνα, έχουμε βάλει την πολιτική μπροστά με τις προτάσεις μας. Η εκτίμησή μας είναι ότι όταν μπουν τα διλήμματα, αυτές οι προτάσεις, επειδή ακριβώς απαντούν στις μεγάλες προκλήσεις της χώρας, απαντούν στις μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις, αλλά κυρίως απαντούν στο μεγάλο βραχνά των κοινωνικών ανισοτήτων, ο κόσμος θα επιλέξει τη δύναμη η οποία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά και μπορεί και να ενώσει τη θέλεια. Δεν θέλουμε άλλο κλίμα εμφυροπολεμικό. Δεν το αντέχει η χώρα.
0: Μάλιστα.
5: Η χώρα θέλει, αν έχει ανάγκη, από ένα εμπροστοβαρές πρόγραμμα οικονομικής ανάταξης και κοινωνικής ανόρθωσης.
1: Κύριε Σουκαλά, η διεύρυνση θα συνεχιστεί?
5: Αυτό είναι μια στρατηγική επιλογή.
0: Από τη δεξιά θα πάρετε κανένα?
1: Από τον
0: άλλο θα πάρετε από τη Νέα Δημοκρατία?
5: Πολλοί κόσμοι που επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές. Τώρα επιλέγει το Πασόκ. Και αυτό δεν είναι και στην
2: Ευρωβουλευτή.
1: Ναι, τον κύριο Αποστολάκη.
0: Ο Ναύαρχος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, πέρα μετά. Δεν πήγε ο Νέα Δημοκρατία, προτείνει η Νέα Δημοκρατία να τον κάνει τον Ναύαρχο πολιτικής προστασίας.
1: Υπάρχουν 12.
5: Εμένα ο κύριος Αποστολάκης νομίζω είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι κοινή αποδοχή από το πολιτικό
1: σύστημα. Ναι, κοινή αποδοχή, αλλά έχει δίκιο και ο Νότης αυτό που λέει. Υπάρχουν 12-14 ανεξάρτητοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω αριστερά-δεξιά ότι θα πάνε
5: προ την Ελλάδα. Το θέμα το περιορίζεται στου βουλευτέ ή σε γνωστά πρόσωπα. Η διεύρυνση πάνω απ' όλα είναι κοινή.
1: Έχουν μια σημασία.
5: Καμία, δεν την παραγνωρίζω, αλλά πιο σημαντικό είναι το να μπορεί να επανασυστήνει μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία λαϊκών στρωμάτων και τη μεσαία τάξη. Αυτό κάνουμε εμεί, των νέων, των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, για να μπορέσει να γυρίσει όλη η χώρα.
0: Γεια σα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέριζουμε.
0: Ο Βασίλη, ο Ζαχάρη ή Ζαχαρή ή Ζάχαρη, ακόμα καλύτερα. Ναι, λέει, παραδέχομαι κούτρεγα τι προβλέψει. Στις προηγούμενες εκλογές, παραδείγματος χάρη. Αδυναμία μου είναι ο Γιάννης λόγω ομοειδεατισμού και μεγάλο respect στον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Ωραία.
0: Το λέω γιατί καταλάβατε, είναι καλό μήνυμα. Ναι. Μας βρίζουν.
2: Καλό είναι. Οι άνθρωποι που δεν μας βρίζουν είναι καλά.
1: Είναι και για τον Νότι καλό.
0: Εννοείται. Μεγάλο respect.
2: Λοιπόν, σε διαφημιστικό χρόνο, σας έχει τύχει ποτέ να χρειάζεστε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις

0: για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
7: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα με την εγγύηση της Unimac.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Λοιπόν, και η φίλη μας η Vivian εδώ έχει στείλει 3 φωτογραφίες στο Viber, οι οποίες είναι πίσω από το Υπουργείο στην Κάνικος είναι το Εμπορίου.
11: Κάποτε νομίζω.
12: Στην Κάνικος είναι το Υπουργείο, ναι, Εμπορίου.
11: Είναι ακόμα.
12: Το παλιό Εμπορίου. Νομίζω είναι ένα κομμάτι του Ανάπτυξη τώρα εκεί.
10: Είναι από το πίσω μέρος του Υπουργείου.
12: Προς το Πολυτεχνείο.
10: Μάλλον. Ναι, από εκεί βέβαια. Που λέει βρωμιά και δυσοδεία.
12: Ναι.
10: Για το κανένα σεβασμός προς τους πολίτες, λέει, νόμοι δεν υπάρχουν για τα υπουργεία. Η αλήθεια είναι ότι εδώ αυτή η εικόνα είναι τραγική, έτσι.
11: Ναι, είναι εκείνο το κομμάτι της Αθήνας το οποίο πρέπει να κάνουμε κάτι. Έτσι, δηλαδή είναι, υπάρχει παντού.
10: Το ξέρετε ότι
12: η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας που υπάγεται στο Ανάπτυξη. Είναι εκείνο το παλιό κτίριο που μπαίνει.
10: Έχετε δει, νομίζω στην Apple ήταν αυτό. Και πρέπει να έρχεται κι άλλος κύκλος.
12: Τι?
10: Έχει τελειώσει, δεν θυμάμαι. Υπάρχει μια σειρά που λέγεται Τεχεράνη.
11: Ναι. Εδώ είναι στην Αθήνα.
10: Έχει γυριστεί εδώ. Τα εξωτερικά γυρίσματα είναι όλα εδώ.
11: Τεχεράνη είναι δύσκολο να γυριστεί.
10: Ναι, προφανώς. Αλλά
12: ένα μέρος που γυρίστηκε και αυτό εδώ στη χώρα μας.
11: Γιατί δεν μοιάζουμε με την Τεχεράνη, τι είμαστε εδώ. Κάποιες εποχές, κάποιες εκεί περιοχές της Αθήνας που δεν έχει ούτε ένα δέντρο. Έτσι έχεις δει αυτές.
12: Ναι. Έτσι, αρχιστώ. Εδώ τώρα τελευταίες όλες οι σειρές και τα λοιπά θα γυρίζονται στην Κύπρο. Όλα.
10: Δεν έχει εξωτερικά γυρίσματα, φιλέ.
12: Α, αυτή είναι πολύ λίγα τα εξωτερικά. Ναι, σωστά, σωστά.
10: Εδώ
12: σωστά.
10: Κάνανε γυρίσματα. Εγώ δεν έχω δει τη σειρά. Κάνανε γυρίσματα σε αστικό ιστό και καταλάβαινε. Βλέπει, ρε παιδί μου.
12: Άρα σε πραγματικά κτίρια και τα λοιπά. Αυτό λε.
11: Ναι. Κάτι παλιά κτίρια, δημόσια που μπαίνανε μέσα από ό,τι πω είναι.
10: Και το καλό κομμάτι τη Τεχεράνη, τα γυρίσματα γινόντουσαν στο Κολονάκι σε κάτι κτίρια. Και μια έκρηξη που είχε γίνει στο Σύριαλ, όποιο την έχει δει, είναι στο ψυχικό που είχε γυριστεί. Σε μια βίλα, τέλος πάντων, με πισίνες και τα λοιπά. Είχα πάθει. Αλλά ορίστε, κοίτα εικόνα εδώ. Αυτή, δεν μπορείτε να σας την περιγράψουμε τώρα.
12: Είναι μια βρώμικη δρόμη, βρώμικη τύχη, βρώμικα κτίρια, όλα.
10: Ταϊκό.
12: Λοιπόν, ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχετε.

0: Εγώ αύριο στη μία, γεια σας.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
6: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Κόσμος 96,5.
11: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
12: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
11: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
12: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
11: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
13: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
11: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
14: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
11: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
14: Ανακατασκευές,
11: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
14: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
11: Έλεγχος air condition.
14: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
11: Μπαταρίες παντός τύπου.
14: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
11: Smart,
14: Ford,
11: Opel
14: και BMW.
11: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
14: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
11: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
14: Τηλέφωνο 26710-28963
11: και κινητό 6977-421078.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Marketos.
14: Το team των απαιτητικών.
15: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
0: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
16: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
16: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
16: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
16: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
16: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
16: Τηλέφωνο 26710 252 251.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Η μόνη σας επιλογή.
17: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
18: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
19: Ενδικός για διαρροή ο πρώτος έλεγχος, ωστόσο.
20: Πρέπει να επικαιροποιηθούν οι μελέτες, γιατί είναι από το 2003. Δηλαδή οι μελέτες που μας έχει χορηγήσει η ΕΝΑΟΝ, με τις οποίες έχει γίνει η κατάσταση των μετρητών, είναι 23 ετών.
21: Για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν μπορεί η ΕΝΑΟΝ να μεταφέρεται στο Δήμο μόνο το τι θα γίνει. Και οι γονείς και τα παιδιά ζητούν πιστοποίηση πολύ πιο, αν το θέλετε, ουσιαστική.
19: Αρχίζουν να βγαίνουν και άλλα πράγματα για την Γκράβα, οπότε μάλλον θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάγη έχει την αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης στις επάλξεις. Γεια σου, Δημήτρη.
22: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο μου, πριν από 6 λεπτά μου ήρθε ενημέρωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Ξεκινά ο δακτήλιος.
19: Επίσημα.
22: Από σήμερα.
19: Α, ωραία. Νωρίς. Δηλαδή. Ήδη κάποιος μπορεί να κινείται, ναι. Το μάθει μετά.
22: Εντάξει, θέλω να πιστεύω πως μέχρι αύριο ναι. Θα υπάρχει μια κάποια ανοχή, ναι. Τέλος πάντων. Ναι.
19: Αλλά από σήμερα δακτήλιος.
22: Από σήμερα δακτήλιος. Αυτή είναι η ουσία. Σας πάω και στους δρόμους. Όσοι έρχονται από την Ευάρκιζα προς την Αθήνα μέσω της παραλιακής, να γνωρίζουν πως κατά μήκος της Γλυφάδας θα συναντήσουν μποτιλιάρισμα. Κοίταξα να δω αν υπάρχουν εργασίες, δεν βρήκα κάτι στο σημείο. Κάποιο σοβαρό τροχαίο συμβάν, δεν βρήκα κάτι. Αν κάτι μάθουμε, θα σας ενημερώσουμε, εννοείται φυσικά. Πάμε στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πολλή κίνηση στη Βασιλίση Αμαλίας, πολλή κίνηση στην κάθοδο της Αρδιτού και μέτρια κίνηση στην Σταδίου. Οι εθνικές οδοί δεν έχουν μποτιλιάρισμα, αλλά πολύ πυκνή ροή η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στα συνήθι ύποπτα σημεία βεβαίως. Οι εργασίες συνεχίζονται στην Αττική Οδό προς Λαμία, στην έξοδο μεταμόρφωση δηλαδή προς τη Λαμία, με τη σχετική καθυστέρηση που έχουμε κάθε ημέρα, Σπύρο.
19: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από ένα θέμα, ένα φαινόμενο που κατά τη γνώμη μου προσλαμβάνει όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σχολείο, παντού. Είναι η εξάρτηση, σε πολλές περιπτώσεις εξάρτηση παιδιών από τα social, γεγονός που έχει κάνει τους ειδικούς όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, να χτυπούν καμπανάκι για τις σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των παιδιών. Λίγο νωρίτερα λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για τον περιορισμό των παιδιών να περιορίσει την πρόσβασή τους στα social. Και η Έλενα Χελβατζόγουλου παρακολούθησε εκεί τις ανακοινώσεις των Υπουργών. Γεια σου, Έλενα.
23: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μποδοσάκη. Πριν από λίγο λοιπόν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου, το οποίο την προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η ευθύνη για την προστασία των ανηλίκων περνά πλέον και στις ίδιες τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Το κρίσιμο ερώτημα είναι, πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπασεργίου, εξήγησε ότι αυτό θα γίνεται μέσω του Kid Wallet, ένα ψηφιακό εργαλείο που ταυτοποιεί και επαληθεύει την ηλικία του παιδιού. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Επικρατείας, Σάκης Σκέρτος, έδωσε έμφαση στην εταιρική ευθύνη, επισημένοντας ότι η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά ευθύνη των γονέων. Και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρωτοβουλία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι εάν οι πλατφόρμες δεν εφαρμόσουν σωστά τις υποχρεώσεις τους, θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Τώρα, να πούμε για το χρονοδιάγραμμα. Αύριο, 13 Οκτωβρίου, το νομοσχέδιο εισάγεται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ενώ στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση. Εφόσον προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα εφαρμοστεί από την πρωτοχρονιά του 2027. Η ρύθμιση αφορά Instagram, Facebook και TikTok και εξετάζεται και η περίπτωση του Snapchat. Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι η εφαρμογή του μέτρου στην πράξη. Δηλαδή, αν οι πλατφόρμες θα μπορέσουν να αποκλείσουν την πρόσβαση στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, παράλληλα προστατεύοντας τα προσωπικά τους δεδομένα.
1: Στην πράξη σίγουρα, Έλενα, το γνωρίζεις και εσύ, σημαντικότατο ρόλο, κρίσιμο ρόλο, θα διαδραματίσει η ίδια η οικογένεια. Γιατί είναι ο νόμος, είναι η πλατφόρμα, αλλά ο τρίτος πυλώνας προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ένα τέτοιο, να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ένα τέτοιο μέτρο, είναι η ίδια η οικογένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας έδωσε τα στοιχεία του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση. Από την 1η-1η του 27, λοιπόν, απαγόρευση πρόσβασης κάτω των 15 ετών σε Instagram, TikTok. Instagram, TikTok και ποιες είναι οι άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες. Τέλος πάντων, όχι στο X. Ο κύριος Παπασταργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την παρουσίαση του μέτρου.
2: Δεν δίνει ούτε καν την ημερομηνία γέννησης. Δίνει μόνο ένα σήμα, μια σημαία, ένα φλάκο όπως λέμε, για το αν το άτομο αυτό είναι πάνω ή κάτω από 15 έτη. Από την 1η-1η του 27, τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από το 2013 και περαιτέρω δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα social media.
1: Και Facebook, νομίζω. Το τρίτο. Ένα φαινόμενο το οποίο συνδέεται, όπως είπαμε, με σοβαρές επιπτώσεις. Το πώς μεγαλώνουν, πώς συγκροτούν το χαρακτήρα στα παιδιά, μαθησιακές δυσκολίες, αλλά προσέξτε και πολλά περιστατικά βίας στα σχολεία, μέσα στα σχολεία. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές ξυλοδαρμοί και άλλες συμπεριφορές που στοχεύουν στον εξευτελισμό, προκαλούνται για να καταγραφούν με το κινητό και να ανέβουν μετά σε κάποια πλατφόρμα. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται συνήθως. Μίλησε στην ίδια παρουσίαση και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης.
3: 23% των 15χρονων δηλώνουν ότι αισθάνονται νευρικοί ή ανασφαλείς χωρίς πρόσβαση στο κινητό τους. Είναι συγκλονιστική αριθμή που δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν τους βλέπουμε. Το ότι παίρνει η κυβέρνηση την πρωτοβουλία και νομοθετούμε εμείς, πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ και τους γονείς.
1: Και για να ολοκληρώσουμε με τα στοιχεία, ήταν αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Καθημερινής προχθές που έλεγε ένας στους τέσσερις εφήβους θέλει να γίνει influencer. Επειδή στόχος είναι το εύκολο χρήμα, γρήγορος πλουτισμός, η δημοσιότητα, αλλά και η αντίληψη, όπως αναφέρει η έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι πρόκειται για επαγγέλματα του influencer που δεν απαιτούν ακαδημαϊκά προσόντα και πολυετής σπουδές. Να δούμε τώρα τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Εκεί η ιστορία φαίνεται ότι αρχίζει να περιπλέκεται. Υπάρχουν θολά σημεία. Η τεχνική εταιρεία που κλήθηκε από το Δήμο λέει πως δεν έχει διαπιστώσει διαρροή αερίου. Μαθητές εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για οσμία αερίου, ότι κάτι τους μυρίζει που οπωσδήποτε προκαλεί ανησυχία, και έτσι το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό μέχρι τουλάχιστον να ολοκληρωθούν και κάποιοι έλεγχοι από άλλους φορείς όπως το τεχνικό επιμελητήριο. Η Βιβί Γκίκα ήταν εκεί. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κύριε Σιακή. Ακριβώς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να εξακριβωθεί και η αιτία της οσμής, γιατί είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, χτες το βράδυ ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος, δεν εντοπίστηκε διαρροή. Να σας πω ότι στην ανακοίνωσή του κάλεσε και τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού. Να σας πω όμως ωστόσο ότι η οσμή
23: παραμένει αδιευκρίνηση και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις, γιατί όπως λένε και στην ανακοίνωση του Δήμος, η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Μέχρι να διενεργηθούν λοιπόν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκρέβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση.
19: Ναι, γιατί κάθε φορέας, προκειμένου να δώσει το πράσινο φως να λειτουργήσει το σχολείο, να μπουν τα παιδιά της αίθουσας, θέλει να είναι απολύτως σίγουρος. Οπότε εδώ, ακριβώς, από ό,τι καταλαβαίνω, Βιβί, έχουμε ένα Δήμο Αθηναίων που λέει, εγώ έκανα, έχω ένα πόρισμα από τεχνική εταιρεία, αλλά για να βάλουμε μέσα παιδιά, έλα εδώ και εσύ πολιτεία, κράτος, ακριβώς, Υπουργείο Παιδείας, τεχνικό επιμελητήριο, βάλε και εσύ τις υπογραφές σου για να μπουν τα παιδιά. Εγώ ως Δήμος, μόνο με ένα πόρισμα, δεν μπορώ να δώσω το πράσινο. Συνεπώς τώρα είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε τεχνικό επιμελητήριο.
23: Περιμένουμε τεχνικό επιμελητήριο αλλά και Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσουν έτσι στις απαραίτητες ενέργειες για να εξακριβωθεί η αιτία της ΟΣΜΗ.
19: Και μέχρι τότε
23: τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό γιατί η ασφάλεια των μαθητών, όπως είπαμε και προηγουμένως, των εκπαιδευτικών και όλων εκεί, είναι αδιαπραγμάτευση και προτεραιότητα.
19: Ναι, είναι τώρα μπλέξιμο όλη αυτή η ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, το πόρισμα από την τεχνική εταιρεία που παραδόθηκε στο Δήμο Αθηναίων λέει ότι δεν εντοπίσαμε διαρροή. Όμως υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τα κοιτάξουμε, γιατί έχουν απεικυροποιηθούν οι μελέτες εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες.
23: Ακριβώς, Σπύρο, και εκτός από αυτό να σου πω ότι και εμείς που βρεθήκαμε εκεί όντως υπάρχει η ΟΣΜΗ. Δηλαδή αυτό το αέριο από κάπου βγαίνει, πρέπει να εντοπιστεί η αιτία.
19: Σωστά,
23: δεν μπορείς να πεις στα παιδιά, στους καθηγητές και όσους λένε.
19: 4.000 παιδιά,
23: 4.000 παιδιά ακριβώς. Ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας.
19: Ναι.
23: Δεν μπορείς να τους πεις ότι γυρίστε και θα κάνετε μάθημα. Πρέπει να διενεργήσουν έτσι ώστε να αποκλείσουν όλα τα ενδεχόμενα ότι υπάρχει κίνδυνος και να επιστρέψουν τα παιδιά και οι καθηγητές στα σχολεία.
19: Και ποιος θα βάλει, εγώ στέκομαι και λίγο σε αυτό το σημείο, ποιος θα βάλει την τελική υπογραφή και θα πει ναι, μπείτε στις αίθουσες. Είναι και αυτό κάτι που... Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν ο κύριος Πάρης Χαρλάφτης. Είναι αντιδήμαρχος Αθηναίων, μίλησε στην ΕΡΤ.
20: Δεν υπάρχει καμία διαρροή στις συγκεκριμένες παροχές. Πρέπει να επικαιροποιηθούν οι μελέτες, γιατί είναι από το 2003. Από τη στιγμή που έχουμε συνεχόμενες καταγγελίες ότι υπάρχει κάποια ΟΣΜΗ και αέριο να μην είναι, θα πρέπει να βρεθεί τι είναι.
19: Για το θέμα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αντιλαμβάνεστε, αφορά χιλιάδες οικογένειες, κυριολεκτικά χιλιάδες οικογένειες που έχουν τώρα το παιδί στο σχολείο, στο σπίτι και δεν μπορεί να πάει στο σχολείο. Ρωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και είπε.
5: Αύριο θα επισκεφτούν το σχολικό συγκρότημα Κλιμάκιο και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων του Αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ που είναι η εταιρεία του Δημοσίου που τρέχει το έργο, φαντάζομαι και του Δήμου Αθηνών, τόσο ώστε μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, τόσο ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα.
19: Να δούμε αν έχουμε και κάποια εξέλιξη μέσα στο υπόλοιπο της ημέρας. Στο θέμα τώρα της ενέργειας και στον απόϊχο της ανακοίνωσης Τραμπ ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να μην επιτίθενται η μία στην άλλη χώρα βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές. Σήμερα λοιπόν είχαμε την τοποθέτηση και του Κρεμλίνου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντιμήτρη Πεσκόφ, είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για μια πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Απέφυγε να πει αν η συμφωνία θα αφορά μόνο δηληστήρια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά λέει θα τα δούμε συνέχεια. Αυτή είναι η πλευρά της Ρωσίας, γιατί ο Ζελένσκι μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ το έχει πάει λίγο παραπέρα, σχεδόν τρολάρει τον Τραμπ λέγοντας ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν να επιτίθενται και μάλλον οι Ρώσοι δεν μπαίνουν στο Truth Social να δουν τι γράφει ο Τραμπ, το λέει με νόημα, τι γράφει ο Τραμπ για την ενεργειακή εκεχηρία. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου και μετά την ανάλυση του Νίκου Φιλιππίδη, γιατί αυτή η ιστορία αντιλαμβάνεστε ότι φτάνει μέχρι την Αντλία, μέχρι το ταμπλό στο Βεζινάδικο μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία.
6: Το πιο βασικό ζήτημα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία που δεν υπάρχει. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφώνησαν το Κίεβο και η Μόσχα σε μια ενεργειακή εκεχηρία. Mm-hmm. Και μάλιστα είπε ότι θα σταματήσουν τις επιθέσεις η μία χώρα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της άλλης χώρας. Η αλήθεια είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα αυτή τη στιγμή αυτό είναι στη φαντασία του Πρόεδρου. Όμως το θέμα είναι ότι ο Πρόεδρος την ανακοίνωσε. Η Ουκρανία μέχρι τη στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι την έχει τηρήσει αυτή την ενεργειακή εκεχηρία που δεν υπάρχει. Αλλά η Μόσχα την παραβίασε αυτή που δεν υπάρχει. Δηλαδή η Μόσχα απάντησε με αυτόν τον τρόπο στον κύριο Τραμπ.
1: Γεια σου Νικό, καλό μεσημέρι.
7: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Ας αρχίσουμε με τη μεγάλη εικόνα και μετά να μπούμε και στα δικά μας, γιατί έχει κάνει δηλώσεις εδώ στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, επειδή δεν το έχουμε σχολιάσει, προέκυψε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτή η ανακοίνωση Τραμπ για τους Ρώσους να ρίξουν πετρέλαιο στην αμερικανική αγορά, στην παγκόσμια αγορά. Και μια μπορεί συμφωνία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, μπορούν να αλλάξουν δραματικά την κατάσταση και πώς την εισπράττουν μέχρι τώρα οι αγορές? Έχουν δείξει ότι πιστεύουν τον Τραμπ σε αυτά που λέει?
7: Όχι, δεν υπάρχει καμία αντίδραση στις αγορές. Το αντίθετο, υπάρχει μικρή αύξηση στα τελευταία λεπτά στο Brent σε σχέση με την Παρασκευή. Έχουμε περάσει τα $105 το βαρέλι. Και γενικώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως επίδραση. Δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί κανείς. Ποια έννοια? Ότι πρώτα απ' όλα τα νούμερα που κυκλοφόρησαν ήταν ποσότητες που ακόμα και αν λειτουργούσαν όλα τα
1: πράγματα. Εννοείς αυτά που υποτίθεται ότι θα ρίξουν οι Ρώσοι.
7: Σωστά. Ναι. Τα οποία σε ποσότητες σε αναβαρέλια αναλογούν σε 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
1: Τι είναι αυτό, ας πούμε, είναι πολύ λίγο.
7: Είναι πολύ παραπάνω από ό,τι είχε εξάγει εδώ και πολλά χρόνια σε ημερήσια βάση η Ρωσία. Περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ήταν οι εξαγωγές της. Τώρα έχει πρόβλημα σε εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή έχει πρόβλημα, δεν έχει να τροφοδοτήσει όλα τα πρατηριά της. Έχει ζήτημα με μεγάλες ζημιές σε πολλά διελιστήρια. Καλύπτει με τα βίας κάποια υποχρεωτικά συμβόλαια προς φίλιες δυνάμεις προς τα ανατολικά της. Και προσπαθώ να μας πούνε ότι ξαφνικά θα αυξηθούν οι ποσότητες και θα φτάσουν σε αυτό το ύψος. Ακόμα και να φτάσουν, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι δεν θα αλλάξει η εικόνα από τις αγορές. Για ποιο λόγο? Γιατί παραμένει ακόμα το πρόβλημα στην Μέση Ανατολή, το πρόβλημα που έχει προκαλέσει προφανώς ο πόλεμος με το Ιράν. Να σου δώσω να καταλάβεις, αυτή τη στιγμή έχει επανέλθει στο μη επεξεργασμένο. Το είπε σήμερα, είναι δηλώσεις του Chris Wright, ο οποίος είναι ο αρμόδιος Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, που είπε ότι από τη Μέση Ανατολή οι ροές του ανεπεξέργαστου έχουν επιστρέψει τα 80 με 90% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, αλλά στα προϊόντα διελιστηρίου που έφευγαν από τον Περσικό κόλπο είμαστε μόλις το 25 με 30%. Σημάδι ότι δεν λειτουργούν ούτε εκεί τα διελιστήρια. Μα είναι εμφανές, λείπουν ποσότητες, οι τιμές που έχουμε που είναι υψηλές, είναι γιατί και ειδικά στο ντίζελ, και εκεί παρατηρούνταν και παρατηρούνται οι μεγάλες ανατιμήσεις, είναι γιατί λείπουν μεγάλες ποσότητες. Πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες από τα περίπου 30 εκατομμύρια βαρέλια επεξεργασμένου ντίζελ διυλισμένου που διακινούνται κάθε μέρα παγκοσμίως, λείπει ενδεχομένως το 10%, ίσως και παραπάνω. Αυτές οι ποσότητες δεν αναπληρώνονται και δεν μπορεί κανείς, γιατί γνωρίζουν όλη τη δυναμικότητα των διελιστηρίων, είναι γνωστά όλα αυτά. Η αγορά δηλαδή καταλαβαίνει. Τώρα, αν πιστεύει ο Τραμπ ότι οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουμε, θα πάμε στους ειδικούς, οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς τι μπορεί να παράξει και αν έχει προβλήματα ένα διελιστήριο, δεν μπορεί προφανώς να παράξει. Και εδώ είναι το θέμα που προφανώς καταλαβαίνω, η αντίδραση του Ζελέσνη έγκυται σε αυτό. Ο ίδιος έχει εικόνα από τα διελιστήρια, γιατί οι ζημιές έχουν προκαλέσει στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας. Έτσι.
1: Η κυρία Μαρία Ζάγκα είναι πρόεδρος των Βεζινοπολών Αττικής, είπε για τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα.
8: Τσίμπησε προς τα πάνω η αμόλυβη. Ένα σένς, 2,16 και 9. Το απλό πετρέλαιο τσίμπησε παραπάνω, πήγε 2,05,9.
1: Τους αρέσει να τσιμπάνε, έχουν αυτό το χούι. Τσίμπησε το ένα, τσίμπησε και τ' άλλο.
7: Ναι, για αύριο και μεθαύριο στην ελληνική αγορά θα υπάρξει σημαντική αύξηση τιμών και στις τιμές διελιστηρίου και στις βενζίνες και στο πετρελαιοκίνηση και στο υγραεριοκίνηση. Κακό σημάδι, 2 μέρες πριν από τη διάθεση, 3 μέρες πριν από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει.
1: Αποδίδεται στους λόγους που μας εξήγησε αναλυτικά προηγουμένως.
7: Ναι, ναι, αποδίδεται στην έλλειψη καυσίμου στη διεθνή αγορά. Υπήρξε μια αποκλιμάκωση των τιμών τις τελευταίες 10 μέρες. Πρέπει να το πούμε αυτό. Η μέση τιμή χώρας έχει μαζί με την επιδότηση στην αμόλυβδη έχει κατέβει στο 2,20 από 2,24 που ήταν. Και, και στο πετρέλαιο κίνησης έχει κατέβει στο 2,15 από 2,22-2,23. Αν βάλουμε και την επιδότηση, είναι 5 λεπτά που προσθέθηκαν επιπλέον. Είναι παραπάνω από το ύψος της επιδότησης. Και σε κάποια πρατήρια κεντρικά βλέπουμε και βρίσκουμε, όπως είπε η κυρία Ζάγκα νωρίτερα, κάτω και από 2,10. Γενικώς υπήρξε μια μικρή αποκλιμάκωση και πρέπει να το παρατηρούμε αυτό τις τελευταίες ημέρες. Αυτή η τάση έχει αλλάξει από σήμερα και για τις επόμενες 3 μέρες. Θα υπάρξει άνοδος. Αυτό προφανώς θα επηρεάσει σε έναν βαθμό και την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για την οποία προετοιμάζεται η κυβέρνηση.
19: Για την οποία είπε ο Κωστής Χατζηδάκης που ήταν εδώ στο Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατζολέτο.
9: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Ισχύει ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 και η έμφαση από την πλευρά της κυβέρνησης θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης με δύο τρόπους. Επιδότηση στην Αγγλία και ενισχυμένη στήριξη για τους ευάλωτους. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο ντίζελ. Θα εξαντλήσουμε, σας είπα, τα περιθώρια.
19: Πρόσεξε, θα προσπαθήσω τώρα να δομήσω μία πρόταση για να κόψω όλο το ηχητικό και να το ξαναπαίξουμε την Τετάρτη. Λοιπόν, αρχίζω.
7: Έτσι, μπράβο.
19: Σήμερα, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, Νίκο Φιλιππίδη. Περιμένουμε ανακοινώσεις την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εσύ λες ότι θα είναι περίπου στο...
7: Εκτιμώ ότι θα είναι η επιδότηση μεταξύ 45... μαζί με την μεταδηληστήρια και 55 λεπτών του ευρώ και θα διαμορφώνει μια τιμή από 1,51 έως 1,41. Σε αυτό το πιστεύω ότι εκεί θα κινηθεί η τελική τιμή που θα ακούσουμε από κυβερνητικά χείλη. Θα είναι αρκετά κάτω από το 1,60.
19: Με την προειδοποίηση που έκανα, περίμενα να δώσει μια διπλωματική απάντηση.
7: Καμία απολύτως.
19: Έτσι.
7: Λοιπόν.
19: Έτσι. Οπότε...
7: Ναι. Αν κάτσουμε και βάλεις πρώτα απ' όλα να πάμε λογική ιστορία. Ο Πρωθυπουργός τι είπε?
19: Κάτω από 1,75, αλλά σε το κατέβασε
7: όχι,
19: πολύ
7: δεν
19: παρακάτω.
7: Δεν είπε πάμε 1,75, είπε πρώτα το πετρέλαιο θέρμασης, μετά ακολουθεί το πετρέλαιο κίνηση και μετά η αμόλυβδη. Στο πετρέλαιο κίνηση η επιδότηση είναι 20 λεπτά, σωστά? Άρα είναι σίγουρο ότι θα είναι πάνω από 20 λεπτά. Ναι. Μα συμφωνεί?
19: Ναι.
7: Το δεύτερο είναι το ποσό που προκύπτει. Το ποσό που προκύπτει, περίπου η κατανάλωσή μας είναι. Βάσει τα στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι ετησίως 960 εκατομμύρια λίτρα το χρόνο, είναι αυτό που στοιχίζει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν κάτσουμε και δούμε λίγο τι δημοσιονομικά, πόσο μπορεί να στοιχίσει ανά μήνα, μπορεί να στοιχίσει από 40 έως 50 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να υπολογίζουμε αυτό το δηληστηρίον. Θεωρώ ότι για 1-2 μήνες μέχρι το τέλος του έτους και βλέπουμε μπορεί να καλυφθεί αυτό το ποσό, αλλά αυτό το θεωρώ εγώ. Άρα μου φαίνονται φυσιολογικά αυτού του είδους οι υψηλότερες επιδοτήσεις. Πρώτον, γιατί ο Πρωθυπουργός το θέλει. Δεύτερον, γιατί η ανάγκη είναι μεγάλη. Και τρίτον, γιατί ό,τι και να γίνει, πάλι θα βγει ακριβότερο σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
19: Αυτό ήθελα να πω. Όχι ότι με την επιδότηση θα το πάρουμε τσάμπα, αλλά τέλος πάντων θα είναι κάτω, λες, από το, αρκετά κάτω από το 1,75 που έβαλε εκεί τον πήχη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Θα είναι αρκετά πιο κάτω κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά αλλάζουν καθημερινά. Για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες έχουμε και θα έχουμε για τις επόμενες άνοδο. Δηλαδή, ενώ η Παρασκευή ήμασταν στο 1,87-1,88, θα περάσουμε το 1,90 χωρίς επιδότηση στο αν έβγαινε άμεσα το συγκεκριμένο καύσιμο.
19: Έλεγες ένα άρθρο σου την εβδομάδα που πέρασε στην Καθημερινή για τις επαγγελματικές ομάδες που θα αρχίσουν να πιέζουν για περισσότερες μεγαλύτερες επιδοτήσεις με αφορμή τα αιτήματα των αλλιέων. Σήμερα ακούγαμε τι έλεγε ο πρόεδρος των αρτοπιών, ο κύριος Καπλάνης.
10: Το ρεύμα αυτή την περίοδο μετά το καλοκαίρι είναι 40% ακριβότερο. Ήμουν ανάμεσα στα 1.000-1.500, αυτή τη στιγμή ξεπερνάω τις 2.000. Εμείς το μόνο πράγμα που έχουμε μπροστά μας που μπορούμε να κάνουμε για να κρατήσουμε μία έστω άμυνα, δυστυχώς είναι το να ακριβίνουμε το ψωμί. Αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός μας αυτό.
19: Οι αρτοποιοί μέχρι τώρα δεν είναι σε μέτρα, έτσι δεν είναι?
7: Όχι, όχι, όχι. Και η αλήθεια είναι δεν υπάρχει και άμεσα προοπτική. Υπάρχει για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, πάνω από περίπου 700 τον αριθμό, δηλαδή σχεδόν όλες οι βιομηχανίες της Ελλάδας, γιατί είναι μέσα και οι μικρές και οι μεσαίες, οι οποίες θα δούνε το επόμενο διάστημα όφελος. Υπάρχουν μέτρα για τους πολίτες αυτή τη στιγμή στο ρεύμα, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τιμολόγια τα οποία έχουν βγει μέσα στο πλαίσιο της αγοράς ή τέλος πάντων με μια επιθετική πολιτική και συγκρατούν τέλος πάντων για όποιον ψαχτεί και έχει τη δυνατότητα να ψάξει να βρει καλύτερη τιμή ρεύματος. Αλλά γενικά παρέμβαση στο ρεύμα δεν υπάρχει, παρά το γεγονός ότι διεθνώς αυτό που καταγράφεται στη χοντρική είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μέσα στην μέσα Σαββατοκύριακο που είχαμε και 200 ευρώ η μεγαβατόρα και στην Ελλάδα, και φτάνανε κατά μέσο όρο κοντά στα 250-260 ευρώ η μεγαβατόρα σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι έχουμε κρατηθεί να είμαστε πολύ κάτω και από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ωστόσο, η αύξηση είναι αυτό που είπε νωρίτερα και ο εκπρόσωπος των αρτοπιών. Είναι 30-40% αυξημένη σε σχέση όχι απλά με πέρυσι, σε σχέση με πριν από 6 μήνες. Αποτέλεσμα.
19: Και τι θα κάνει ένας τέτοιος επαγγελματίας που βλέπει να εκτοξεύεται το κόστος, θα μετακυλήσει στο ράφι ένα κομμάτι.
7: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα έλεγα ότι όλο αυτό μπορεί να λυθεί μόνο ενδεχομένως με κάποιο είδους πρόγραμμα, με κάποιο είδους επιμέρους μέτρα. Ωστόσο, για να λυθεί μόνιμα, γιατί είδαμε ότι αυτό επαναλήφθηκε μέσα σε λίγα χρόνια, το 22-23, και τώρα πάει να επαναληφθεί πάλι. Για να λυθεί αυτό, υπάρχουν κονδύλια μέσα στο πρόγραμμα, αλλά και σε άλλα μέτρα, στη ρήτρα διαφυγής που λέμε, το πρόγραμμα που εγκρίθηκε την Παρασκευή, αλλά και σε άλλα προγράμματα, για το κλίμα, για παράδειγμα, όπου επιτρέπουν να αναπτύξει κάποιος και να έχει μια αυτονομία. Ειδικά αυτού του είδους οι επιχειρήσεις να έχουν μια αυτονομία στην ενέργειά τους, δηλαδή να παράγουν οι ίδιοι την ενέργειά τους, εφόσον μπορούν να εγκατασταθούν τέτοιου είδους συστήματα. Η λύση δεν μπορεί να περάσει από άλλο. Θα πρέπει
19: αλλά
7: σε
19: αυτό
7: μια επιδότηση
19: θέλει
7: να επενδύσουμε.
19: Θέλει, ναι. Είναι μια επένδυση.
7: Θα πρέπει να επενδύσουμε όλοι ως χώρα.
19: Ναι.
7: Δεν γίνεται να εξαρτάται. Πραγματικά οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο. Τα ενεργοβόρες επιχειρήσεις σαν αυτές των αρτοπιών ως 35 καβεά αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτεθειμένες σε υπέρμετρη αύξηση του κόστους και με μικρά περιθώρια, γιατί πουλπολούν ήδη πρώτης ανάγκης όπως είναι το ψωμί,
19: έτσι.
7: Με μικρά περιθώρια αυξήσεων.
19: Ναι.
7: Έτσι, χωρίς να υπολογίζουμε άλλα, όπως το ενίκιο για παράδειγμα, είναι ενοικιαζόμενο το κατάστημα.
19: Σωστά.
7: Τα εργατικά που προφανώς έχουν πολύ κατώτατο μισθό σε αυτά τα καταστήματα και ο κατώτατο μισθό αυξάνει και αυξάνει και υποχρεωτικά.
19: Αυξάνονται τα κόστη, αυξάνεται και η ενέργεια και πουλούν, όπως είπες, και ήδη που είναι πρώτης ανάγκης για την οικογένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
7: Γεια σου, Σπύρο.
19: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε το
11: Κόσμος 96,5.
13: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
11: Στόχος μας, η ποιότητα.
13: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
13: Σιδηρικά,
11: υδραυλικά.
13: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
13: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26710 252-51.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
14: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
14: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
15: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Ανακάλυψε σήμερα.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Και επιστρέφουμε, όπως είπαμε, με Μανώλη Κωστίδη, το άρθρο του οποίου διάβασα προσεκτικά στην Καθημερινή. Ξέρετε, με αφορμή την αναντιστοιχία λόγων πράξεων σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Τραμπ-Ερντογάν, συνειδητοποιεί τώρα η Τουρκία ότι καλά τα καλά λόγια και η χημεία Τραμπ-Ερντογάν, αλλά τα εμπόδια παραμένουν και περνούν οι μήνες ο ένας μετά τον άλλον και δεν γίνονται πράξεις ή υποσχέσεις Τραμπ σε κάθε επίπεδο, όπως για τα F-35. Επικρατεί προβληματισμός για τα F-35, επικρατεί προβληματισμός για την προμήθεια άλλων μαχητικών όπως από το Κατάρ, επικρατεί προβληματισμός για όσα είπε ο Ρούμπιο σχετικά με τα ενεργειακά και το καλώδιο. Και επίσης υπάρχει και έντονος προβληματισμός, μάλιστα βγήκε και μια είδηση χθες από το Ισραήλ, από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι. Τα βαλάγω όλα μαζί τώρα, κατάλαβες?
25: Ναι, ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι. Αν ξεκινήσουμε από το τελευταίο νέο, είναι ότι χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας συναντήθηκε με ηγετικά στελέχη της Χαμάς στην Άγκυρα για αυτή τη συνάντηση και μάλιστα δημοσιοποιήθηκε από το ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό εξόργησε το Ισραήλ, όπου απάντησε ο Ισραήλ Κάτς, ο Υπουργός Άμυνας, και είπε ότι η Τουρκία στηρίζει την τρομοκρατία και υποσχέθηκε να σκοτώσει τον ηγέτη της Χαμάς που είδε στην Άγκυρα και να πάει εκεί που είναι και ο Χανίγια, στους ουρανούς δηλαδή.
19: Πάντως προκαλεί εντύπωση το ότι, εγώ δεν ήξερα ότι η ανακοίνωση έγινε επισήμως από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με την έννοια ότι για την Αμερική και πολλές χώρες της Δύσης, δεν ξέρω αν μου διαφέρει κάποια, η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση.
25: Επίσημα η Τουρκία δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, το έχει, όπως πολύ σωστά είπες, ναι. Δεν είναι μόνο μια ομιλία του Ερντογάν που έχει πει. Επίσημα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας το ανακοίνωσε, το ανέβασε και στην ιστοσελίδα του και υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες. Η Τουρκία είναι απελευθερωτικό κίνημα, επίσημα, και μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του είχε πει ότι η Χαμάς είναι ουσιαστικά η γραμμή άμυνας της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ.
19: Και γι' αυτό βγαίνουν και οι Ισραηλινοί με τον Γκάτς, τον Υπουργό Άμυνας, που μιλάει για δολοφόνους, για βιαστές Χαμάς και κοιτάξτε με ποιους συναντιόνται κτλ.
25: Μια ωραία ατμόσφαιρα που λέμε μεταξύ των δύο χωρών.
19: Μια ωραία ατμόσφαιρα, ναι.
25: Αλλά και αυτό βεβαίως επηρεάζει σε κάποια σημεία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για την καχυποψία που υπάρχει, διότι υπάρχει καχυποψία στο ζήτημα της πώλησης καλωδίου μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος και βεβαίως στο τμήμα που αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα. Αλλά αυτό που είναι θετικό, τουλάχιστον αυτό που μάθαμε και από το Σαββατοκύριακο, είναι ότι η Άγκυρα περιμένει συντονισμό, συνεννόηση και βεβαίως ενημέρωση και αίτηση για άδεια από, από το γαλλικό κράτος. Το τονίζω αυτό όχι από τη γαλλική εταιρεία, από όποιο το πλοίο το οποίο θα κάνει το έργο.
19: Το κράτος, η σημαία του οποίου θα βρίσκεται στο πλοίο.
25: Ακριβώς.
19: Αυτό το είχες γράψει εσύ πρώτος, Μανώλη, πριν από πάρα πολλές εβδομάδες. Ήταν ρεπορτάζ δικό σου που έλεγε ότι θέλουμε να μιλήσουμε με το κράτος τη σημαία του οποίου θα δούμε στο πλοίο. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε με εταιρεία.
25: Όχι. Και αυτό θα γίνει. Και αυτό, δηλαδή, αν προχωρήσει το έργο, έτσι θα γίνει. Το κράτος θα ενημερώσει την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο.
19: Θα ενημερώσει, είπες.
25: Θα ενημερώσει. Από εκεί πέρα, αυτά τα κράτη θα εκδώσουν άδειες για τα τμήματα που θεωρούν ότι πρέπει να δοθούν. Η κάθε πλευρά θα έχει τις δικές της απόψεις και θέσεις και το έργο μπορεί να προχωρήσει.
19: Ναι, μισό λεπτό όμως.
25: Γιατί εκεί είναι μια διαφιλονικούμενη περιοχή. Ναι. Διότι και η Ελλάδα και η Τουρκία και η Κύπρος έχουν τις δικές τους απόψεις.
19: Θα ενημερώσει τα παράκτια κράτη, αλλά άδεια θα ζητήσει από ένα κράτος ή όχι?
25: Όχι, από παραπάνω.
19: Ναι.
25: Από παραπάνω. Όχι μόνο από ένα. Γιατί το έργο αφορά μια περιοχή που χρειάζεται να υπάρχει το OK από πολλές πλευρές. Στο Blue Raman, στο προηγούμενο καλώδιο
19: της Google,
25: η κάθε πλευρά είχε βγάλει δικές της άδειες απόψεις που η μία αγνώρισε την άλλη. Θα στο λέω πολύ πραγματικά.
19: Και το έργο προχώρησε.
25: Και το έργο προχώρησε. Χωρίς καμία πλευρά, εκείνη η χρυσή φόρμουλα, χωρίς καμία πλευρά και η ελληνική πλευρά να υποχωρήσει από τις θέσεις της.
19: Θεωρώντας ότι με βάση τη δική μου άδεια προχωρά το έργο.
25: Ναι, και δεν έχω, και εγώ δεν ως Ελλάδα δεν αναγνωρίζω αυτό που ενδεχομένως να ζητάει ένα κράτος, ένα άλλο κράτος. Και το γαλλική σημαία σήμερα που λέμε είναι γαλλική σημαία, αλλά επειδή άκουσα διάφορα από το Σαββατοκύριακο, όχι από μη αναρμόδιους, ίσα ίσα πολύ αρμόδια άτομα, μου λέγαν αν υπάρχει μια τεράστια δυσκολία μπορεί να βρεθεί και η σημαία μιας άλλης χώρας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε καν Γαλλίας, αν χρειαστεί.
19: Ναι, πάντως με τη Γαλλία η Τουρκία έχει έρθει αρκετά κοντά το τελευταίο χρονικό διάστημα.
25: Και κοινές ασκήσεις κάνανε προχτές.
19: Κοινές ασκήσεις.
25: Βεβαίως. Δεν πρόλαβα να σας το στείλω αυτό. Έχεις δίκιο, Σπύρο. Δεν πρόλαβα, ομολογουμένως. Και οι Κινέζοι ασκήσεις κάνανε μια γαλλική φρεγάτα με μια τουρκική φρεγάτα. Μάλιστα.
19: Τι λες, αυτό είναι.
25: Ναι. Και δεν πρόλαβα.
19: Τουρκική με γαλλική φρεγάτα.
25: Το
19: πρόλαβα
25: να το πω στο αλλά δεν πρόλαβα να σας το πω νωρίτερα. Και αυτό έγινε και θα προχωρήσουμε και σε άλλα βήματα.
19: Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
25: Καλό μεσημέρι.
19: Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάντοτε ο Μανώλης με το ρεπορτάζ του, τις πληροφορίες του, τις εκτιμήσεις του, το σχόλιο του μας βοηθάει, παραθέτοντας τα δεδομένα χωρίς να περιθέσει, μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η σκακέρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky, είπε το πρωί:
2: η Τουρκία μπορεί να πει ότι το communique, η ενημέρωση δεν μου είναι αρκετή, ή μπορεί να πει ενημερώνομαι ως παράκτιο κράτος και δίνω ναύτεξ, όπου η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να εκδώσει αντιναύτεξ. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς η φόρμουλα θα βρεθεί. Και ακόμα και αν η Τουρκία μείνει ανικανοποίητη, το καλώδιο θα προχωρήσει. Είναι αποφασισμένη και η ελληνική και η γαλλική πλευρά να προχωρήσουν.
19: Και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής βέβαιος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στον Αντένα.
3: Όταν ήταν να μπει η γαλλική εταιρεία Meridiam, υπήρξε απόλυτη συνεννόηση ως προς το τι είναι για μας το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι σε ποιον υποβάλεις αίτηση για άδεια. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε ότι θα γίνει αίτηση αποκλειστικώς και μόνον προς την Ελλάδα. Δεν θα υπάρξει αίτηση για άδεια σε κανέναν. Η εκτίμησή μου είναι ότι από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι και τον Νοέμβριο θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
19: Τώρα θα έρθουμε στην υπόθεση της απάτησης βάρος του ΕΦΚΑ. Προφυλακίστηκαν οι βασικοί κατηγορούμενοι για αυτή την υπόθεση, οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά την απολογία τους. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκείνοι φέρονται ως πρωταγωνιστές αυτού του κυκλώματος, σύμφωνα πάντοτε με το κατηγορητήριο το οποίο συνετάχθη εις βάρος τους. Έτσι, η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου, Έλενα.
4: Καλό μεσημέρι. Σχεδόν 18 ώρες πήρε η ανακριτική διαδικασία. Άρχισε στις 9.30 το πρωί της Κυριακής, ολοκληρώθηκε στις 3 τα ξημερώματα. Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος, όπως είπε και εσύ, θεωρείται μαζί με τη σύζυγό του αρχικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου 3 ώρες. Επιχείρησε να πείσει την ανακριτήρια ότι δεν έχει την οποιαδήποτε σχέση. Παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, έκανε λόγο για χρέη εταιριών και όχι για απάτη. Όπως είπε, δεν ήταν εκείνος που αποφάσισε για την καταβολή ή των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιριών και πέταξε το μπαλάκι στους λογιστές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι από τις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπαιρέωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω. Από την πλευρά της τώρα, η σύζυγός του παρέμεινε μία ώρα τον ανακριτή, είχε γραμματιακή και οργανωτική υποστήριξη, εποπτεία προσωπικού. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως έκαναν τη δουλειά τους βάσει τις εντολές που είχαν και ότι ο ρόλος τους ήταν διεκπαιρεωτικός. Από τους συνολικά 11 κατηγορουμένους στη φυλακή οδηγήθηκαν 6. Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής, ένα ζευγάρι που λειτουργούσε ως αχυράνθρωποι και μία γυναίκα η οποία. Αυτή η γυναίκα ήταν από τη Ρουμανία, σε βάρος της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι τώρα φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
19: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
17: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ. Ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
20: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
21: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.

0: Πάμε Breaking Bad.
1: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
0: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
1: Stand-up είναι.
0: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
1: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
0: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Και επιστρέφουμε να δούμε μία απάτη με άτομα τα οποία παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΕ. Είναι από τις γνωστές μεθόδους που όμως κατάφεραν να ξεγελάσουν πολλούς ανθρώπους και να αποσπάσουν και πολλά χρήματα. Η Σοφία Γαλάνη. Σοφία.
13: Είναι μία ακόμη περίπτωση με επιτίδους που είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο στα Άνω Λιώσια συγκεκριμένα, μέσω του οποίου έπαιρναν τηλέφωνο τα θύματα τα οποία είχαν βάλει στο μάτι, τα οποία έβρισκαν από τηλεφωνικούς καταλόγους και ιστοσελίδες κατά τον συνήθι τρόπο που λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα απάτης. Έπαιρναν λοιπόν τηλέφωνο διάφορους ανθρώπους και εμφανίζονταν ψευδώς φυσικά ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας ή εταιριών ενέργειας ή και λογιστές, και επικαλούμενοι διάφορα τεχνάσματα, δήλωση στην εφορία, δήθεν ή ότι πρέπει να φτιάξουμε το ρεύμα, ζητούσαν από τους ανθρώπους να συγκεντρώσουν χρήματα και χρυσαφικά, να τα βάλουν σε συγκεκριμένα σημεία, συνήθως έξω από τα σπίτια, και στη συνέχεια πήγαιναν στα συμφωνημένα σημεία και τα έπαιρναν. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί και εκτός Αττικής αλλά και εντός Αττικής. Εδώ βέβαια έχουμε 8 συλληφθέντες, 800.000 ευρώ εκτιμόμενο όφελος. 800.000. Αυτό εκτιμούν οι αρχές.
12: Τα οποία τα είχαν πάρει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν: υπάρχει διαρροή ρεύματος, βραχυκύκλωμα, βγάλτε τα κοσμήματα, τα χρήματα να τα σώσετε.
13: Ακριβώς.
12: Και κατάφεραν να πάρουν με αυτόν τον τρόπο 800.000. Είναι.
13: Το φοβερό επίσης είναι ότι πολλές φορές δίσταζαν να επικοινωνούν και με ανήλικα παιδιά. Ήτανε πάρα πολύ. Γιατί σου λένε πιο εύκολο να πείσω το ανήλικο παιδί και του έλεγαν ότι η αγόρι μου, για παράδειγμα, πρέπει να φτιάξουμε το ρεύμα. Έχω συνεννοηθεί με τη μητέρα σου. Πήγαινε, βρες τα ξαφικά, βάλτε σε ένα σημείο.
12: Οπότε έχουμε και 8 συλλήψεις για αυτούς.
13: 8 συλλήψεις.
12: Τους οποίους πιθανόν να μην τους πιάνει ο νόμος που προωθεί τώρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να πάνε για κακούργημα, ή μπορεί και να πάνε, αν σωρευτικά η ζημιά που έχουν προκαλέσει είναι πάνω από ένα ποσό. Αλλά η ποινική αντιμετώπιση σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι πιο αυστηρή, αυστηροποιείται το πλαίσιο για να μπει και ένα φρένο σε αυτούς τους επιτίδιους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σοφία Γαλάνη, είναι χρήσιμο, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε το παράδειγμα. Νομίζω πέρα από το ρεπορτάζ, η δύναμη του παραδείγματος είναι τέτοια που πρέπει να ακούσετε για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πώς δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ, πείθουν τους ανθρώπους ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το ρεύμα στο σπίτι για να βγάλουν έξω τα κοσμήματα. Ένα μικρό παράδειγμα.
14: Ανάψατε την κουζίνα, κυρία μου, δεν την ανάψατε.
15: Τι να ανάψα?
14: Βάλατε κάποιες παντόφιλες.
15: Τι να κάνω?
14: Φοράτε κάτι παντόφιλε γιατί υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξία. Γι' αυτό σα λέω.
15: Πέτα μου ένα τρίκι με νεράκι από πάνω και δείτε άμα βράζει σωστά. Δηλαδή, άμα βράζει σωστά, υπάρχει πιθανότητα να έχετε παραβράσει και σύστημα δηλαδή παραφόρτωση.
12: Κάπως έτσι είναι το παραμύθι που στείλουν. Μία γυναίκα την οποία είχαν πάρει τηλέφωνο μίλησε πριν από λίγο καιρό στο Sky.
16: Μου λέγανε να βάλω κατσαρολάκι στο μάτι, να περιμένω. Μετά άλλαξε το μάτι, το άλλο μάτι, ξανά και ξανά. Ήταν τέτοια η πυθό που λειτουργούσα σαν πυθύνη όργανο. Μου έλεγαν τι λήξετε στα λουμινόχαρτα, χρήματα πολλά, λίρες, μετρητά. Όλα μου τα τιμαλφή μεγάλης αξίας.
12: Επαναλαμβάνω, αυτά τα ηχητικά αποσπάσματα ένα στόχο έχουν, να σας κάνουν να συνειδητοποιήσετε λιγάκι πώς στείλουν όλη αυτή την απάτη, αυτή η κακοποίη. Που δεν είναι μόνο σε αυτό το πεδίο, είναι και σε άλλα πεδία, όπως το να αφαιρούν καπάκια από τους δρόμους, σιδερένιες πλάκες, για να τις πουλήσουν. Μπορούν όμως να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και ζωές. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 38χρονος αφαίρεσε 150 καπάκια υπονόμων σε Πειραιά, Κερατσίνη και Δραπετσόνα. Ενώ να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες, την Πέμπτη συγκεκριμένα, είχαν αφαιρεθεί από μια ομάδα αγνώστων άλλα 23 καπάκια στην οδό Κλεισόβη συγκεκριμένα στον Πειραιά, μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης του δρόμου, το οποίο χαρακτηρίστηκε και ως πλιάτσικο. Να πούμε τώρα για τον συγκεκριμένο όμως 38χρονο ότι ξύλωνε και αφαιρούσε στην ουσία τα καλύματα των φρεατίων, ακριβώς και υπονόμων, ναι. Τα μετέφερε σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στο Βοτανικό, το γνωστό scrap δηλαδή, ναι. Όπου εκεί είτε τα λιώνουν είτε τα χρησιμοποιούν ξανά για να αποκομίσουν απευθείας κέρδη.
12: Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο αυτός που τα κλέβει, είναι και αυτός που τα δέχεται
17: που
12: πρέπει
17: τα δέχεται
12: να πάει στο δικαστήριο και να κατηγορηθεί.
17: Είτε τα πουλάει. Κυκλοφορεί μάλιστα

0: Διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Να πούμε τέλος ότι σε έρευνα που έγινε στην επιχείρηση αυτή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 αφαιρεθέντα καλύματα, τα ρούχα και το όχημα του 38χρονου, ενώ στην κατοχή του 46χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.150 ευρώ και έχουν οδηγηθεί και οι δύο στον εισαγγελέα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες αναταράξεις για την κυβέρνηση Merz. Παρετείται με εχμές η Υπουργός Εργασίας και Συμπρόεδρος του S5. Κογκρέσο εναντίον Τραμπ για την ενεργειακή συμφωνία με τον Πούτιν. Νέος γύρος κυρώσεων στις Βρυξέλλες. Αστυνομική σε πολωνικά σχολεία μετά από κύμα επιθέσεων με μαχαίρι. Θα πατάξουμε την νεανική βία, λέει ο Πρωθυπουργός Τούσκ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες αναταράξεις για την κυβέρνηση του καγκελάριου Merz στο Βερολίνο. Την παρέτησή της ανακοίνωσε σήμερα το πρωί Υπουργός Εργασίας και Συμπρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μπέρμπελ Μπάς. Η Μπάς επικαλείται προσωπικούς λόγους μετά τον θάνατο της θετής κόρης της. Την ίδια στιγμή όμως αναφέρει ως έναν επιπλέον λόγο για την παρέτηση τις εντυνόμενες προσωπικές επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχεται από τους συγκυβερνώντες χριστιανοδημοκράτες. Τις εχμές επιβεβαιώνουν στελέχη των σοσιαλδημοκρατών σε σημερινές δηλώσεις. Σε λίγη ώρα αναμένονται αναλυτικές δηλώσεις από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι σοσιαλδημοκράτες αναμένεται να εκλέξουν νέα ηγεσία σε έκτακτο συνέδριο το αργότερο τον Ιανουάριο, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών και Αντικαγκελάριος Λάρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος μάλιστα ανέβαλε προγραμματισμένη επίσκεψη στην Ινδία τις επόμενες ημέρες λόγω των εξελίξεων στο Βερολίνο. Η κυβέρνηση της Πολωνίας στέλνει από σήμερα πάνω από 20.000 αστυνομικούς στα σχολεία σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της νεανικής βίας, όπως λέει ο Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Είχαν προηγηθεί τρεις επιθέσεις με μαχαίρι μέσα σε μια εβδομάδα σε διαφορετικά σχολεία, με συνολικό απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Επιστρέφουμε για τις αθλητικές μας ειδήσεις με Νίκο Παγκάκη. Γεια σου, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Παιχνίδια έξι αγωνιστική συστήγημα Super League που διεξήχθησαν την Κυριακή. Ξεχώρισε βέβαια η επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Διατήρησαν την επαφή με την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα οι Ερυθρόλευκοι που καίγονταν για νίκη σε αυτό το ντέρμπι. 1-0 με γκολ του Ρέτσου, το πρώτο του σε ντέρμπι. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να αντιδράσει. Έπαιξε με 10 παίκτες, ολοκλήρωσε το ματς ο γηπεδούχος Ολυμπιακός. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις Άρης Βόλος 3-2, σε ένα ματς με διακυμάνσεις στο σκορ και φυσικά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός, επιστροφή στο σπίτι του Ηρακλή με σημαντική νίκη 2-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα τη Δευτέρα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτας 6.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε και εμείς σιγά σιγά προς το τέλος. Σε λίγο θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και όμορφα η εβδομάδα με Αναστασόπουλο Κολοκυθά. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα να έχουμε.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
8: μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο.

0: meeting, πολύ σύγχρονοι δρόμοι, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
2: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
7: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι
8: αγοράς. Κόσμος 96,5.
9: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
10: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
9: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
10: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
9: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
10: Τι ερώτηση.
9: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
10: Αυτό ξαναπες.
9: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
11: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 44. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
13: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
14: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

χρονιά για όλους.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
3: Και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: δρόμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της

Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: πλησιάζει.
1: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: 44, go ahead, roger.
1: Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: και δυναμών ο Αλέξης.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.

99 για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: τόσο. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710252.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.

τελειώσαμε. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία. Κόσμος 96,5.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο.

0: Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς το συμφέρον σας.

και Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Ya no

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: ρυθμός 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

Code Red. 44, go ahead, Roger. Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Code Red. 44, go ahead, Roger. Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,8.